ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή, ενώ υποστήριξε πως οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Τάσνιμπ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενατορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το πρακτορείο μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενατορμούς και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο, χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Χθες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενατορμούς το τελευταίο 24ωρο υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του ότι τα στενάτορμους θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθήσε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενάτορμους, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες είχε ξεκαθαρίσει πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τη Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χτες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσικλέτα διανομής φαγητού κάτω από

0: επιχειρήσεις είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και έτσι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρήνα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

Λατρεύει το κορμάκι της και να λίγο θυμάει. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Το λέω για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα.

0: Μας εδώ στον Sky 100,3 είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 28η ημέρα του Μάη του 2026. Αύριο αποφράζει ημέρα, όχι για τις πανελλαδικές, αλλά είναι ημέρα άλωσης της πόλεως, θυμίζω, της πόλης των πόλεων. Αύριο είναι και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα τα πούμε εκεί γύρω στις 7.30 για τις τελευταίες συμβουλές που μπορεί κάποιος έμπειρος να δώσει στα παιδιά που θα δώσουν φέτος εξετάσεις. Είναι ένα, να το πω τώρα με αυτή τη λέξη, μπορεί να ακούγεται βαριά, μαρτύριο που περνάνε για την χρονιά της τρίτης λυκείου οι μαθητές. Τώρα φάγατε και την ουρά, φάγατε και το, πώς το λένε, και τη φούντα της ουράς, και έχει μείνει τώρα το τελευταίο κομμάτι με το καλό, παιδιά, με το καλό, με ψυχραιμία. Το λέω κυρίως στους μπαμπάδες και τους μαμάδες, γιατί δεν βλέπω τα παιδιά τέτοια ώρα, 6 και 10 έχουν δρόμο μπροστά τους για να ξυπνάνε τόσο νωρίς. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε ανταπόδοση χτυπημάτων από τη μεριά του Ιράν στα αμερικανικά χτυπήματα, και αυτό αμέσως φαίνεται στις τιμές στα καύσιμα. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος μου μου λέει ότι η εικόνα που υπάρχει με βάση τις τιμές και τα συμβόλαια των προηγούμενων ημερών, χθες και σήμερα θα έχουμε μείωση κατά περίπου 8 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και στο 95 και στη βενζίνη γενικότερα. Αλλά βλέπω τώρα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές με αφορμή την πληροφορία για τα χτυπήματα. Το Brent, ενώ ξεκίνησε πριν στα 95,9, τώρα έχει τσιμπήσει ήδη ένα δολάριο, είναι στα 96,9 με μια άνοδο 2,79% τώρα, γύρω στο 3% η άνοδο στο μαζούτ, και βλέπω ότι οι τιμές όλο και τσιμπάνε, όλο και τσιμπάνε, επαναλαμβάνω, μετά τις αναφορές που είχαμε τα ξημερώματα για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο λιμάνι, κομβικό σημείο στα στενά του Ορμούς, και την απάντηση από τη μεριά των Ιρανών της Τεχεράνης σε περιοχές Πέριξ, και αυτό έχει γυρίσει και ανάποδα τώρα από ό,τι βλέπω και στα ασιατικά χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Σημαντική πτώση από ό,τι βλέπω στο Hong Kong με σχεδόν 2%, η Αυστραλία υποχωρεί 1,10%. Η Ιαπωνία είναι λίγο πιο συγκρατημένη. Βέβαια ήταν την πρώτη ώρα που τα λέγαμε γύρω στις 5 και 4 θετικά. Τώρα κινείται στο κόκκινο με μια υποχώρηση κατά 0,24%. Υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.425 δολάρια η ουγγιά. Το επαναλαμβάνω, εκεί που λέμε δόξα το Θεό πάμε, κάτι φαίνεται στην άκρη. Εκεί που βλέπουμε αυτό το λίγο κλίμα, λίγο καλό, λίγο έτσι και λοιπά, όλο κάτι συμβαίνει και γυρίζουμε ανάποδα. Άντε πάλι βοήθα Παναγιά, για να μην φτάσουμε και για να μην ξαναμπούμε στα πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζω πάλι ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο, άρα ό,τι θέλετε στα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170 έως 174. Εκεί σας υποδέχεται σήμερα η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφει το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο, αλλά και καταγράφει και τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως επίσης υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό έρχεται απευθείας στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, όπου βλέπω τα μηνύματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σταυρούλα, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: είμαι εκπαιδευτικός και με αφορμή τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο, θα ήθελα να πω, λέει, τα παρακάτω στους μαθητές και στους γονείς. Οι πανελλήνιες είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την αγάπη και την αποδοχή επειδή ίσως αποτύχει. Τα όνειρα αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί από τους μαθητές είναι η ελπίδα και η πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κάθε παιδί, λέει η φίλη μας Σταυρούλα, αξίζει περισσότερο από ένα βαθμό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Σταυρούλα, μου προσυπογράφω 100%. Σου πω 200%, σου λέω 100%. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά υπάρχει και αυτό το περίφημο αλλά που λέει: ρε παιδί μου, όλος αυτός ο κόπος που τα παιδιά έκαναν, η μεγάλη πλειοψηφία που διαβάζει, που πάει φροντιστήριο, που τέλος πάντων αυτά τα τέσσερα μαθήματα που θα δώσει τους έχουν κάνει την ψυχή, ξέρουν τα πάντα, κυρίως αποστηθίζουν, γιατί εδώ είναι, αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, επειδή μου αυτή η αποστήθηση είναι καταπληκτική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τώρα, αν πει, έχουν περάσει και τα 40 χρόνια. Μην τα λες έξω. Μην τα λες μπροστά έξω. Λοιπόν, και θυμάμαι. Θέλαμε τότε εμείς δεύτερη δέσμη να πάμε και στην ιατρική μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δίναμε βιολογία. Ένα τα μαθήματα ήταν βιολογία. Λοιπόν, ήταν κάποια παιδιά τα οποία είχαν, ρε παιδί μου, φωτογραφική μνήμη και θυμόντουσαν τα πάντα. Και έλεγε και σου έλεγε, ξέρω εγώ, κάτω-κάτω ή πάνω-πάνω. Έλεγε, τι εννοείς, κάτω-κάτω λέει αυτό. Ρε παιδί μου. Αλλά έχει δίκιο η φίλη μας Σταυρούλα εδώ πέρα, η οποία είναι και εκπαιδευτικός. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν, προφανώς. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι μεγάλος αγώνας αυτός που δίνουν τα παιδιά, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Για ακούσετε δύο-τρία πράγματα που θέλω να σας πω. Το λέγα και την πρώτη ώρα. Υπάρχει κανένας φίλος που κέρδισε χθες κανένα τίποτα από την κλήρωση αυτά τα λεφτά που με βάση τις κάρτες με τις οποίες αγοράζετε που βγαίνουν κάτι λαχνή κλπ. Έχει κερδίσει κανείς. Ένα πεντάρι λέει είναι το μεγάλο βραβείο. Μπήκα χθες, είδα. Χαμπάρο Τρίφωνας. Θα σε ενημερώσουν λέει με mail. Ψέψαμε στα mail μου χθες συνέχεια. Λέω δεν μπορεί, κάτι θα μου έρθει. Δεν μου ήρθε τίποτα, απογοητεύτηκα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε λέει σύμφωνα με τη Eurostat. Δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Βέβαια το θέμα είναι η παραγωγικότητα, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στις ώρες εργασίας για μία ακόμα χρονιά η χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat είμαστε στην κορυφή λέει με μέσο όρο 39,6 ώρες εβδομαδιαίως, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 25 ο μέσος όρος ήταν 4 ώρες λιγότερες. 35 και 9. Εμείς ήμασταν 39 και 6. Ούτε πυρετός δεν είναι τέτοιο πράγμα, ε. Πώς το λέει το τραγούδι, 38 και 8. Οπό. Την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία, μάνα. Και η Πολωνία, 38 και 7. Και αμέσως μετά λέει η Λιθουανία με 38 και 4. Και η Κύπρος λέει βρίσκεται ψηλά. Είναι πάνω από το μέσο όρο, 37,7 ώρες εβδομαδιαίως εργασίας. Στους ανταγωνιστές μας λέει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία είναι στις 42,4 ώρες, η Βοσνία 40,9 και η Σερβία 40,6. Στον αντίποδα, δηλαδή στις χώρες εκείνες που δουλεύουν λίγες ώρες, είναι η Ολλανδία πρώτη, με 31,9 ώρες, η Δανία και η Γερμανία με 33,9 και η Αυστρία με 34 ώρες. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έκθεσης της Eurostat, κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκαν κατά μέσο όρο 35,9 πραγματικές ώρες την εβδομάδα το 25, ενώ το 2015 ήταν 36, ήταν μια ώρα παραπάνω, 36,9. Βέβαια υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν αλλαγές ή μάλλον διαφοροποιήσεις ανά επαγγελματικό κλάδο. Τις περισσότερες ώρες εργασίας τις έχουν οι του πρωτογενούς τομέα, γεωργοί κτηνοτρόφοι, οι δασοκόμοι και οι αλλοιείς με 42 ώρες, ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη με 40,6 ώρες και τέλος τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων με 39,4 ώρες. Τα πιο ξεκούραστα επαγγέλματα, με εισαγωγικό άλεξη ξεκούραστα, εντοπίζονται λύσεις σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης με 31,8 ώρες στους διοικητικούς και γραμματιακούς υπαλλήλους, 34 ώρες στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νούμερα, αλλά δεν θέλω να σας ζαλίσω γύρω από τα ζητήματα αυτά. Δεν θα ξαναλέω το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, που το είδα πρόσφατα και σε ανάλυση που έγινε σε μια παρουσίαση κάποιων πραγμάτων και τοποθετήσεις, είναι η παραγωγικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες δουλεύεις, αλλά και τι παράγεις. Και καταλάβατε τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα, πάει για Ασπρόπυργο για δουλειά. Χαιρετισμού Δημήτρη μου, όλα να πάνε καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τα καλύτερα εύχομαι. Τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό, που αν δεν το έχετε κάνει να το κάνετε. Δηλαδή, αναφέρομαι στα προγράμματα προλαμβάνω. Κάποιος φαϊνός εγκέφαλος, αλλά εδώ δεν το λέω δεικτικά, το λέω ουσιαστικά, αποφάσισε με βάση τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να δοθούν χρήματα για δωρεάν εξετάσεις, το περίφημο προλαμβάνω, για 6 κατηγορίες. Και βλέπω ότι αυτά θα, με βάση τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, θα επεκταθούν ως το 2030. Διότι ισχύει αυτό που λένε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τους οποίους τους περνάμε γενές 14 με την καλή έννοια του όρου, αλλά το είχαν πει, καλύτερα το προλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια και μακάρι, επαναλαμβάνω, να συνεχιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου, πρόγραμμα για την πρόληψη καρδιακιακού κινδύνου, καταπολέμηση παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και νεφρικής δυσλειτουργίας. Μπράβο, ξαναλέω, να τις κάνετε αυτές. Μη φοβάστε να κάνετε τις εξετάσεις. Γιατί ακούω, ήμουν σε μια παρέα πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, και άκουσα το καταπληκτικό, φοβάμαι, λέει, να κάνω τις εξετάσεις. Φοβάσαι να κάνεις εξετάσεις. Μετά όμως, ή μάλλον αν προκύψει ένα ζήτημα μετά, που ενδεχομένως το μετά να είναι και πολύ αργά, δεν θα φοβάσαι. Άρα κάντε τώρα για να δεις που βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται να σας πω, ειδικά ας πούμε για τις μαστογραφίες, νομίζω ότι είναι και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, είναι έτσι το έχουν βάλει το όνομα, για τη συγχωρεμένη την Γεννηματά που έχασε τη ζωή της. Βέβαια είχε και κληρονομικά ζητήματα, αλλά από... έγιναν, λέει, 1.200.000 μαστογραφίες και βρέθηκαν ένας ικανός αριθμός που έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε ψάλτη, να πούμε στα δύσκολα. Στα δύσκολα, παιδιά, διότι αυτά τα δύσκολα, αν τα προλάβεις, γίνονται εύκολα ή αντιμετωπίζονται καλύτερα. Να πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ιστορία με το φακελάκι στο νοσοκομείο στους Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισιά, ο οποίος γιατρός, με το γνωστό βίντεο το οποίο κατεγράφει, και καλά έκανε και κατεγράφει και δημοσιοποιήθηκε, και δεν είναι νομίζω η πρώτη φορά που γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, που ζητάνε γιατροί κάτι. Δεν πέφτουμε το ασύννεφα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι ο γιατρός έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό είπε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια σε ιατρικές πράξεις, που έτσι πρέπει να γίνεται, διότι εκεί είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση ο πολίτης. Και ο άλλος βρίσκει και πατάει για να κάνει τη δουλειά του, εντός εισαγωγικών. Διότι αυτή είναι η ιστορία. Για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Λοιπόν, για να είμαστε και δεδομένοι. Και καλά θα είναι να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά, για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν μπορούν στις δύσκολες στιγμές των άλλων να βγάζουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο τρόπος και η συμπεριφορά είναι οχύριστος στην περίπτωση αυτή, και επιμένω να λέω ότι θα πρέπει να καταγγέλλονται. Με όση δυσκολία μπορεί να υπάρχει για κάποιον, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό για καλό και για κακό. Okay. Λοιπόν, όπως τι ζέστη κάνει στην Ευρώπη, τα έλεγα και νωρίτερα, αλλά βλέπω τώρα, παιδιά, σε σχέση με το πριν, βλέπω νεότερα στοιχεία που σήκωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ καλές. Βλέπουμε μια καταιγίδα στην Ξάνθη. Ισχύει? Έχουμε κανένα φίλο ακροατή από την Ξάνθη? Δεν ξέρω, το σύστημα δείχνει καταιγίδα, αλλά μπορεί να δικαιολογείται. Ξέρω εγώ, δεν βλέπω, λίγα σύννεφα εκεί πέρα. 18 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Θεσσαλονίκη. 15 στην υπέροχη Λίμνο, 14 στην Καλαμάτα, 11 τώρα στη Φλόρινα, 10 στην Τρίπολη, 20 στην υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, αποθητή, χαιρετισμούς. Στην Καλαμάτα τι κάνει, Σωσό? Σωσό είχε δουλειά χθες. Ωρε, Σωσό, έρχεται η ώρα αύριο, ε. Άιντε, καλή επιτυχία στο παλικάρι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, 19 στην Κάρπαθο. Εδώ στο λεκανοπέδιο για να κλείσω. Ο Βενιζέλος σταθερά 12, δεν αλλάζει, παιδιά. Και πριν μια ώρα 12 βαθμούς είχε. 17 η Ραφίνα, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, καλά είμαστε εμείς σε σχέση με τους Ευρωπαίους, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Στην Ευρώπη, ακόμα βλέπω, άνοιξε ένα δορυφορικό χάρτη τώρα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να ξέρετε ότι ένα κομμάτι της Ευρώπης ακόμα είναι νύχτα, ε. Ε, βέβαια, γιατί είναι και μια ώρα πίσω. Ή και δύο ώρες πίσω. Καλή ώρα. 16 το Λονδίνο πρωί-πρωί. Εκεί μου λέγανε χθες, έχουν πάθει πλάκα, παιδιά, γιατί δεν έχουν air condition. Δεν έχει νόημα να έχουν air condition. Θυμάστε, ξαναλέω, το 87 εδώθε. Τι τραβήξαμε. Φαντάρος ήμουνα. Τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι όλα. Σας λέω, δίπλα στη θάλασσα ήμουνα και ζεστερόμασταν εμείς τότε. Όχι οι άλλοι που ήταν μέσα στην Αθήνα. 87, πριν 39 χρόνια. Καλά, δεν λέω. 87, 97, 7, 17, 27, ναι. 39 χρόνια. Πω, 39 χρόνια. Μαμά. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θυμίζω για μια ακόμα φορά, το επαναλαμβάνω, τον κύριο Ρίζο. Άρα περιμένω ερωτήματα. Ετοιμάστε, λέει, η μόνιμη βάση στη Σελήνη, ε. Θα πάμε, τι λέτε? Α, Σαββατοκύριακο. Οι Αμερικανοί τα κάνουν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω ενδιαφέροντα πράγματα θα τα κουβεντιάσουμε παρέα. Τι γίνεται με την Ισπανία και το Θαπατέρο? Ε, χαμός, ε. Μάλλον θα πάνε σε πρόορες εκλογές. Λέει, διάβαζα κάποια πράγματα στην El País χθες. Translator, πού να ξέρω εγώ ισπανικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Ισπανία. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.

0: Λεύκομα. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φαίνεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμήνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο, τον μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ωραίο τραγουδάκι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλημέρα, Δημήτρη. Ακούστε ωραίο μήνυμα. Μου λέει ο Δημήτρης. Καθημερινός ακροατής δει στο δρομολόγιο δράμα Ξάνθη από 6 παρα 20. Ο καιρός εδώ λέει κυρίως καθαρός, έθριος, με λίγα σύννεφα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό καθημερινό δρομολόγιο. Καλή δουλειά προφανώς. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Αβραάμ. Πρέπει δηλαδή να επεμβαίνει κάθε φορά, λέει, η πολιτική ηγεσία για τα αυτονόητα, λέει ο Αβραάμ. Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι εσωτερικοί έλεγχοι και μηχανισμοί εποπτείας. Και αν αυτοί δεν κάνουν, λέει, σωστά τη δουλειά τους, τότε ευθύνη έχει και ο υπουργός που διατηρεί, καλύπτει όσους δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι σε τι, στο κομμάτι της γραφειοκρατίας με τις υπεύθυνες δηλώσεις. Ότι φέρε μου χαρτί, πώς το λένε, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης. Αυτό, ε. Θα γυρίσει πάντως η τραμπάλα του καιρού, όπως λέει και η κυρία η Θεάσουζη. Η Θεάσουζη, μπράβο, μπράβο. Και από τέλη Ιούνιου θα φάμε καλή ζέστη κι εμείς. Καλά, κάτσε να φτάσουμε. Εδώ οι άλλοι, είπαμε χθες, καήκανε 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, στη Γαλλία. Καλά, η Βρετανία δεν θέλει να είναι 40 και στους 35 πνίγονται, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω τέλος πάντων, και αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξωφρενική. Σας έλεγα θερμοκρασίες 33 στην Αυστρία, 34 στην Ελβετία. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες, λέει, από αύριο σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες εκεί. Ενώ ένας φίλος ακροατής μου λέει, μην υποτιμάτε, λέει, την αποστήθηση. Θέλει, λέει, κάκαλα, αυτοπιθαρχία, επιμονή, υπομονή, αυτοσυγκέντρωση και πολλοί άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα... εγώ δεν είμαι ο καλύτερος, θα σας πω την εμπειρία μου, στην ιστορία ας πούμε. Έτσι, στα θρησκευτικά, εντάξει, το είχα πει, ήταν ο πατέρας μου παπάς. Το είχα λίγο το ζήτημα αυτό, αλλά στην ιστορία. Που μάθαινες αποστήθηση κάποια πράγματα και δεν καταλάβαινες. Δεν περνάγε μια εβδομάδα. Τα ξέχναγες όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Λέει πάντως ο φίλος ακροατής, η δε κριτική σκέψη, λέει, έρχεται δεύτερη, λέει, και πατάει πάνω, λέει, σε δεδομένα που έχουμε αποστηθήσει. Όλα αυτά είναι αρετές. Κριτική σκέψη, λέει, χωρίς γνώση είναι εξυπνακισμός. Καλά, προφανώς. Αλλά έχω την αίσθηση πρώτον ότι πρέπει να καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Καλά, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, αν δεν. Ειδικά στα μαθηματικά ή στη φυσική που εμένα μου άρεσε περισσότερο. Αν δεν ήξερες. Αν δεν καταλάβαινες το μάθημα, αν δεν καταλάβαινες να λύσεις ασκήσεις και να προκύπτουν κάποια ζητήματα και να τα συνδυάσεις όταν έπεφταν ασκήσεις, δεν καταλάβαινες τίποτα. Το χάνεις το ζήτημα. Αλλά πρέπει να το ξέρεις, να το. Πώς το λένε, λέει, παιδί μου, να γίνεται κτήμα σου. Άμα δεν γίνεται κτήμα σου, δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, απλή αποστήθηση. Ξαναλέω, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η δικιά μου εμπειρία, άλλοι μου λέγανε για την ιστορία. Στις πανελλήνιες, πανελλαδικές. Ή ξέρω εγώ σε άλλα μαθήματα, πολιτική οικονομία. Εγώ, ας πούμε, στη βιολογία, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έπρεπε να ξέρεις τη βιολογία, μόταμο δηλαδή, μέχρι και το κόμμα. Δεν έβαλες το κόμμα, μου λέει ο Γιώργος. Τι λες, δε μεγάλε. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι τώρα ενδεχομένως. Υποκειμενικό. Το ξαναλέμε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε για την. Για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μην νομίζετε ότι τρελαθήκαμε ξαφνικά, διότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Αύριο έχουμε το πρώτο μάθημα που είναι η έκθεση. Αυτό που λέμε έκθεση παλιά, τώρα δεν είναι ακριβώς έκθεση, είναι κάτι άλλο. Γράψες 100 λέξεις, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, μια. Αυτό και κάτι άλλο. Και... Α, για τα φακελάκια το έγραψε, Αβραάμ, ναι. Τόσους φακέλους, λέει, πλέον ούτε τα ελτά δεν διακινούν. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα σήμερα, παιδιά, από χθες το έχω διαβάσει αυτό, ότι διπλασιάστηκε, λέει, ο χρόνος παράδοσης των γραμμάτων από τα ελτά. Ή τέλος πάντων του υλικού από τα ελτά. Και αυτό έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και λόγω των εξελίξεων στα οποία έχουν εμπλέξει τα ελτά. Για καθίστε, γιατί κάπου νομίζω σήμερα το διάβαζα. Καλά, δεν λέω. Λοιπόν, ακούτε και την εφημερίδα που την ξεφυλίζω, δεν είναι πολύ ωραία. Να. Η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή σε διπλάσιο χρόνο, λέει, παραδίδουν τα ΕΛΤΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται, λέει, στη διαλογή και διανομή των αντικειμένων μετά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια. Αυτό δεν περπεί τιμή για τον τόπο, ε. Καλά καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνω, νομίζω. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα. Με αφορμή τα του πολέμου. Χθες διάβαζα μια ανάλυση. Της ΕΚΟΥΤΟΥ, θυμίζω ότι συνεδριάζει η ΕΚΟΥΤΟΥ 11 Ιουνίου και φαίνεται ότι θα πάμε σε αύξηση επιτοκίων κατά τα φαινόμενα 0,25. Λοιπόν, που η ΕΚΟΥΤΟΥ, λέει, αναφέρεται με αφορμή διάφορα γεγονότα τα οποία τα ενοποιούν εκεί οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με αφορμή και τις αποδόσεις των ομολόγων που έχουν ενισχυθεί σε όλη την Ευρώπη από τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί, την αναταραχή, τα νομίσματα, τα απολύτιμα μέταλλα, γενικότερα τις εξελίξεις που καταγράφονται στο οικονομικό κομμάτι, που έχουν να κάνουν και επηρεάζονται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε, λέει, απότομη διόρθωση στις αγορές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έβλεπα πριν από λίγες ώρες που κλείσανε τα χρηματιστήρια στην Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιο ψηλά πάνε, συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Επίσης, άλλο ένα σημείο που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα δεκαετή ομόλογα, στα οποία η χώρα μας χθες έκλεισε με 3,6% το δεκαετές της Ελλάδος, έτσι. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκά. Η Γερμανία κουμπάει το 3%, κυρίες και κύριοι. Χθες είχε μία άνοδο, οριακή αλλά άνοδος. Η Ελβετία έχει το πιο φθηνό, 0,45%, για να το πω σωστότερα. Εμείς είμαστε το 3,6, όπως σας είπα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι Ευρώπη αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι στο 4,86. Δηλαδή, εμείς έχουμε φθηνότερο χρήμα, ζητάμε και παίρνουμε σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω και της κρίσης της πολιτικής που υπάρχει στη χώρα. Η Ιρλανδία είναι σε πολύ καλή μοίρα, 3,15. Η Ισλανδία, που και αυτή δεν είναι, αλλά ακουμπάει σχεδόν το 7. Η Ισπανία στο 3,4. Χθες ανέβηκε και ανέβηκε αρκετά το Ισπανικό. Συγγνώμη, έπεσε το Ισπανικό. Το Ιταλικό ανέβηκε αρκετά χθες. Η Ιταλία είναι πάνω από μας. Εμείς 3,6, ξαναλέω, Ιταλία. Η Ιταλία, με την οικονομία της, 3,71. Η Κύπρος 3,4. Το δεκαετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει, η Ρουμανία είναι στο 6,9, η Ρωσία είναι στο 15 σχεδόν, 14,8. Κάπου έβλεπα Τουρκία, να το, 33% η Τουρκία. 32,94 για την ακρίβεια. Θα μου πεις, δεν είναι Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό, αλλά θέλω να πω, δεκαετή ομόλογα είναι αυτά. Κρατικά, δηλαδή επενδύεις, θυμάστε τη διαφήμιση, όποιος επένδυσε σε κρατικά ομόλογα δεν έχασε ποτέ. Δεν το θυμάστε. Ό,τι θέλετε θυμάστε, Γιώργακη. Ό,τι θέλετε και θυμάστε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Τουρισμός. Ακούω τα στοιχεία περί... Τα έλεγα και νωρίτερα βέβαια, αλλά θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Το 1 στα 3 ευρώ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προκύπτει από τον τουρισμό. 32,4 δισεκατομμύρια ήταν η άμεση οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία του 25. Αν συνυπολογιστούν, λέει, και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη, η συνολική άμεση και έμεση συνεισφορά εκτιμάται μεταξύ, λέει, 70 έως 86 δισεκατομμύρια, που αποτελούν το 1 στα 3 ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού. Γι' αυτό λέμε βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό στη χώρα, και περιμένουμε πώς και πώς τα πράγματα να πάνε καλά, παρά τις αντικσότητες οι οποίες καταγράφονται λόγω των 3 μηνών. Σήμερα 3 μήνες, επαναλαμβάνω, κλείνει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Καλημέρα να πω, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα. Στην Ελένη, στη φίλη μου, στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, σωστότερα. Το Χαράλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα, Ευγένεια από την Νίκαια. Γεια σου, Σπύρο, από το Βοτανικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Ακροατής, σπάνια, λέει, γράφω. Οδηγάω, λέει, γι' αυτό. Και έτσι για σήμερα πήρα την απόφαση, λέει, να σας στείλω την ερώτηση. Αν δεν είχαν κλείσει, λέει, το Ορμούς, οι τιμές των καυσίμων πήραν την ανηφόρα όταν θα ανοίξουν, λέει, τα στενά, δεν θα πρέπει να πέσουν κατευθείαν, ή θα χρειαστεί, λέει, ένα χρονικό διάστημα? Το λογικό είναι, επαναλαμβάνω, να πέσουν από τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές θα πέσουν, με μια διαφορά φάσης, όπως μας έχει πει ο κύριος Ασμάτογλου κατά καιρούς, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες στη σταδιακή πτώση. Να υπογραμμίσω αυτό που μου έλεγε η πηγή μου πριν από την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί λέω ξεκινήσαμε νωρίτερα εμείς σήμερα, ότι χθες, μάλλον σήμερα και αύριο, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στα 8 λεπτά θα πέσουν οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες. Με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν, ελπίζουμε να πέσουν γρηγορότερα, Σωτήρη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ζωή, καλημέρα. Πέρασε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Μικρή σε βλέπω, Ζωή. Όχι. Το είδα το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε λοιπόν νέο ηλεκτρικό όχημα, νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάνετε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Το ZAP Taxi Club είναι μία λέξη. Ωραία, ωραία. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Κλειδώνεις, ας πούμε, απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις μέχρι ισότου εμφανιστεί ο κλειδαράς. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
16: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
16: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: και γαλλικά στην παρέα για να μάθουμε καμία ξένη γλώσσα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Εχθές τα πράγματα ήταν λίγο ζόρικα. Ακόμα και εγώ που κινήθηκα με μηχανή, σας ομολογώ ότι ψιλοταλαιπωρήθηκα. Που εμείς έχουμε τη διήθηση, ωραία λέξη. Περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι με κανένα δυο δεν τα είχαμε. Δεν μπορέσαμε να. Τέλος πάντων, συγγνώμη που γελάω, αλλά ήταν τραγελαφικό χθες. Ανέβαινα σπίτι το ποτάμι. Εγώ με τη μηχανή τώρα, καταλάβατε τώρα. Με αυτό το μηχανάκι το. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις ρε παιδί μου, όλοι πάνε ο ένας πίσω από τον άλλον. Υπάρχει ο ένας, ο οποίος πάει στη μέση της λωρίδας. Δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, καταλάβατε το σου. Πάρω τη διαχωριστική. Ρε πουλάκι μου, πήγαινε δεξιά-αριστερά. Όχι. Μετά γίνονται κακοί οι μηχανόβοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου καλά είναι όμως, δεν είναι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει. Το ρεύμα ανόδου μόνο, βλέπω, για κάτσε. Ναι, ναι, μόνο το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει περίπου από πού, ας πούμε. Έχετε την ανάσχεση της κυκλοφορίας, μου αρέσουν αυτά. Περνάτε τη Λένορμαν και μετά από. Εντάξει, όχι πολύ. Αρχίζουν και κατεβαίνουν οι ταχύτητες. Περπατάτε έτσι περίπου τελειώνει Αχαρνών και εντάξει, περίπου στο ύψος Φιλαδέλφειας ανοίγουν τα πράγματα. Κινησούλα εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, στο κλασικό έτσι, στο συγκεκριμένο σημείο. Στο Χαϊδάρι βλέπω στη Λεωφόρο Αθηνών, ναι, έχει κίνηση. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω. Καλά είναι τα πράγματα όμως στις Χιστούς Καραμαγκά. Δεν είναι τα πράγματα ζορισμένα. Έχει, κόβεται και εκεί ταχύτητα. Βλέπω κινησούλα και πέριξ του λιμένος του Πειραιός. Αναμενόμενο. Όσο έρχονται τώρα τα Σαββατοκύριακα να το ξέρετε. Α, έχει τριήμερο βέβαια. Α, έχουμε και τα τριήμερα. Εντάξει, η Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το ίδιο και η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας καλή. Λίγο κινησούλα βλέπω εκεί μπροστά στο. Όχι, μπα, τίποτα. Θα έλεγα εκεί μπροστά στο Χίλτον που δεν λέγεται Χίλτον πλέον. Μην του κάνουμε και διαφήμιση. Ξέρετε ότι υπάρχει άλλο Χίλτον ξενοδοχείο στη Συγκρού, δεν κάνω διαφήμιση. Διαπίστωση κάνω. Λοιπόν, τώρα έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Τώρα ευκαιρία το θύσεις να το πω και αυτό. Ο Άρης, ο φίλος μου, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω τα έχει παίρνει λίγο στο κρανίο με τους ξένους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα. Μου έγραφε προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Άρη, τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Εγώ μην νομίζεις ότι επειδή δεν απαντάω. Μου έλεγε κάτι για τον κάμπο του Μαραθώνα, ότι οι συστάσεις είναι όλοι αλλοδαποί κλπ. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γη κλπ., ζητάνε χέρια και δεν βρίσκουν. Γι' αυτό ο Μαραθώνας έχει ικανό αριθμό, όχι μόνο ο Μαραθώνας, αλλά κυρίως ο Μαραθώνας, άλλοδαπους, Ινδούς, Πακιστανούς κλπ. Οι οποίοι δουλεύουν. Δεν βγαίνουν αλλιώς, να ξέρεις. Και πάλι δεν βρίσκουν χέρια. Λέει λοιπόν ο Άρης, περίπου λέει, 150, από το μήνυμα που μου στέλνει, 150.000 άτομα από τον τουρισμό θα φύγουν, λέει, για τα ξένα. Έρχονται, λέει, κατά εκατοντάδες οι Φιλιππινέζοι κάθε μέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, γιατί εμείς τους καλούμε. Πέρυσι, θυμάμαι, είχα ασχοληθεί με τη Ρόδο. Η Ρόδος, λοιπόν, που είναι ένα από τα νησιά από τα Δωδεκάνησα που φέρνουν πολλά λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είχαν χέρια και έχει υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Φιλιππίνων και επειδή έχουν και τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι άνθρωποι του τουρισμού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οι Φιλιππινέζοι είναι καθολικοί. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η θρησκεία παίζει έναν ρόλο. Και μου έλεγε ότι είναι δουλευταράδες, είναι εργατικοί. Συνήθως τα χαρτιά βγαίνουν γρήγορα η γραφειοκρατία για να έρθουν να δουλέψουν. Δουλεύουν σεζόν προφανώς οι άνθρωποι αυτοί. Σας θυμίζω ότι πέρυσι λέγαμε ότι μας λείπανε, ξέρω, 300-400.000 χέρια. Όχι χέρια, άτομα. Επί δύο για χέρια. Για να βγουν οι ανάγκες του ξενοδοχειακού ή του τουριστικού κλάδου γενικότερα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ιστορία. Εδώ δεν υπάρχει πρόπτικη, δεν θέλουν. Αλλά θα μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, άκου Άρη, για να το βάλουμε και αλλιώς. Άκου Αγγελία που μου στείλε, φίλος μου που ασχολείται με τον τουρισμό. Άκου, ζητείται υπάλληλος υποδοχή σε ξενοδοχείο σε νησί μέχρι τέλος σεζόν. Παρέχεται μισθός 860 ευρώ καθαρά για εξαήμερη εργασία. Υπάρχει δυνατότητα διαμονής με κόστος 120 ευρώ το μήνα. Σου λέει θα μείνει σε δωμάτιο 120 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά εδώ ακούστε. επαγγελματισμός, ευχάριστη προσωπικότητα, υπάκουος, υπομονετικός, συμβιβαστικός, όχι διαμαρτυρίες, όχι φασαρίες, όχι κατανάλωση φαγητού και χρήση κινητού εν ώρα εργασίας, μόνο σοβαρές προτάσεις. Κάποια τέλος πάντων μπορεί να είναι συμβατά, το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες ενδεχομένως κάποιος νέος ο οποίος δεν έχει κάτι άλλο ή μάλλον έχει κάτι άλλο καλύτερο, μπορεί να έχει πάρει πτυχίο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να βρει και με αντικείμενο τον τουρισμό στο εξωτερικό με καλύτερα λεφτά. Όπως λείπουν από εδώ χέρια, λείπουν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες χέρια. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο Ντόρτμουντ. Βούνταμπα που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν παιδιά, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια. Ήρθε να ξέρετε με το πρώτο λεωφορείο το πρωινό από την Ουάσιγκτον. Θα πει το μαγκαζίνο και φεύγει αμέσως μετά. Εμείς επιστρέφουμε 7 και 4 και με καλεσμένο στην καλημέρα μου. Μην ξεχνάτε τον κύριο Ρίζο. 8 παρα 4, καλημέρα σας.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
14: Η μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
22: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
23: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Και εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πράκτορο Ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διεμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας, πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο τον μοτοσικλέτα διανομής φαγητού. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε από το συναγερμό που έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά ντρόνς που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πρέους, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πράκτορο Ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πράκτορο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του ορμού, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει.

0: Η ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχειρήση οικονομική οργή έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών, έκρινε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε ακόμη πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίτερα στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ, που θέσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν πως η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Για τη Μαρία Καριστιανό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τη σέβεται ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν, είναι μια ειδική περίπτωση. Κύριε Καριστιανό, ένα πρόσωπο συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία, επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλουτους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν, αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανό ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
0: Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας.
2: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
0: Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών και που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας του, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, καταλήγει η ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσβεση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι και ο διανομέας και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Οι δράστες στην προσπάθεια

0: Τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργείς του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Παραμένουμε σε τόση εσωτερική επικαιρότητα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ. Οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδρευτικό κανάλι στα Ισναράκλια Ισερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδρευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται σήμερα η νεκροψία ανακροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως σημείωσε, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα.
1: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
0: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση Ξυλία στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες και εγκλωβισμένους.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο χώρο της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής. Ο 41χρονος πρώην πρωταθλητής Γκάιλ Ντα Σίλβα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη χώρα μας ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιακούπ Νίστρουπ, προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα από τους πράσινους. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται σήμερα στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens στην έναρξη της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ, στοχεύοντας στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά της post-season. Η σειρά τους κρίνεται στις δύο νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα. Μόλις η Ελένη Μπουλιέρη, η συνάδελφός μας, με ενημερώνει, Γαλατσίου και Βεΐκου υπάρχουν χαλασμένα φανάρια. Θα το κοιτάξουμε. Ενδέχεται σήμερα να έχουμε κάποια καινούργια μέτρα στη Λεωφόρο Κηφισού, τα οποία θα βοηθήσουν, αναμένεται να βοηθήσουν τη κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν όντως ισχύσει θα το μεταδώσουμε. Τι έχουμε τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού? Στην άνοδό της, λίγο μικρότερο από ό,τι περιμένουμε, μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκαραμαγκάς, ίδιος και απαράλλαχτος με όλες τις τελευταίες ημέρες, λες και είναι φωτογραφική δηλαδή η εικόνα του, στο ίδιο σημείο ακριβώς θα σταματήσουμε όλο τον τελευταίο καιρό. Η ανηφόρα της Κατεχάκια την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει μποτιλιαρίσματα, αλλά προς το παρόν είναι ανατμήματα. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, διότι όσοι βρίσκεστε από την πλευρά του Αγίου Διονυσίου και διαβείτε την ακτή Κονδύλη για να πάτε στα τρένα και μετά την Κόνονος για να πάτε στην πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία την Ομηρίδου Σκυλίτσι για να φτάσετε στην 37η Συντάγματος Πεζικού, θα είστε ακινητοποιημένοι στην κυριολεξία. Εάν διαλέξετε να φύγετε μέσω της Θηβών ή της Πειραιός, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα.
0: Δήμητρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζουνε μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ, τη θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια Ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28. Την Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και οι μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεν έχω άλλο χρόνο για το τραγούδι. Ωραίο είναι, μ' αρέσει να ξέρετε. Τον θυμάμαι τον Αηδό με μαύρο μουσί και μαύρο μουλί. Μαύρο μαλλί, πουλί. Πουλί. Πώς μου ήρθε αυτό. Τώρα και με άσπρο μουσί και άσπρο μαλλί. Λοιπόν, όσο ακούγατε το μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη, να σας πω ότι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μας ήρθαν τέσσερα στοιχεία για τέσσερις βάρκες που ήρθαν στα νότια της χώρας λόγω της καλοκαιρίας. Είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά με την αρμόδια τη Δήμαρχο Χανίων, μόλις φτιάχνει ο καιρός, διότι περιμένουν από εκεί τα κυκλώματα από τη Λιβύη. Περίπου λέει 500.000 άνθρωποι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καταλαβαίνετε, χρήμα που κυκλοφορεί γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, βλέπω τη μία κοντά στην Ιεράπετρα 44 άτομα. Τους πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Το άλλο 60 αλλοδαποί και αυτοί πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η τρίτη στα νότια της Γάβδου είναι 35, τους πάνε στο λιμάνι της Γάβδου. Και η τέταρτη βάρκα, άλλη 63, εντοπίστηκε από πλοίο της Frontex, μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και επειδή είναι καλές, γι' αυτό και ξεκίνησαν τα σκάφη από την Λιβύη, επαναλαμβάνω, για να έρθουν προς τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τρία πράγματα θα κουβεντιάσουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω για εσάς που μπήκατε στην παρέα, έχουμε ξεκινήσει εκτάκτως σήμερα από τις 5, πολύ πρωί, εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έκανε υποεδίν στα νοσοκομεία της Κρήτης. Αλλά τον κάλεσα για τα στοιχεία τα οποία μας κοινοποίησε η Ποεδίν για την κατάσταση στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως στα κέντρα υγείας στα νησιά μας, είτε Ιόνιο είτε Αιγαίο, που τα πράγματα έχουν ιδιαιτερότητες λόγω και του τουρισμού, ο οποίος πλέον έχει εξελίσσεται για τη φετινή σεζόν. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δώσατε λοιπόν κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας κατά κύριο λόγο, στα νησιά μας. Τι εικόνα γενικότερα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βλέπουμε έτσι συγκυριακά το ζήτημα των ελλείψεων στα νησιά μας, γιατί δεν είναι μόνο η τουριστική σεζόν, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Σωστό.
1: Οι οποίοι το χειμώνα, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, είναι και δύσκολες οι διακομιδές και ταλαιπωρούνται, κινδυνεύει η ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται προκηρύξεις.
0: Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι, το αποτέλεσμα.
0: Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες μίλαγα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο στη Λίμνο. Και μου έλεγε ο άνθρωπος εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και μιλάμε τακτικά τέλος πάντων, χωρίς να χρειαστεί να βγαίνουμε στον αέρα, και μου έλεγε για τις ιδιαιτερότητες στο νησί. Το νησί είναι ένα μεγάλο νησί και οι αεροδιακομιδές πάνε και έρχονται. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος τώρα τελευταία.
1: Και ακόμη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και ξέρετε, αναισθησιολόγος τι σημαίνει? Ότι σταθεροποιεί ένα πολύ έκτακτο περιστατικό με διασωλήνωση και διακομίζεται.
0: Ναι, από εκεί μεταφέρονται. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ή πάνε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Δεν
1: έχουν. Έχουμε εκεί δύο χειρουργούς οι οποίοι είναι με μπλοκάκι, γιατί δεν υπάρχει χειρουργός. Στο νοσοκομείο δεν έχει ουρολόγο, δεν έχει γαστρεντερολόγο.
0: Ναι. Τα περισσότερα προβλήματα, πρόεδρε, είναι ας πούμε στη Λίμνο, ή υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα?
1: Και όλα. Ακούστε με. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είναι ένα πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει 23 θέσεις. Προκηρύχτηκαν γιατρών, οι οποίες όλες βγήκαν άγονες. Στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί χρωστάνε πάνω από 15.000 ρεπό στους νοσηλευτές, γιατί έχουμε τεράστιο κενό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ποιος θα πάει να δουλέψει στη Ρόδο όταν δεν υπάρχει από εκεί εργαζόμενοι, με 800 ευρώ το μήνα? Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι στη Ρόδο δεν μπορείς να ζήσεις με αυτά τα χρήματα. Έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν ένα σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο που λειτουργεί μόνο μία φορά την εβδομάδα, γιατί πάλι δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν 7 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι 2. Και έχουν 8 κρεβάτια ΜΕΘ και τα 2 είναι κλειστά λόγω έλλειψης
0: προσωπικού.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και μιλάμε για ένα μεγάλο νησί. Αν σας πω στα μικρά, τα κίνδυνα, ας πούμε, και ένα παιδίατρο, ένα καρδιολόγο, ένα μικροβιολόγο και έναν γενικό γιατρό μόνο. Η Κάρπαθος έχει τρεις αγροτικούς γιατρούς. Ένα παιδίατρο, έναν αναισθησιολόγο, έναν ορθοπαιδικό, έναν γυναικολόγο, έναν γενικό γιατρό. Αυτή είναι όλη η στελέχωσή τους γιατρούς. Η Μήλος έχει μόνο δύο νοσηλευτές και τρεις γενικούς γιατρούς που δεν έχει καν νέα. Η Τίνος δεν έχει παθολόγο καθόλου. Έχει δύο αγροτικούς γιατρούς, έναν ορθοπαιδικό, έναν παιδίατρο, έναν ακτινολόγο, έναν μικροβιολόγο.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, μια.
1: Η Αμοργός έχει ένα παιδίατρο και ένα γενικό γιατρό. Δηλαδή
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζεται προφανώς με βάση αυτά που μου λέτε, το έχετε πει πάρα πολλές φορές ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ότι πρέπει να υπάρξουν κίνητρα περισσότερα και θα μου πει.
1: Ναι. Πω τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ ότι δεν γίνονται προσπάθειες από τις υγειονομικές περιφέρειες με μετακινήσεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων, ειδικά το καλοκαίρι για να καλύπτουμε τα κενά. Και όταν λέμε καλύπτουμε κενά στα νησιά, μιλάμε για έναν γιατρό, δηλαδή δεν μιλάμε για τέσσερις γιατρούς στην ειδικότητα. Δηλαδή στη Λίμνο θα πανηγύριζαν αν είχαν δύο αναισθησιολόγους, τώρα έχουν μηδέν. Ναι. Ή και έναν ακόμη. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο ένας είναι εχμάλωτος του τηλεφώνου. Είναι δηλαδή όλη μέρα
0: σε τιμότητα.
1: Στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή προσωπικό χρόνο, δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πιει ένα κρασί. Πρέπει να περιμένει με το τηλέφωνο, αν κληθεί, να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και άρα... το συμβαίνει για όλες τις ειδικότητες.
0: Άρα επιμένω, κίνητρα, περισσότερα κίνητρα.
1: Δηλαδή εδώ λοιπόν, αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, πραγματικά δηλαδή μισθοί, είναι εξευτελιστική. Ένας νοσηλευτής παίρνει νέο διόριστος 850 ευρώ το μήνα. Ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ. Ο βοηθός νοσηλευτή 750 ευρώ. Και ο γιατρός λιγότερο από 2.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα χρήματα με την ακρίβεια που υπάρχει στα νησιά, αλλά και τα σπίτια που δεν βρίσκεις, είναι πολύ δύσκολα. Αστικό παράδειγμα. Γίνονται προκηρύξεις και συνεχώς εκεί οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν.
0: Άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό. Άλλο μεγάλο ζήτημα.
1: Γίνονται συνεχώς προκηρύξεις. Δεν έχουν παθολόγο. Δεν γίνονται προκηρύξεις. Γίνονται. Δεν γίνονται προσπάθειες από τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε αυτοί ανταποκρίνονται.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ, Πρόεδρε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εν ώψη και του τουρισμού, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συναγερμός έχει σημάνει έπταξη μερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιστήμονες επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει πόσο, έχει μήνα 28, αύριο 29, την Κυριακή 31 Δευτέρα Ιούνιος. Αύριο όμως είναι η μέρα των Πανελλαδικών, πριν πάμε εκεί καλεσμένο για να κουβεντιάσουμε και να μας πει τις συμβουλές που μπορεί να δώσει ένας ειδικός για τα παιδιά εν ώψη των εξετάσεων. Επειδή έχουμε ξεκινήσει από τις 5 σήμερα και έβλεπα τις τιμές των καυσίμων στα διεθνή χρηματιστήρια, λόγω λοιπόν των χτυπημάτων και των απαντήσεων του Ιράν στα χτυπήματα των Αμερικανών στο Μπαντάρ Αμπάς, το λιμάνι, σχεδόν 4% κερδίζουν. Εκεί που ξεκινήσαμε από τα 95 δολάρια το Brent έχει πάει στα 98 τώρα, και εκεί που ξεκινήσαμε το ελαφρύ το αμερικάνικο του WTI στα 90, τώρα είναι στα 92,2. Για να καταλάβετε πώς η αναταραχή αμέσως αντικατοπτρίζει, προφανώς και με κάποια παιχνίδια τα οποία παίζονται, στις τιμές των διεθνών καυσίμων. Τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, σωστότερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι ο άνθρωπός μας, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός, για τη μεγάλη εμπειρία εν ώψη της αυριανής έναρξης των φετινών Πανελλαδικών, τα περίφημα βατά θέματα, που θα μπει η Επιτροπή από βραδύς, θα κάτσει σε ένα δωμάτιο και θα ψάξει να βρει τα κατάλληλα θέματα που θα πέσουν αύριο για το μάθημα της έκθεσης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
18: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
18: Καλά, καλά.
0: Για πέστε μας τώρα από τη δικιά σας εμπειρία. Τα παιδιά τελευταία μέρα τώρα, εντάξει, δεν ανοίγουν βιβλίο, υποψιάζομαι. Μου είπατε κάτι χθες και γελάγατε που μιλήσαμε. Μου είπατε το ρολόι μην ξεχάσουν.
18: Ναι. Το ρολόι χειρός, όχι smartwatch.
0: Όχι, όχι, απαγορεύεται ρολόι. Λέει. Ναι, απαγορεύεται, ναι. Τα smartwatch. Ναι.
18: Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή απαγορεύεται για την υποψή αντιγραφής. Λοιπόν, ένα κλασικό ρολόι όμως είναι απολύτως απαραίτητο, οπότε μην το ξεχάσουν. Και λέω μην το ξεχάσουν γιατί τα παιδιά δεν φοράνε ποτέ ρολόι. Κοιτάζουν την ώρα από το κινητό τους. Το κινητό τους όμως θα το παραδώσουν την ώρα της εξέτασης, οπότε πρέπει να βλέπουν την ώρα για να μπορούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Να ξέρουν, ας πούμε, ότι σε ένα διαγώνισμα που έχει 4 θέματα αντιστοιχούν περίπου 3 τέταρτα σε κάθε θέμα. Άρα δεν πρέπει να υπερβούν τα 3 τέταρτα σε κανένα θέμα. Αν δεν μπορούν να το λύσουν, να φύγουν. Για να μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν μαζί τους ρολόι. Πώς λένε οι μανάδες ζακέτα να πάρεις?
0: Έτσι, εμείς ρολόι να πάρεις.
18: Ρολόι να πάρεις.
0: Σωστό, σωστό. Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι μαύρα και μπλε στυλό ή και μαύρο στυλό.
18: Μαύρο και μπλε. Μαύρο ή μπλε. Ναι. Okay. Απαγορεύεται να γράψουμε μολύβι παρά μόνο στο πρόχειρο. Απαγορεύεται η χρήση μπλάνκο.
0: Okay.
18: Μόνο γόμα.
0: Okay. Έχουμε κάτι να πούμε στα παιδιά τελευταία στιγμή, κύριε καθηγητά?
18: Βέβαια και έχουμε. Έχουμε να τους πούμε δύο πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, δεν πάνε για να γράψουν άριστα. Σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα από τους άλλους.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, για εξηγήστε το. Μου το λέτε κάθε φορά που μιλάμε.
18: Οι Πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία, δυστυχώς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Στην Ιατρική Αθήνας πέρυσι δόθηκαν 140 θέσεις. Ποιοι 140 θα μπουν? Θα μπουν αυτοί οι οποίοι έχουν φυσικά δηλώσει την ιατρική στο μηχανογραφικό τους, και από όσους την έχουν δηλώσει, που είναι πάνω από 2.500, θα μπουν οι 140 που θα γράψουν καλύτερα. Προσέξτε, όχι θα γράψουν άριστα, θα γράψουν καλύτερα. Γιατί το λέω αυτό και επιμένω? Διότι μπορεί σε ένα μάθημα τα θέματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα και τα παιδιά να δουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο 19 στο οποίο στοχεύουν. Μερικά παιδιά λοιπόν καταραίουν λέγοντας απέτυχα, τέλος, το χάσα.
0: Ναι.
18: Δεν πρέπει να καταρρεύσουν. Πρέπει να κάνουν υπομονή, να γράψουν το καλύτερο που μπορούν. Διότι αν η χρονιά είναι πολύ δύσκολη, τότε οι βάσεις θα πέσουν κατακόρυφα. Να σας πω ότι η ιατρική Αθήνας, μια και μιλήσαμε για αυτή, η βάση της κάποτε ήταν 19.453 μόρια, έφτασε τόσο ψηλά. Μια άλλη χρονιά έπεσε στο 18.250, ενώ συνήθως είναι γύρω στο 19. καταλαβαίνετε ότι τη χρονιά που έπεσε στο 18-250 τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και έτσι γκρεμίστηκαν οι βάσεις. Άρα δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας την ώρα που γράφουμε.
0: Μάλιστα.
18: Την ώρα που γράφουμε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο βαθμός που γράφουμε είναι αρκετός για να περάσουμε ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό. Δεύτερον, όταν θα βγούμε έξω δεν κοιτάζουμε τις απαντήσεις των θεμάτων, διότι είναι άνισος ο αγώνας. Γιατί είναι άνισος? Διότι από τη μια έχουμε τυπωμένες τις απαντήσεις είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί, και από την άλλη προσπαθούμε να τις συγκρίνουμε αυτές με αυτά που θυμόμαστε ότι γράψαμε. Και εκεί μας πιάνει ανασφάλεια, όχι και αυτό πως το έγραψα, αυτό μήπως το έγραψα αλλιώς κλπ. Είναι περιττό όλο αυτό. Κοιτάμε το επόμενο μάθημα και πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το 70,3% των παιδιών πέρασε πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό? Οι πιθανότητες είναι μαζί μας. Μάλλον θα περάσουμε. Όμως, στις περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, ψυχολογίες και νομικές, εκεί πρέπει να γράψουν πάνω από 16 και εκεί είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές από 9 έως 18.000 μόρια. Δηλαδή θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι μια δυστυχώς μοδάτη σχολή στην εποχή μας. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 18.500. Θέλω μηχανολόγος, θέλω οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, μαθηματικό, φυσικό, φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία, αρχαιολογία. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη γκάμα βάσεων ανάλογα με την πόλη, οπότε πρώτος στόχος είναι να πιάσουμε το επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο είναι σχετικά εύκολο από ό,τι είδαμε, και δεύτερος στόχος είναι να καταφέρουμε να πιάσουμε την πόλη, ο οποίος δεύτερος στόχος δεν ισχύει για όλους. Τι θέλω να πω δεν ισχύει για όλους? Στην Αθήνα ναι, έχουν όλοι οι γονείς το άγχος να περάσει το παιδί στην Αθήνα για να μην έχει έξοδα. Αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή, πόσα πολλά έξοδα έχει ένας φοιτητής στην Αθήνα όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν όμως πόλεις στις οποίες τα παιδιά ξέρουν τι έτσι κι αλλιώς θα φύγουν. Δηλαδή ένα παιδί που μένει στη Βέρεια, στην Άουσα, σε πόλεις που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, στη Χαλκίδα για να μην πάμε μακριά, στην Κόρινθο που υπάρχει όλο και όλο ένα-δύο τμήματα, ξέρουν ότι τα παιδιά θα φύγουν. Άρα η πόλη εκεί δεν μετράει σχεδόν καθόλου. Μετράει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία είναι όλα αυτά βεβαίως. Και να θυμίσουμε, κύριε καθηγητά, ότι και αν δεν πάνε καλά, δεν χάνεται η ζωή τους, προφανώς των παιδιών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή τους μέχρι τώρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πέτυχαν κάποιοι, δεν πετυχαίνουν κάποιοι, ότι τελειώνει η ζωή. Προφανώς η ζωή έχει και νέα επεισόδια και νέα σύριαλ, τα οποία θα τα περπατήσουν τα παιδιά με την προοπτική που μπορεί να έχουν στο μέλλον και στη ζωή τους. Έτσι δεν είναι?
18: Έτσι είναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά τα οποία δεν περνάνε καθόλου ή περνάνε σε μια σχολή που δεν τους αρέσει. Πρέπει να ξέρουν πάντως ότι αυτές οι εξετάσεις που δίνουν δεν είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις στη ζωή τους. Θα υπάρξουν άλλες πολύ δυσκολότερες. Και για να το πούμε, υπάρχουν ήδη άλλες, δηλαδή τα παιδιά που από το δημοτικό δίνουν στο γυμνάσιο για να πάνε στα πρότυπα σχολεία, το ποσοστό επιτυχίας τους είναι κάτω από 20%. Καμία σχέση με το 70% των πανελλαδικών. Συνεπώς όλος αυτός ο θόρυβος με τις πανελλαδικές είναι μάλλον τεχνητός και έχει μείνει από τον καιρό το δικό μου που πέρναγε το 30%.
0: Και ενδεχομένως γιατί είναι γενικές εξετάσεις για όλους, οπότε εκεί δεν υπάρχει. Δηλαδή στα σχολεία, τώρα τα ειδικές κατηγορίες σχολείων δίνουν κάποια παιδιά, δεν δίνουν όλα, αλλά επειδή δεν δίνουν όλα τα παιδιά, γι' αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητά, το οποίο, το ξέρω ποιο είναι, απλώς ρωτάω, το οποίο τα παιδιά δεν πετυχαίνουν ή δεν πάνε καλά?
18: Κοιτάξτε, βάσει της στατιστικής είναι τα μαθηματικά. Στον οικονομικό κύκλο, στην ομάδα προσανατολισμού των σχολών οικονομίας και πληροφορικής. Εκεί το ποσοστό κάθε χρόνο που αποτυγχάνουν τα παιδιά, δηλαδή που γράφουν κάτω από τη βάση, είναι πάνω από 73%. Δηλαδή 3 στους 4 θα γράψει κάτω από 10. Αυτή σημαίνει αυτό, ότι αυτός που θα γράψει 9 είναι άρχοντας.
0: Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα μου, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Γενικά, μην. Εντάξει, όλα ωραία. Ψύχρεμα, είπε κάτι ο κύριος καθηγητής. Μην ούτε ρωτάτε τους δίπλα ούτε τίποτα. Συνεχίζετε τον αγώνα σας για το παιχνίδι το μεγάλο. Είναι να γράψετε κάτι καλύτερα σε σχέση με το μέσο όρο ο οποίος θα μπει σε μια σχολή την οποία επιθυμείτε κι εσείς. Άρα, Όλα να πάνε καλά. Σωσό, τα πάμε εμείς. Καλή επιτυχία στο παιδί, το είδα το χαρτί που μου στείλες. Αυτά που μας είπε και ο κύριος καθηγητής αναφορικά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πήρε τηλέφωνο και λέει το πάγιο της ΕΙΔΑΠ από 3 ευρώ σε 9 ευρώ. Τα πάμε αυτά. Γιατί πέφτεται από τα σύννεφα. Το νέο τιμολόγιο λοιπόν της ΕΙΔΑΠ αυξάνεται κατά 1 ευρώ το μήνα το πάγιο ίδρευσης. Εισάγεται νέο πάγιο αποχέτευσης 1 ευρώ το μήνα, άρα η επιβάρυνση στον τρίμηνο είναι 6 ευρώ. 3 ήταν παλιά, 9 έγινε τώρα. Γιατί δεν τα λέγαμε. Τα λέγαμε, αλλά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόκριση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
24: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
25: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
26: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
28: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
29: Ναι, έλα Γιώργο.
30: Έλα, ναι.
29: Μ' ακούς?
30: Σ' ακούω.
29: Ο μικρός.
30: Τι?
29: Είπε την πρώτη του λέξη.
30: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
29: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
30: Είπε μπαμπά.
29: Όχι.
30: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
29: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
30: Μπάλα.
29: Ναι.
30: Είπε μπάλα.
29: Είπε μπάλα.
30: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
31: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το μάτι μας είναι στις εξελίξεις που φαίνεται ότι πάλι ενεργοποιήθηκαν τα στρατιωτικά χτυπήματα ενώ στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αυτό έχει και τις επιπτώσεις όπως καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και νωρίτερα. Στην παρέα μας ο Διονύση Ρίζος όμως για την εβδομαδιαία μας επικοινωνία. Καλημέρα Διονύση.
4: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή να πάμε στα ερωτήματα?
4: Νομίζω ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα του Υπουργείου Εργασίας. Έχει αρκετό ενδιαφέρον εκεί. Ναι. Θα είναι μέσα η διάταξη για τους νοσηλευτές για τα βαρέα. Θα είναι για το μισθολόγιο για τις γυναίκες και την κάλυψη του μισθολογικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ναι. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Okay, πάμε λοιπόν στα ερωτήματα. Αρκετά να ξέρεις είναι πάλι όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Ερωτούν σταθερά οι ακροατές. Πάμε. Ο Παναγιώτης ρωτάει το εξής. Πόση επικουρική θα πάρω με 40 χρόνια από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων, 9 χρόνια λέει από τα υπόλοιπα, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όλα ΙΚΑ με καθαρό ποσό σύνταξης 1.400 ευρώ. Δικαιούται φάπαξ από το πρώτο ταμείο, ρωτάει.
4: Δικαιούται φάπαξ από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων και θα πάρει γύρω στα 2.500 πικρικό.
0: Okay. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στη ζωή. Η ζωή είναι γεννημένη το 68, ασφαλισμένη πριν το 93. Έχει 6.300 ένσημα έως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι τρίτεκνη με 4 χρόνια σπουδών, τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 580 ευρώ. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη? Θα βοηθούσε κάποια αύξηση?
4: 62 της μειωμένης στα 67 με πλήρη. Αν αυξηθούν οι αποδοχές της και τα ένσημα θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
0: Okay. Ξεκάθαρος και γρήγορος και ωραίος. Και πάμε παρακάτω. Θα βρω και τα υπόλοιπα ερωτήματα γιατί έρχονται πιο κάτω. Λοιπόν, ρωτάει ο Ζήσης. Τα ένσημα όταν δουλεύει κάποιος την καθαριότητα ενός δήμου με τετράωρη σύμβαση είναι βαρέα ή όχι?
4: Ναι, είναι βαρέα. Στο ΙΚΑ κανονικά μπορεί να μπει μέσα στο ατομικό του λογαριασμό στο netfm.gr και τα
0: ναι, ερώτημα πάλι του Ζήση λέει. Τι διαφορά έχουν τα βαρέα ένσημα από τα οικοδομικά και από αυτά των ναυτικών?
4: Η ναυτική είναι στο ΝΑΤ καταρχήν, δεν είναι ένσημα. Okay. Είναι χρόνος ασφάλιση στο ΝΑΤ και είναι ανάλογη η χρήση του με τα βαρέα. Τα οικοδομικά είναι πιο υποτίθεται διαφορετικής λογικής. Έχουν και προσάυξηση, επομένως κάποιος αριθμός ενσήμων σου δίνει επιπλέον λόγω των αδειών επιπλέον χρόνο ασφάλισης.
0: Ναι.
4: Και με τα οικοδομικά φεύγεις στα 60, όχι στα 62. Με τα βαρέα τα απλά φεύγει στα 62.
0: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης τώρα άλλο ερώτημα. Σχετικά με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ενσήμων στον Άτλαντα και τέλος πάντων, όπως υπόθηκε, στο τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Λέει, έχουν ψηφιοποιηθεί και τα ένσημα, τα λεγόμενα ένσημα, τα ΕΕ και ο ΑΕ εκτός από το ΙΚΑ?
4: Όχι. Κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό στην ολότητά του. Δεν είναι ψηφιοποιημένο στο σύνολο του χρόνου. Γιατί ούτως ή άλλως οι ασφαλισμένοι έχουν στα χέρια τους καρτέλες και λοιπά, τα οποία δεν είναι ούτε ανακεφαλαιωμένα ούτε ψηφιοποιημένα. Αυτά γίνεται στη συνέχεια. Δηλαδή, υποβάλλεις την αίτηση συνταξιοδότησης, στην αρχή εκδίδεται μία απόφαση με βάση ό,τι στοιχεία έχει μέσα το σύστημα, η οποία πολλές φορές δεν αποτελεί το ζητούμενο από τον ασφαλισμένο και στη συνέχεια προχωράει η διαδικασία ψηφιοποίησης, καταμέτρησης, συμπλήρωσης με πλασματικά χρόνια και έκδοση οριστικής απόφασης.
0: Okay. Λοιπόν, λέει φίλη μου η Δέσποινα τώρα. Παίρνω λέει από το σύζυγο 700 ευρώ και η δική μου είναι 400 ευρώ. Κλείνω τριετία χείρα. Πόσο θα μου κόψουν?
4: Αυτή τη στιγμή δεν κόβουν τίποτα γιατί δεν προχωράει η διαδικασία μείωση των συντάξεων μετά τη συμπλήρωση τη τριετία. Κανονικά θα έπρεπε να πέσει στο μισό η σύνταξη λογοκυρία,
0: ναι,
4: στο 50%. Με πάτωμα τα 446 ευρώ.
0: Okay. Ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, Διονύση, γιατί αυτό έχει μπερδεύσει λίγο τον κόσμο. Οι νέες συντάξεις χειρίας που δίνονται τώρα, δίνονται στο σύνολο, δηλαδή και στο αναλογικό κομμάτι και στο εθνικό κομμάτι, ή μόνο το αναλογικό δίνεται?
4: Δίνονται στο σύνολο.
0: Στο σύνολο.
4: Γίνεται η λεγόμενη σόρευση συντάξεων.
0: Ναι.
4: Στην εθνική σύνταξη παίρνει σαν αναλογικό κομμάτι.
0: Okay.
4: Το ανταποδοτικό, η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται στο σύνολό της.
0: Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ερώτημα, φίλο Ακροατή. Είχα 34 χρόνια υπηρεσία, παλιό συνταξιούχο του δημοσίου. Δεν ιδαλεί τη μείωση του 50% στην προσωπική διαφορά? Προφανώς παίρνει το χαρτί και δεν φαίνεται η μείωση.
4: Δεν έχει πέρασει μείωση μέσα. Η προσωπική διαφορά εμφανίζεται κανονικά σαν μέγεθος.
0: Okay.
4: Δεν έγινε μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς. Χορηγήθηκε 50% της αύξησης.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή του χρόνου που υποτίθεται καταργείται, δεν θα υπάρχει καθόλου προσωπική διαφορά, σωστά?
4: Όχι. Νομίζω ότι ο κόσμος, και μάλλον έτσι έχει δοθεί και να γίνει αντιληπτό, θεωρεί ότι η προσωπική διαφορά είναι ένα μέγεθος το οποίο θα καταργηθεί. Δεν ισχύει αυτό. Η προσωπική διαφορά συνεχίζει να ισχύει, γιατί στον επανυπολογισμό των συντάξεων είναι ένα μέγεθος εντός της σύνταξης. Αυτό το μέγεθος, φέρω ένα απλό παράδειγμα, είναι μια σύνταξη, ας πούμε, 1000 ευρώ,
0: ναι,
4: η οποία έχει 100 ευρώ προσωπική διαφορά.
0: Μάλιστα.
4: Ωραία. Το 1/1/27 θα χορηγηθεί το 100% της αύξησης. Δεν σημαίνει όμως ότι τα 100 ευρώ της προσωπικής διαφοράς θα πάψουν να υπάρχουν. Εκεί θα είναι. Και μάλιστα, αν για παράδειγμα αυτή η σύνταξη των 1000 ευρώ με 100 ευρώ προσωπική διαφορά πεθάνει ο άνθρωπος και πρέπει μετά να μεταβιβαστεί λόγω θανάτου,
0: ναι,
4: το ποσό που θα μεταβιβαστεί θα είναι 900 ευρώ.
0: Okay, κατάλαβα.
4: Η προσωπική διαφορά δηλαδή χάνεται κατά τη μεταβίβαση.
0: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, Κώστας, Κωστάκης όπως χαρακτηρίζει καλή. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996 μέχρι σήμερα. Βαρέα οδηγού στον ιδιωτικό τομέα με μεικτά 2.300. Πότε παίρνει σύνταξη και τι ποσά μπορεί να βγουν?
4: Τα 62 του με πλήρη σύνταξη και με 2.300 αναλόγως το σύνολο των ενσήμων που θα έχει κατά τη στιγμή της εξόδου. Αν για παράδειγμα έχει 35 χρόνια, θα πάρει περίπου 1.400 με 1.500 ευρώ σύνταξη.
0: Μετράνε ως συντάξιμα τα χρόνια ανεργίας και η άδεια το κετού, ρωτούν?
4: Όχι, μετράνε για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων, όχι για τον υπολογισμό των ποσών.
0: Φίλε Ακροάτρια, είναι εκπαιδευτικός, κλείνω. Γεννημένη το 62, δουλεύει 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός. Πότε βγαίνει σε σύνταξη?
4: 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός, δεν μας λέει ούτε ηλικία ούτε τίποτα.
0: Γεννημένη το 62.
4: Το 62 μπορεί να φύγει άμεσα με πρόωρη μειωμένη σύνταξη, αλλά έπρεπε να έχει υποβάλει την αίτησή της το Φλεβάρι για να φύγει 31 Αυγούστου.
0: Okay.
4: Ιδάλλως με μειωμένη σύνταξη με αίτηση το Φλεβάρι του 27 και αποχώρηση Αύγουστο του 27 ή στα 67 το 2029 με αυτοδικαίωση απόλυση.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
4: Καλημέρα, καλή
0: σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί μας τα λέει αναλυτικά. Και για να κλείσουμε, κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα, αλλά Δημήτρη μας.
5: Χαλασμένα τα φανάρια Γαλατσίου και Βεϊκού. Η άνοδος της Γαλατσίου και η Βεϊκού προς την Γαλατσίου βεβαίως έχουν μποτιλιάρισμα. Δεν υπήρχε μέχρι πριν λίγα λεπτά τροχονόμος. Από τις 7 η ώρα μιλάμε τώρα, έτσι. Κηφισό προσέχουμε, Σκαραμαγκά, Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στη Δάφνη και την παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, σύντομος και περιεκτικός. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή τριωρία. Σας ζάλισα, για εσάς που μπήκατε από τις 5 στην παρέα, αλλά τι να κάνουμε.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Κυκλοφορώ βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Δάφνης και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλιο φέρεται να επιχείρησε να διαλυθεί από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης και ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε τον μέλλον μας, κάνοντας στόχη του ελληνικού λαού. Ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη συγκρούση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι, αλλά και ο διανομέας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν εισηλθεί συνολικά 16 άτομα.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με.

0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
5: Εμείς είμαστε της σχολής ότι μια καλή ημέρα, μάλλον μια μέρα, αλλά ιδιαιτέρως καλή ημέρα, ξεκινάμε το καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, κυρίες και κύριοι, ακροάτες, ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπέρλαμπρος καιρός, υπέροχος. Στην τραμπάλα είμαστε ανάποδα. Όταν κάνει καυσονιάδα στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε στην άκρη της Ευρώπης είμαστε στα χαμηλά. Όταν θα έρθει η ώρα με τα σαραντάρια τα δικά μας, θα είναι η Ευρώπη κεντρική και δυτική, η και βόρεια θα είναι στα χαμηλά. Έτσι γίνεται χρόνια τώρα. Ξέρω, οι υψηλές θερμοκρασίες σαλτάρουν τους ανθρώπους αυτούς εκεί πάνω, διότι για φαντάσουμε 28 βαθμούς και υγρασία 80, πέθανες. Γιατί το θέμα εκεί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Αυτό που πρέπει να λέμε στο δελτίο ειδήσεων είναι το ποσοστό της υγρασίας. Η υγρασία είναι το πρόβλημα. Είχα τύχει σε κάποιες, έτσι, μια πολυήμερη παραμονή μου στο Στρασβούργο πριν από πολλά πολλά χρόνια. Δύο μέρες μας έκανε ένα 28 με υγρασία 90, έλειωνες. Μετά κάλμαρε, βέβαια, αυτό είναι το καλό εκεί στην Ευρώπη, αλλά βλέπω τώρα κρατάει πολύ το βιολί, άρα και αυτοί πρέπει να συνηθίσουν, οι γείτονές μας, οι συνευρωπαίοι, να συνηθίσουν αυτά που ζούμε εμείς εδώ στον Ευρωπαϊκό Νότο. Πολλά είπα, αφού σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά να πω ότι η ζωή σε αυτόν τον τόπο είναι υπέροχη. Καταγάλανος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, ήλιος ωραίος και με χαμηλά λιπαρά ήλιος, οπότε Bruno Mars. Μας δίνει ρυθμό ο Mars και μας μαρσάρει. Έτσι δεν είναι, Γιωργάκη μου? Ο Γιωργάκης είναι φίλος από τα παλιά. Γι' αυτό και η προσφώνηση, παρότι δεν είναι μπεμπέκος, γι' αυτό και η προσφώνηση είναι ακόμη και είμαστε κολλημένοι. Όταν πιτσιρίκια μας είχε εδώ ο Γιάννης Αλαφούζος και λέει: τι παλαβομάρες θέλετε να κάνετε, παιδιά, κάντε τες. Μπορείτε να τις κάνετε. Και έτσι ξεπίδησε αυτός ο περίφημος Σκάι της Οδού Φιλελλήνων. Ο Sky έχει πολλές περίοδους. Η πιο γλυκιά περίοδος, άλλη βέβαια η περίοδος του νέου φαλήρου που κρατάει χρόνια σαν την κολόνια, αλλά αν μου πεις ποια από αυτές τις περίοδους, γιατί εγώ είμαι μάλλον με αύξοντα αριθμό 5, ο Γιωργάκης είναι με αύξοντα αριθμό 2-3 κάπου εκεί, ο Γιάννης Τζέτζας είναι με αύξοντα αριθμό 2 και ο αείμνηστος

Μην ξεχάσω και τον Χρήστο Κανταρέλη και, κάποια άλλα παιδιά που είναι επίσης εκεί στο με αύξοντα το 5 εκεί είμαστε αυτές τις πρώτες κατηγορίες. Λοιπόν, λοιπόν Γιωργάκη μου, Μπρούνο Μαρ, σήμερα δεν βλέπω να απαντάς. Εμείς δεν είμαστε εδώ σαν την Τουρκία του Ερντογάν, ο οποίος, όπως έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης, χαρίζει μία εβδομάδα διακοπών το καλοκαίρι τον Ιούλιο, όταν θα έχουν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία. Σε όλη τη δημοσιοπαλληλία δίνει μία εβδομάδα άδεια. Δεν υπάρχει πιο κυμπάρης πρόεδρος. Με την ευκαιρία όμως, μια που κάνω ανάκληση στον Ερντογάν, να ευχηθώ χρόνια πολλά για την θρησκευτική του εορτή σε όλους τους μουσουλμάνους, πρώτα απ' όλα συμπατριώτες αλλά και λοιπούς μουσουλμάνους που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο, γιατί γιορτάζουν τη γιορτή της θυσίας. Νάτος ο Γιωργάκης μου, Κανταρέλης αύξον αριθμός 1. Κάτσε, το χάσα το μήνυμα, μισό λεπτό, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, αύξον αριθμό, ήθελε και η Ελένη Μαραγκού να πω και τον δικό της αριθμό, ναι. Εγώ 2, ο Γιωργάκης 2, Ντελέκος 5, καλημέρα. Μάλιστα, και η Ελένη Μαραγκού, συμφωνώ απολύτως, πολύ ωραία χρόνια φιλελλήνων. Να είσαι καλά Ελένη μου, καλημέρα. Άλλο, και η Ελένη, και ήμασταν μια κατηγορία μωρά, θα μπορούσα να μας πω τώρα στη σύγκριση με την ηλικία μας, αλλά δεν τα αποκαλύπτουμε αυτά και προχωρούμε. Μου λέτε τόσο καιρό που είναι ο Αρκάς και γιατί δεν έχουμε Αρκά. Βρήκα Αρκά, δηλαδή ο Γιώργος Ευσταθίου μου έστειλε Αρκά. Είναι που λέτε, να το πούμε σε ξερό γήπεδο αυτό. Είναι ο προφήτης με τη σοφία του, έχει μαζέψει το λαό από κάτω. Είναι με τη μαγκούρα τη γνωστή, έχει ανέβει πάνω στο βράχο ο προφήτης και απευθύνεται στο λαό, μάλιστα. Τους λέει, θα μπορούσα να πω μας λέει, κατά μία έννοια, δεν, κατά πολλές έννοιες μας λέει. Αν πει κάποιος, τώρα μιλάει ο προφήτης, αν πει κάποιος μια φορά ψέματα είναι αναξιόπιστος. Συμφωνεί. Αν πει δεύτερη φορά ψέματα τι είναι, ανέντιμος. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε. Μπράβο. Αν πει τρίτη φορά ψέματα, τι είναι, το αναβαθμίζουμε το ανέντιμος, απατεώνας. Φαντάζομαι αντίρρηση δεν θα έχουμε. Αν πει τέταρτη φορά ψέματα, τι συμβαίνει, λέει ο προφήτης, καλά σας κάνει. Παρακαλώ. Τώρα τα τραγούδια που μου αρέσουν εμένα. Έχουν έναν τίτλο αυτά τα τραγούδια, δεν πάω να τον πω γιατί είναι κακή λέξη. Αλλά εγώ συμπαθώ και αγαπώ όλους εσάς κυρίες και κύριοι, εξού και αυτή έτσι η γαλλική προσφώνηση. La tendresse, με τρυφερότητα. Επειδή που και που λέμε τις κακές λέξεις, λέω σκυρά πράγματα, γι' αυτό λοιπόν έρχομαι με έναν τόνο να ζητήσω εξηλαίωση, γι' αυτό λοιπόν και αυτό το τραγούδι. Δύο άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο, είναι ο Γιωργάκης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, και καταλαβαίνετε ότι η λέξη δεν μπορεί να υποθεί από το μικρόφωνο. Ξεπερνά κατά πολύ τη γνωστή λέξη την οποία χρησιμοποιώ πολλές φορές και δέχομαι παρατηρήσεις και σωστά. Σας είπα χθες και θα επιμείνω και σήμερα κυρίες και κύριοι, και θα είναι το μότο μου μέχρι τις εκλογές, ότι όλοι όσοι είμαστε της σταθερότητας, ανεξαρτήτως αν κάνουμε κριτική στον Μητσοτάκη, και καλά κάνουμε που του κάνουμε κριτική, και με κριτική θα ξεκινήσω, έχει πολύ δίκιο ο Δημήτρης από το Παλαιό Ψυχικό, ενώνω τη φωνή μου μαζί του. Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης όμως, είναι και ο Αχιλλέας. Και ενώνω τη φωνή μου και με τον Αχιλλέα, και νομίζω ο Αχιλλέας και ο Δημήτρης και πολύ ακόμη θα κάναμε ένα κίνημα με τον τίτλο «Τι θα γίνει Μαξίμου με το Ρουβίκονα». Ο δε Αχιλλέας μου στέλνει ένα πινακίδιο. Έκδοση Ρουβίκονα που λέει με τίτλο «Χέρι που παίρνει φακελάκι θα κόβεται».
σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνη, μάλλον με τον νόμο Ρουβίκονα, που εννοείται, κύριε Φλωρίδη μου και κύριε Χρυσοχοίδη μου, αλλά πάνω απ' όλα κύριε Πρωθυπουργέ, νομοθετεί ο Ρουβίκον και εκτελεί ο Ρουβίκον. Εκτελεί τον νόμο δηλαδή, εφαρμόζει τον νόμο, αυτό θέλω να πω. Καταγγείλτε, έτσι λέει από κάτω, καταγγείλτε πανελλαδικά. Αθήνα τάδε αριθμός, κινητό τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη τάδε αριθμός. Ηράκλειο, Λάρισα, Καλαμάτα, Πάτρα, Κορινθία, Πέλα. Όπου υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν τον εργαζόμενο, λέει ο Ρουβίκονας δεν θα πάρει το κράτος, γιατί κράτος, μάλλον θα πάρει το Ρουβίκονα, γιατί κράτος είναι ο Ρουβίκονας. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, να χαιρόμαστε το κράτος που διευθύνεται. Εννοείται, αγαπητέ Αχιλέ, είναι πρώτη στη σημασία θέμα, πολύ σωστά και Δημήτρη από το ψυχικό. Από το παλαιό ψυχικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενεργοποιείτε, που με κινητοποιείτε με αυτά τα μηνύματα και με φουντώνετε. Και πολύ καλά κάνετε και μπράβο, σας συγχαίρω που με έχετε έτσι σε τσίτα, διότι εδώ έχουμε την παταγώδη αποτυχία της φοβισμένης κυβερνήσεως Μητσοτάκη, με υπουργό Χρυσοχοίδη και υπουργό Φλωρίδη και υπουργικό συμβούλιο φοβισμένων ανθρώπων, που αφήνουν να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα κατσαπλιάδων. Μία ομάδα κατσαπλιάδων που εφορμά και λέει «κράτος είμαι εγώ». Και αυτό η κυβέρνηση των φοβισμένων το επιτρέπει. Έχουμε και άλλο γλυκό τραγούδι, παρακαλώ, γιατί θα πω και κάτι ακόμη πιο γλυκό σε λίγο. Αυτή είναι η Γιάσμιν Λέβη και μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνείς, Γιωργάκη, με τις επιλογές των τραγουδιών? Ο Γιωργάκης κάνει τώρα την άθλησή του, γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτόν και έχω ανοίξει διάλογο μαζί του. Η διαμόρφωση του χώρου μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη θα καθυστερήσει κι άλλο. Τώρα αναφέρομαι στον αρμόδιο που έχει αναλάβει την υπόθεση, υπουργό Αμήνης Νίκο Δένδια. Νομίζω είχε κάνει μια ανάθεση έργου, δεν ξέρω, έγινε αυτή η ανάθεση έργου. Δεν ξέρω, στον Γλύπτη Βαρότσο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος και θα διαμορφώσει το χώρο. Αλλά μέχρι να διαμορφωθεί ο χώρος θα μένει έτσι, δεδομένου ότι η δίκη ξεκίνησε. Δεδομένου ότι ο απεργός πείνας πατέρας Ρούτσης δεν έκανε αυτό που, για το οποίο έγινε η απεργία. Και θυμάμαι ότι μεταξύ των υπουργών οι οποίοι προσέτρεξαν να δικαιώσουν τον κύριο Ρούτση προτού δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη, μεταξύ αυτών ήταν και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ρωτώ την σεπτή κυβέρνησή μας, για την οποία θα καταλήξω να πω και μια παρόλα τώρα, και πρώτης παρόλας να πω, κυβέρνηση θα δουλέψετε? Όμως επειδή τους έχω πάρει στο κατόπι, να τους πω και μια καλή κουβέντα τώρα, έτσι δεν είναι, παιδιά? Μπράβο. Καθημερινή πρώτη σελίδα: έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό το έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης. Η έκδοση σύνταξης ήταν ένας γολγοθάς, γράφει Καθημερινή, πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών ο χρόνος μειώθηκε, ενέπλεξε τους ιδιώτες στα ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία ο Κωστής Χατζηδάκης, για μην ξεχνιόμαστε. Ο χρόνος μειώθηκε δραστικά, ενώ στο τέλος του 2026 υπολογίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Στο βασικό της άρθρο όμως η εφημερίδα Καθημερινή, γιατί τη διαβάζουμε όλη την εφημερίδα, δεν σταματούμε μόνο στα βασικά θέματα, λέει: οι υπηρεσίες του κράτους θα έπρεπε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν στους πολίτες τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Όμως, ακόμη αδυνατούν. Η ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δείχνει ότι παρά τα άλματα της ψηφιοποίησης μένει πολλής δρόμος να διανυθεί. Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών ακολουθεί παρακαμπτηρίους προκειμένου να προσπεραστεί η γραφειοκρατία που επιμένει. Σωστά, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν χτυπάμε την ουσία, η κυβέρνηση δεν χτύπησε την ουσία της γραφειοκρατίας. Κάποιοι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως λέει και ο Γιωργάκης ο φίλος μου,
ψηφιοποίησε τη γραφειοκρατία, σε άλλες περιπτώσεις έκανε το γνωστό bypass, δηλαδή παράκαμψη στη γραφειοκρατία. Αλλά η γραφειοκρατία είναι στη θέση της. Η διεφθαρμένη δε σε κάποιες περιπτώσεις, αρκετές περιπτώσεις γραφειοκρατία. Η Άσμιν Λέβη την έχω τσακίσει.

0: Γιατί στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή βρίσκω τον τίτλο «Bypass τη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν ατλούνται αυτόματα». Με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαίωσης που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντιληφθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Και καταλήγω τώρα σε αυτό που ήθελα να πω από την αρχή. Μισό λεπτό, έχω και τον Διονύση, ο οποίος μου θέτει ένα ακόμη θέμα. Μου λέει: «Καλημέρα, Άρη. Στο πορτοσάλτα της Sky.gr γίνονται όλα αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Μου λέει: «Θα ήθελα να δεις, να θέσεις όπου εσύ νομίζεις καλύτερο, τι γίνεται με τις διαθήκες. Από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο τα δικαστήρια δεν αναλαμβάνουν λόγω του νέου νόμου και οι συμβολιογράφοι απεργούν. Ο πολίτης τι κάνει?» Πολλά τα ερωτηματικά. «Υπάρχει πρόβλεψη για προσωρινή λύση. 8 μήνες κολλάει. Το κρατώ, δεν ξέρω που πρέπει να το στείλω, θα το συνεννοηθώ και θα απαντήσω, φαντάζομαι, αγαπητέ Διονύση, θα προσπαθήσω δηλαδή να το απαντήσω. Σπύρο Δούκα, για αυτό το θέμα που το διάβασε στην Καθημερινή και με έχει κεντρήσει και εμένα το ενδιαφέρον, ότι η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια από τις ελληνικές ΑΠΕ, από την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2000%, αυτό το διάβασα και εγώ στην Καθημερινή, γιατί η Βουλγαρία λέει έχει μπαταρίες και τις αποθηκεύει. Θα το θέλω να το συζητήσω αύριο με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί είπαμε ότι αύριο θα ασκήσουμε κριτική στην κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, με... γελάω και θα σας το διαβάσω γιατί γελάω. Λοιπόν, θα ασκήσουμε λοιπόν κριτική στην κυβέρνηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, διαβάζοντας τις εκθέσεις του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Και έχω να πω δύο κουβέντες ακόμη για τον Γιάννη Στουρνάρα στην αυριανή εκπομπή. Είναι προφανές ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, παιδί κομμουνιστού, το οποίο ακολούθησε την εκπαίδευση και τη μόρφωση και έφτιαξε τον εαυτό του και είναι σήμερα αυτός που είναι ως ένας κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης, μέλος του Συμβουλίου των Κεντρικών Τραπεζιτών της Ευρώπης, με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο ως προς την κοινωνική του αντίληψη, φαίνεται ότι ενοχλεί, αλλά δεν θα κολλήσουμε τώρα, κύριε Στουρνάρα, να σας πω την αλήθεια, στα κολλήματα του ΠΑΣΟΚ, αλλά προσέξτε τι σκέφτηκα στη διάρκεια της θεσινής ημέρας, γιατί εμένα τα θέματα αυτά της επικαιρότητας με απασχολούν και στις στιγμές που δεν είμαι στη δουλειά, πάω, έρχομαι, σκέφτομαι πώς θα διανθίσω το λόγο μου. Σκέφτηκα το εξής πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Ποιος δεν υπερασπίστηκε, και εγώ αυτό θα το τονίσω τώρα, έτσι πως το μου ήρθε η ιδέα αναφορικός με τον κύριο Στουρνάρα, το ότι ο κύριος Ανδουλάκης αυτοχειριάζεται δεν αποτελεί πια θέμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχω πει εδώ και 2 χρόνια, βαριέμαι να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδουλάκη, και ειδικά τώρα που κάνει και μήνυση στον και comedy, κάνει μήνυση στον εδώ ο κόσμος καίγεται για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα καταρκυνήσει στην 4η θέση, και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες στο protagon.gr, θα την κουβεντιάσω σε λίγο με τον Δημήτρη Βενιέρη στη σύνδεση με το Status στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάνει μήνυση στον Άδωνη για το ενίκιο. Τραγωδία. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια τραγωδία. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Στην περίπτωση του Γιάννη Στουρνάρα, απορώ πως ο σεβάσμιος για μένα Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος κατ' εμέ απουσιάζει από το κοινοβούλιο και ας κάνει τις κριτικές του στο Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει, αυτό δικό του θέμα, οι πολίτες κρίνουμε, πως δεν έπιασε νωρίτερα τον Νίκο Ανδουλάκη, μια που τον νουθετεί στα διάφορα ζητήματα κράτους δικαίου και μπουρουμπούρου και πόσο η Ελλάδα είναι χάλια και πόσο είναι χάλια μαύρα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και διάφορα τέτοια που δεν έχουν καμιά πέραση. Πώς όμως σε ένα θέμα ουσίας όπως ο Γιάννης Στουρνάρας, πώς...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια.

0: σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Δυτικά της Ελλάδος.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βεϊκού, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βεϊκού προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Πειραιώς από την Ιάρα Οδό προς την Ομόνοια, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, τόνισε χθες το βράδυ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Ο Βασίλης Καραποστόλης είναι ομότιμος καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τελευταίο του βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ολόφρεσκο, «Η ανάγκη της εμψύχωσης» είναι ο τίτλος του, και μια από τις εκδόσεις, και μια έκδοση από τις εναλλακτικές εκδόσεις του έτους 2026, επίσης φρεσκότατο βιβλίο του Δημήτρη Παπανδρέου Πρέσβεως, «Η ιστορική πραγματεία περί του νέου ελληνισμού, από το Βυζάντιο έως τα μέσα του 19ου αιώνα». Καλοτάξιδα και τα δύο βιβλία. Κύριε Οικονομιχάλη, κυρίες και κύριοι αγαπητές, φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
5: Καλημέρα. Πριν τις 7 Άρη χάλασαν τα φανάρια οι φωτεινοί σηματοδότες Βεϊκού και Γαλατσίου, στο Γαλάτσι. Με αποτέλεσμα να γίνει μεγάλο μποτιλιάρισμα, μέχρι τις 8 περίπου δεν είχε φτάσει τροχονόμος για να βοηθήσει την κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Αλλά σίγουρα από το άλσος Βεϊκού προς τη Γαλατσίου, η Βεϊκού είναι ακίνητη, οπότε εάν θέλετε και εξυπηρετήσετε, κατεβείτε είτε τη λεωφόρο Κηφισίας που είναι καλύτερη, είτε τη λεωφόρο Ηρακλείου που είναι πολύ καλύτερη. Και η άνοδος Γαλατσίου φυσικά έχει πολλά αυτοκίνητα. Η Κηφισού, το ξέρετε πως θα βρείτε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως προς το αεροδρόμιο όμως, στο Σκαραμαγκά. Η Βουλιαγμένης έχει πρόβλημα προς την Αθήνα, κατά μήκος Χαραυγής και Δάφνης, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος της Φιλολάου. Η παραλιακή κυρίως προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση. Εάν σας εξυπηρετεί η Αμφιθέας για να βγείτε κατευθείαν Σύγκρου, να το πράξετε, Άρη.
6: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μέρη Κώστα Παπακώστα στο Λονδίνο. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Η Μέρη και ο Κώστας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα παράδειγμα ανεπαρκούς αντιπολιτεύσεως στον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη από τον ίδιο τον Άδων Γεωργιάδη.
11: Ο Πολάκης και είναι και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και είπε με ύφος. Από ολόκληρο ταμείο ανάγκαψη 30 εκατομμύρια δώσατε, λέει, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα μου δώσει 130 εκατομμύρια. Αλλά δεν πειράζει, πες 30 εκατομμύρια κάτι θα μείνει. Μέχρι που μας είπατε ότι θα μάθετε τώρα στη σωτηρία. Και σας έχω πει, παιδιά, αντί να διαφωνούμε, εγώ να λέω δεν σταμάτησε πολλά, να λέει σταμάτησε την άλλη φορά το είχε πει ο Γερουλάς που σταμάτησε. Θέλετε να πούμε δύο επιτροπή μας, να πάμε με μεθαύριο με ένα πούλμαν. Στη σωτηρία δίπλα είναι. Να μπείτε μέσα, δείτε με τα μάτια το κτίριο. Τέτοιο δεν τελειώνει. 30 Ιουνίου θα κάνουμε γένεια. Τι απεντάχτηκε το έργο, όχι μόνο δεν απεντάχτηκε. Το έργο χτίστηκε. Παραδίδεται! Και ακόμα συζητάμε αν γίνεται! Θέλετε να πάτε να αγγίξετε τους τοίχους με τα χεράκια σας, να το διαπιστώσετε ότι είναι πραγματικό! Δηλαδή εδώ διαφωνούμε πια στην πραγματικότητα! Μόνο και μόνο για να πείτε κάπου διαφωνείτε.
4: Έτσι γίνεται η ανεπαρκής αντιπολίτευση από το στόμα του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης. Δεν μεταδίδει πια πρόγραμμα του Sky. Έχει άλλη συνεργασία με άλλον σταθμό, αλλά εγώ προσωπικώς εκτιμώ πολύ τον συνάδελφό μου Δημήτρη Βενιέρη και την κυρία Βιργινία Δημαρέση που είναι δίπλα, κάνουν μαζί εκπομπή, και ως εκ τούτου, αγαπητέ μου Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, θέλω να ακούω τη γνώμη του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας. Καλημέρα σας, παιδιά.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Άρη, κάτσε να φωνάξω τη Βιργινία, γιατί ήταν έξω Βιργινία. Ο Άρης θέλει και εσένα στην συζήτηση.
4: Όχι, εγώ σας το χαλάω. Αν το χαλάω, ζητώ συγγνώμη.
12: Όχι, κάθε άλλο, φίλε. Κάθε άλλο.
4: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε μετά από καιρό.
12: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
4: Ακούω κλίμα Θεσσαλονίκης, φίλε μου.
12: Κοίταξε, έχει πολύ υγρασία καταρχάς. Θα ξεκινήσω από τα.
4: Από τα εύκολα.
12: Από τα εύκολα. Εδώ, τις προάλλες.
13: Η υγρασία φέρνει και περιστέρια.
4: Καλημέρα, Βιργινία, καλημέρα.
12: Καλό σημειολογικό. Στη Βιργινία ανήκει η αρχή μιας σκέψης μου, την οποία νομίζω μοιράστηκα και μαζί σου στη δημοτική τηλεόραση, σίγουρα με το σταμάτη στο One, η εξής. Πριν από λίγο καιρό, όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Περιστέρι, με την Καριστιανή κλπ, λέει η Βιργινία εδώ στον αέρα, πρέπει να δούμε, λέει, την ανθρωπογεωγραφία στην Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή. Τις τελευταίες δεκαετίες αρκετές έχει έρθει κόσμος από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.
4: Μάλιστα.
12: Με αφορμή τη συζήτηση για τον Αυγερινό, για τους Ρώσους κτλ.
4: Ναι.
12: Και μου έβαλε στο μυαλό η Βιργινία το εξής σκεπτικό, Άρη, με το οποίο φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσει.
4: Όχι,
12: κάποιος.
4: Μπορεί να μοιραστώ και εγώ, να βάλω και εγώ τη δική μου σκέψη.
12: Ότι
4: περιμένω.
12: Αυτό το κοινό, αυτό το κοινό θα σου πω μια ατάκα που μου βγήκε και μου άρεσε πάρα πολύ, την έχω σημειώσει, την ξαναχρησιμοποιήσω. Λοιπόν, σε αυτό το κοινό λοιπόν, το οποίο θα πω εκεί. Είναι πιο εύκολο ορισμένοι να επικοινωνήσουν. Γιατί αυτοί οι ορισμένοι, παπατζίδες, τεμεκ, πατριώτες κλπ, μιλάνε μία γλώσσα την οποία δεν πιστεύουν οι ίδιοι, αλλά γνωρίζουν ότι αυτή.
4: Ότι αγοράζεται, αυτό αγοράζεται, αγοράζεται.
12: Πιστεύουν αυτά που οι ίδιοι δεν πιστεύουν. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο για εμένα αυτό. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και σου λέει αυτά που θέλεις να ακούσεις, τα οποία ο ίδιος δεν τα πιστεύει, άλλωστε φαίνεται και από την πράξη την καθημερινή, αλλά ο κόσμος ο οποίος τους ακούει. Τα αγοράζει.
4: Ναι.
12: Αυτό το κοινό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ένα κομμάτι έτσι μεγάλο, υπάρχει.
4: Μάλιστα. Και μπορώ να πω και εγώ την εμπειρία της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Θα προσθέσω το εξής. Μπορεί να ακούω και αντιρρήσεις, εννοείται, δεν λέω τη μοναδική αλήθεια. Έχω την αίσθηση ότι αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα, η μαμά πατρίς δεν τους υποδέχτηκε με τρόπο τέτοιο να τους εντάξει μέσα στην κοινωνία, και αυτοί οι άνθρωποι ζουν, έχω την αίσθηση, στις παρυφές της κοινωνίας, εκεί όπου οι λαοπλάνοι, δημεγέρτες και απατεώνες της πολιτικής κάνουν καλή δουλειά.
13: Mm-hmm. Εγώ δεν θα διαφωνήσω απολύτως, Άρη, από την εμπειρία που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, από αυτά που ξέρουμε και από τον περίγυρό μας και δάνεια με εγγύητη το ελληνικό δημόσιο πήραν οι άνθρωποι αυτοί και κάθε είδους βοηθήματα.
4: Πήραν, λες, διαφωνείς με μένα δηλαδή.
13: Ναι, θα το
4: πει. Ναι, όχι, όχι, να το πει, να πει τη διαφωνία. Δεν έχω πρόβλημα.
12: Ακούστηκε στην αρχή ότι δεν θα διαφωνήσω. Αυτό ακούστηκε.
4: Ναι, ναι.
12: Όχι, θα διαφωνήσω.
4: Θα διαφωνήσεις λοιπόν. Ναι, ακούω.
13: Ναι, δηλαδή εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η μαμά πατρίδα έκανε πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς. Το αν κάποιος μπόρεσε να
12: διαχρονικά, έτσι, για να μην θεωρηθεί ότι ημεροληπτής, διαχρονικά. Από την εποχή Πασόκ, όταν.
4: Ναι, από τότε μιλάω. Δεν μιλάω για τώρα. Εννοείται.
13: Πάμε σε βάθος χρόνου. Αυτό που λέει ο Άρης. Έτσι είναι 30 χρόνια και πλέον που έχουν έρθει κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα το γιατί δεν μπόρεσαν να ενταχθούν ή εντάχθηκαν. Δουλεύουν, έχουν σπιτικά, έχουν δεύτερη γενιά των ανθρώπων αυτών κτλ. Γιατί ακούν πιο εύκολα αυτό το λόγο το συγκεκριμένο, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ προσωπικά.
4: Οι καταβολές όμως, με συγχωρείς Δημήτρη, οι καταβολές όμως, δηλαδή η ζωή σε μια σοβιετική κυριαρχία, ίσως σε κάποιες προηγούμενες γενιές που είναι μεγάλοι άνθρωποι, τους ακολουθεί έστω και αν ήρθαν στον καπιταλισμό.
12: Βεβαίως. Βεβαίως, και εμείς το εισπράττουμε και με την επικοινωνία που έχουμε με ακροατές.
4: Ναι, εγώ αναφέρομαι και στη νέα γενιά, βέβαια. Δεν ξέρω αν η νέα γενιά, γιατί ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είμαι λάθος. Ναι. Μην το προεκτείνω άλλο, έχετε δίκιο.
12: Ναι, για να
4: πάντως, εκεί πωλείται αυτό το προϊόν, το προϊόν το οποίο αγοράζεται πάντως. Ναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
12: Επειδή είπες για τη νέα γενιά. Ναι. Εγώ με ένα πολύ μικρό, το ανέφερα χθες συμβολικό παράδειγμα. Θα σου πω, επειδή με τα παιδιά μου 16 και 18. Όταν ανακοινώθηκε προχθές στο Θησίο το όνομα Ελλάς, η απορία του μικρού μου ξέρεις ποια ήταν? Γιατί το γράφει με ένα λάμδα. Η νέα γενιά απέχει από όλα αυτά τα οποία θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ή και άλλοι ότι μπορεί σήμερα να εντυπωσιάσουν.
4: Να ενεργοποιήσουν το ΕΑΜ Ελλάς λοιπόν.
12: Ναι,
4: μάλιστα.
12: Δεν αγγίζουν αυτά πράγματα. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορείς να κάνεις αναφορές στον πρώτο ή δεύτερο εμφύλιο στη χώρα μας, Άρη. Δεν αγγίζει πέρα από κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, τμήματα της κοινωνίας, τα οποία ενδεχομένως θέλει να απευθύνεται και με βάση την επιλογή του ονόματος Ελλάς και του τι σημαίνει, θέλει να απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι έκανε στροφή και πάλι προς τα αριστερά. Ενώ η δεξαμενή του θα έπρεπε να ήταν προς κέντρο.
4: Δεν μπορεί να πάει, φίλε μου, δεξιά. Κατεδείχθη ότι δεν μπορεί να πάει.
12: Όχι δεξιά, θα μπορούσε
4: όχι,
12: να πάει.
4: Όχι, πιο κεντρά. Να κινηθεί δεξιά, εννοώ, όχι να φτάσει.
12: Ναι.
4: Δεν εννοώ να φτάσει στις παρυφές της Δημοκρατίας. Εννοώ να κινηθεί ο ίδιος δεξιότερα, εννοώ προς, να πάει προς την κεντροαριστερά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
12: Άρα, στρατηγικά, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Αλέξης θέλει να πάει να πάρει ό,τι μπορέσει.
4: Μπράβο.
12: Από την Πλεύση, από το Βαρουφάκι.
4: Έτσι,
12: από,
4: από αυτά τα κομμάτια. Και να ανασυστήσει αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ του 17% του 23%.
12: Ναι.
4: Αυτό.
12: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, Άρη, εκτίμησή μου είναι, θα το περάσει το διάρρη μπροστά.
4: Ναι, σύμφωνοι. Όσο δυστυχώς θα σκορπίζει το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι ο Τσίπρας, είναι η παντελής αποτυχία του συνόλου του ΠΑΣΟΚ. Του Ανδρουλάκη, του Γερουλάνου, του Ανδρουλάκη, της Άννας Διαμαντοπούλου, δυστυχώς για μένα, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα. Ο Χάρης Δούκας δεν με ενδιαφέρει, ο Παύλος Γερουλάνος δεν με ενδιαφέρει στο βαθμό που ο άνθρωπος από την ώρα που λέει κάτι αριστερούλικα πράγματα δεν με αφορούν. Η Άννα Διαμαντοπούλου λυπάμαι πολύ που ενεπλάκησε αυτή την ιστορία. Νίκος Ανδουλάκης αποτυχία. Είναι παντελής η αποτυχία. Απλώς να μην μονοπολώ εγώ. Το 2024 όταν βγήκε ο Ανδουλάκης από το συνέδριο που τον εξέλεξε πάλι από τις εκλογές που έκαναν, έφτασε κοντά στο 20%. Υπενθυμίζει σήμερα ο Ζαχαρίας Ζούπης ότι στη δική του μέτρηση της Opinion τέλος του 2024 είχε ξεπεράσει το 20% το ΠΑΣΟΚ. Και κατρακύλησε στο 13 πίσω.
12: Ορίστε. Είδα και σε μία 8, κάτι στην Real, πώς λέγεται κάπως.
13: Real Pulse.
4: Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πρόταγων, εννοείται.
12: Ναι,
4: εγώ τη διάβασα όλη. Έχει πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε τώρα.
13: Αυτό
4: είναι
13: μάλλον που πρέπει να προβληματίζει πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη είναι ότι έγιναν αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των εξελίξεων στο κόμμα και δεν μπόρεσαν στο μεταξύ τόσο καιρό να πείσουν ότι είναι μια καλή αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Γιατί κατά την άποψη σου έγινε αυτό, πού οφείλεται μάλλον,
13: Βιργινία,
4: πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σου?
13: Καλά, δεν είναι νομίζω και κανένα τεράστιο μυστικό ούτε για τους δημοσκόπους, ούτε για τους απλούς πολίτες, ούτε για τους δημοσιογράφους. Όταν μονοθεματικά παίζεις με συγκεκριμένα θέματα, ένα, ενάμιση θέμα τόσο καιρό και επικεντρώνεσαι εκεί και βλέπεις ότι αυτό δεν σου βγαίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό ενδεχομένως το θέμα των υποκλοπών, αλλά βλέπεις τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος το έχει χαμηλά.
4: Ναι. Το ότι δεν πήγε στον χώρο ότι δεν κινήθηκε στον χώρο του κέντρου να πάρει ψήφους από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, για μένα είναι το κορυφαίο λάθος.
13: Ναι, γιατί όταν κάνεις πρόταση για τετραήμερη εργασία με μια αφισέτα στα social media, αναστατώνεις όλο τον κόσμο της αγοράς, ακόμα και δικά σου στελέχη, συνδικαλιστικά, από δεκαετίες δηλαδή με τα οποία μιλήσαμε. Και αναστατώνεται όλη η αγορά και μετά λίγο λες ότι εθελοντικά θα είναι για κάποιες επιχειρήσεις, θα είναι και λίγο αρχίζεις και το μαζεύεις. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει τους ανθρώπους του κέντρου, οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι, ψηφοφόροι, επαγγελματίες κτλ.
4: Μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα, σας βάλω δύο ηχητικά μετά να τα σχολιάσετε.
12: Ναι, και έχω να σου δώσω εγώ ένα φοβερό σενάριο.
4: Ωραία, σενάριο και δύο ηχητικά, κάνουμε διάλειμμα εδώ προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε λοιπόν στην δεύτερη μας αναφορά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άραξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Keele University, λοιπόν. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβα άδεια στην Αθήνα είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης, περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, η πρώτη, νομικής η δεύτερη, ανθρωπιστική και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Προσφέρει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας. Φτιάχνει εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Keele είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
22: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
24: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
25: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
26: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά,
24: κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Συνεχίζουμε τη σύνδεσή μας, κυρίες και κύριοι, με τον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 της Θεσσαλονίκης και τους δημοσιογράφους Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. Μισό λεπτό μόνο, η Μαρία με το επώνυμό της μήνυμα στο portosalta.gr επιβεβαιώνει την Βιργινία. Μου γράφει: μορφωμένοι 25άριδες του 1975 που ήρθαν από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες τακτοποιήθηκαν ως επιτοπλίστων μια χαρά σε υπουργεία ΔΕΗ ΟΤΕ, από προσωπική εμπειρία το αναφέρω. Βιργινία, για σένα αυτό και πάμε το σενάριό σου, Δημήτρη.
12: Λοιπόν, το έλεγα προχθές και δεν το πολύ ακούω, μπορεί να είναι χαζομάρα δική μου, να το δεχτώ. Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος του Μητσοτάκη, ποιος είναι και της Νέας Δημοκρατίας, να πάρει αυτοδυναμία. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να συνεργαστεί, έτσι δεν είναι, δεν μιλάει για συνεργασία.
4: Την πρώτη Κυριακή, πρέπει να τελειώσει η δουλειά την πρώτη Κυριακή για μένα.
12: Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
4: Άλλο αυτό, άλλη κουβέντα αυτή. Ναι.
12: Λοιπόν, για να επιτευχθεί αυτό με βάση τον εκλογικό νόμο Άρη, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τσακώσει ένα ποσοστό, να περάσει ένα ποσοστό πάνω από το 34-35% συναρτήσει και του αριθμού των κομμάτων τα οποία θα μπουν στη Βουλή.
4: Ναι.
12: Ο εκλογικός νόμος έχει ένα τέτοιο αλγόριθμο. Όσο λιγότερα κόμματα, πιο εύκολα αποκτάς αυτοδυναμία. Άρα η Νέα Δημοκρατία θέλει, αφενός μεν λιγότερα κόμματα, αφετέρου να πλησιάσει ή να περάσει αυτό το κρίσιμο όριο. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Μέχρι σήμερα πολύ χαιρόντουσαν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στα επιτελεία των Νεοδημοκρατών, γιατί η διαφορά από τον δεύτερο, λέει, είναι 14, 15, 16 μονάδες. Είτε 14, είτε 15, είτε 16 να είναι οι μονάδες από τον δεύτερο όταν θα γίνουν εκλογές. Αυτό δεν δικαιώνει αυτό που η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί, γιατί δεν προκύπτει αυτοδυναμία αν δεν περάσει ψηλά το 34%. Γιατί το λέω? Η Νέα Δημοκρατία θα είχε κάθε λόγο, και έχει κάθε λόγο, να θέλει ένα δυνατό κόμμα, γι' αυτό επέλεξε Τσίπρα φαντάζομαι, δεύτερο, που μπορεί να πάει στο 20, στο 22, στο 23, στο 25, στο 28, και αυτή να είναι πάνω από 34-35, δηλαδή διαφορά των 3-4-5 ποσοστιών μονάδων, αν τελικώς αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του δεύτερου, να σχηματιστεί ψηλά και όχι χαμηλά. Από το να έχει 30% η Νέα Δημοκρατία και 16 ο δεύτερος, προτιμά η Νέα Δημοκρατία να έχει ο δεύτερος 28 και η Νέα Δημοκρατία να έχει 34,5. Άρα, έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, με έναν Τσίπρα ο οποίος μαζεύει κόσμο, αλλά την ίδια ώρα συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι εύκολος, αλλά είναι πολύ πιθανό τελικώς αυτό να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, δηλαδή λιγότερα κόμματα στη Βουλή, γιατί από ό,τι βλέπεις παίρνει από παντού ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι μοιάζει να παίρνει.
4: Και η Καριστιανού θα πάρει. Και η Καριστιανού θα πάρει από όλα αυτά που είπατε.
12: Η Καριστιανού στην αρχή παίρνει από Βελόπουλο, έχει διαλύσει την νίκη.
4: Ναι.
12: Ο Τσίπρας έχει διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, το παιδί του δηλαδή. Το λες και
4: Κανονικά.
13: Έχει πολύ χαμηλά την πλεύση ελευθερία. Σχεδόν στα κοινοβουλευτικά όρια, στην τελευταία δημοσκόπηση.
12: Άρα το σενάριο μου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει Τσίπρα, γιατί αφενός μεν μαζεύει αυτά τα μικρά κόμματα, μπορεί να τα ρίξει και κάτω από 3% κάποια εξ αυτών, ενώ παράλληλα συσπυρώνει έναν κόσμο συντηρητικό, δεξιό, κεντροδεξιό, κάποιους παλιούς πασόκους, οι οποίοι λένε κάτι φίλε.
4: Για να ξαναγυρίσουμε σε ένα νουδού πασόκ των ημερών, δεδομένου ότι το κανονικό πασόκ από την ώρα που δεν μπόρεσε να κρατήσει τον εαυτό του και έγινε, πώς να το πω, γλίστρησε σε αντίγραφο, θα προτιμήσουν το γνήσιο τώρα οι πολίτες.
13: Εγώ θέλω να ρωτήσω την εκτίμηση του Άρη. Άρη, πιστεύεις ότι έχουμε τελειώσει με τα υποσύσταση κόμματα ή περιμένουμε κάτι ακόμα?
12: Σαμαρά περιμένουμε.
4: Φαντάζομαι τον κύριο Σαμαρά.
12: Ναι, το περιμένουμε. Ναι.
13: Το περιμένουμε δηλαδή.
4: Νομίζω ότι και ο Σαμαράς θα το κάνει και αυτός. Δηλαδή έτσι από τις κινήσεις που βλέπω. Ναι.
12: Επειδή σε ακούνε άπειροι, να σου πω αυτό που υπόθηκε από μέρους μου όταν διαγράφηκε ο Σαμαράς 3-4 μέρες μετά, γιατί είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο από τους πιο κοντινούς, ο οποίος μου είπε. Και το παίρνω πάνω μου. Το παίρνω πάνω μου. Δεν είναι κάτι που βγάζω από το μυαλό μου. Το λέω για τον κόσμο ο οποίος ακούει. Μου είχε πει ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν η Νέα Δημοκρατία αλλάξει ηγεσία, δεν θα κάνει κόμμα. Αν δεν αλλάξει ηγεσία, θα κατέβει απέναντι στο μισθωτό.
4: Πολύ ωραία. Η επόμενη μας συνάντηση την επόμενη εβδομάδα είναι η εξής. Να μιλήσουμε για αυτό το σενάριο του αλλαγή εν κινήσει που πήγε στον κουβά και τώρα το καινούριο που το ξαναθερμαίνουν, δεν καινούριο, ξαναθερμαίνεται τώρα, είναι σαν την τυρόπιτα που την ξαναβάζει στο φούρνο να ζεταθεί από το ψυγείο, είναι το να πάρει ο Μητσοτάκης 25, να γίνει πώς, κανείς δεν εξηγεί βέβαια όλα αυτά τα σενάρια, είναι πολύ ωραία, αλλά κανείς δεν λέει πότε, όταν κάνεις την ερώτηση πρεπίδια πώς θα γίνει αυτό, εκεί υπάρχει μούγκα. Είναι να έρθει να πάρει ένα 25 ο Μητσοτάκης σε κάτω από το 25, να σηκωθούν λέει οι βουλευτές να πούν σε αλλάζουμε, προκειμένου το ποσοστό το Σαμαράς να το δώσει στον καινούριο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ας υποθέσουμε ότι θα είναι ο Δένδιας.
12: Λέμε. Καλά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ακόμα.
4: Όχι, όχι, λέμε βρε παιδί, γιατί ναι. άμα για βάλουμε να τα σενάρια.
25: Δυτικά της Ελλάδος,

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πρακτικά.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Μας έπιασε το καλοκαίρι και ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ, γιατί όπου να είναι μπαίνει ο Ιούνιος. Σιγά σιγά μας αποχαιρετά ο Μάιος που μας έφερε βροχές τώρα εδώ στο τέλος. Καλημερούδια λοιπόν σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, σε όσους έχετε συντονιστεί, σε όσους μας παρακολουθείτε ήδη. Κύριε Κατσούλη μας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε που μας είπατε έτσι μια ωραία καλημέρα. Δηλαδή τι να πεις, είναι τόσο καλό παιδί αυτό. Όταν το αφήνει έξω από εδώ από το ποδάρι, συνήθως το κρατάει, αλλά καμιά φορά το αφήνει. Οπότε σήμερα είναι μία από αυτές τις ωραίες μέρες. Θα θέλετε ίσως να μας ανάψετε το air condition έτσι για να δροσιστούμε, διότι έχει ανέβει η θερμοκρασία. Ανοίξει το παράθυρο. Καλή, είναι τρομερός ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ανοίξει το παράθυρο, εσύ θα είσαι καλυμμένος. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό να ανοίξω το παράθυρο τώρα ζωντανά εδώ να το δείτε όσοι μας παρακολουθείτε, για να δείτε πώς θα κάνει αμέσως μετά που θα γυρίσω στην κάμερα. Θα το κάνω, Κατσούλη λέγε. Να τα αφήσω, να μην τα ανοίξω. Να μην τα ανοίξεις, λέω Κατσούλη, θα βάλω εγώ το κλιματιστικό. Έτσι, μπράβο, καλημέρα σας Ιωαννούλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουν αρχίσει τα ding-dong στα μηνύματα, γιατί ξέχασα να κατεβάσω τον ήχο στο κινητό. Οπότε σας παρακαλώ, όσοι θέλετε να μιλήσουμε, καλέστε με μετά στο διάλειμμα. Γιατί άμα καλέσετε τώρα θα αρχίσει να σκούζει ο Κατσούλης. Καταλαβαίνετε τώρα. Έχω και τη λίμνη των κύκνων, ας πούμε, ως ήχο. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θόρυβο θα κάνουμε. Πώς σας φαινόμαστε σήμερα που είμαστε καλοκαιρινοί και έχουμε κύματα? Καλά, εγώ έχω κύματα ούτως ή άλλως. Εδώ ντάμ. Ντάμ, αναντάμ, παπαντάμ, ντάμ. Γιώτα στα οίκου 6 και κοιτάξτε τι ωραία μπορείτε να ντυθείτε. Να σηκωθώ, σταθείτε να σηκωθώ. Ας ξανακαθίσω τώρα για να πάμε να πούμε τα υπόλοιπα. Δυτικά FM 92,8. Τι όμορφη μέρα που ξημέρωσε. Ωραία μέρα. Ζούμε δηλαδή ωραίες στιγμές μέχρι να πιάσει το απόγευμα και να πιάσει η βροχή. Και χαλάζει, έριξε χτες και ελπίζω να μην έχει κάνει τίποτε ζημιές. Να έπεσε εκείνη την ώρα για λίγο. Μένω μέσα στο Αγρίνο και πουθενά αλλού. Αν και έπεσε πάρα πολύ βροχή και ήταν δύσκολα τα πράγματα χτες. Αν λοιπόν στη δική σας την περιοχή, γενικότερα στις δικές σας τις περιοχές, έτσι από εκεί που μας ακούτε, έχει πέσει δυνατό, χαλάζει κάτι που αποφχόμαστε κι εμείς από εδώ και με τον φίλο μας τον Γιώργο, τον Κατσούλη, κάντε μας ένα ωραιότατο μηνυματάκι και εμείς να είστε σίγουροι θα σας απαντήσουμε. Πολλές, πάρα πολλές καλημέρες σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ξέρετε, μου είπε ένας φίλος χτες ο Βασίλης από τον Αράκη, το λέει, Δήμητρα σας σε ακούμε, λέει, χρόνια και μάλιστα μας συνοδεύεις, όπως είπε, στο ραδιόφωνο εκεί την ώρα που οδηγούμε και

κάνουμε έτσι και μακρινά ταξίδια. Μπράβο, παιδιά, σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Εγώ, λέει, πήγαινα συχνά στη Λευκάδα και σ' άκουγα συνέχεια. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι μου λένε ότι ανεβαίνανε προς την Ήπειρο ή πηγαίνανε προς την Πελοπόννησο κάτω. Και καλά, δεν το συζητάμε για τους αγαπημένους στην Ευρυτανία ή στο Αίγιο. Ξέρετε τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι περιοχές, πολλές οι περιοχές που φτάνει το σήμα μας. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ. Ζωντανά, λοιπόν, μας ακούτε από το Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Και στον απόϊχο όλων όσων έχουν συμβεί χτες στο πολιτικό στερέωμα και για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς, τη δική του την Ελλάς, είναι Ελλασίτης από τη δική του την πλευρά, τέλος πάντων, θα σχολιάσουμε σήμερα και θα πούμε εδώ ούκο λίγα. Επικοινωνήστε μαζί μας 2641-039-410-39-411, χωρίς δεύτερη κουβέντα, έτσι για να έχουμε και την επικοινωνία μας, που είναι το α και το ω για μας εδώ, η επικοινωνία. Θέλω να αφιερώσω την εκπομπή επίσης σήμερα στα παιδιά που προετοιμάζονται για να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι στο γυμνάσιο, είτε είναι στο λύκειο, είτε μετά στις πανελλαδικές. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά, δύναμη να τους πούμε και χαμόγελο. Και ρε παιδιά, δεν χάνει το κόσμο, δηλαδή εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, εξετάσεις δίνουμε. Δεν δίνουμε εξετάσεις σε άλλα πολύ πολύ σοβαρά επίπεδα, όχι ότι δεν είναι καλό και πρέπει να το ακολουθήσετε όλα αυτά. Καλό είναι, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος, θέλω να το δείτε με έξω καρδιά. Και να σας θυμίσω ότι με κόπο κερδίζονται τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να μου αγχώνεστε, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και τώρα που το σκέφτομαι, επειδή μιλάω με πολλά νεαρά παιδιά, χτες ας πούμε είχα την τιμή να μιλάω με παιδιά 13 ετών, με παιδιά 15-16 ετών, αγόρια και κορίτσια. Έτσι, επειδή τα λέμε, γιατί το TikTok που και τα βιντεάκια που ανεβάζω εκεί με έχουν έτσι. Έχω μια επικοινωνία με τα παιδιά και τα ευχαριστώ πολύ γιατί μου λένε πράγματα. Το επόμενο λοιπόν που θέλω να τα ρωτήσω και πολύ θέλω να τα πούμε είναι γιατί τόσο πολύ στρες, γιατί τόσο πολύ άγχος, γιατί τόση μεγάλη πίεση με αυτές τις εξετάσεις, ιδιαίτερα στους πανελλαδικές. Στον Κώστα τον Παρασκευόπουλο στέλνουμε την καλημέρα μας και στον Γιώργο που μας παρακολουθούν τα παιδιά και μας καλημερίζουν και αυτά από τη μεριά τους. Και τι θα πούμε σήμερα, πρωτού πούμε στο τι θα πούμε σήμερα. Σήμερα ο μήνας λοιπόν έχει πόσο, 28 έχει σήμερα, καλέ μου, 28 έχει. Είναι η μέρα για την υγιεινή της σεμινόριας, είναι η παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Μια πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω και πάντα παλεύουμε, γιατί έτσι έχουμε μάθει και έτσι κερδίζουμε. Όλες οι μάχες μπορούν να κερδιθούν αρκεί να δοθούν. Επίσης εδώ θα πούμε ότι θα σχολιάσουμε τα κακό κείμενα αλλά κατά καλό κείμενα μέσα από αυτή την πόλη, από αυτό το Δήμο που εκπέμπουμε, από το Αγρίνιο δηλαδή, και όχι μόνο, δεν είναι μόνο το Αγρίνιο, είναι όλη η Ετωλοακαρνανία, είναι όλος ο νομός και φυσικά η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αλλά επειδή μας καίει και η επικαιρότητα και έχουμε να κάνουμε με πολλά και διάφορα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαιτέρως από προχτές, μετά χτες, προχτές ήταν η κυρία Καραστιανού, εχτές ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακολουθήσει, ίσως το Σεπτέμβριο να δεις και κανέναν Αντώνη Σαμαρά να ξεκαμπάει από τη Μεσσίνη, από τη Μεσσηνία, από την περιοχή της Μεσσηνίας. Καταλαβαίνετε τώρα πως έχουν τα πράγματα εδώ. Στείλτε μας τα μηνύματάκια σας, καλέ, να μας πείτε μια ωραία καλημέρα έτσι για να φτιάξουμε και εμείς τη διάθεσή μας, όπως μας την έχει φτιάξει ήδη το PS Cafe Bakery που πίνουμε καθημερινά το καφεδάκι. Ξέρετε, εμείς δεν προλαβαίνουμε να μπούμε στο στούντιο. Ο καφές περιμένει, είναι εδώ, νάτος. Είναι εδώ ο καφεδάκος μας, νάτος, να πιούμε μια γουλίτσα έτσι για να μοιραστούμε το καφεδάκο μας. Άμα είναι και λουελαλα, τραλαλα, σήμερα μάλλον να το πούμε τραλαλα, διότι ο Κατσούλης ξεκίνησε ήδη και παίζει γαλλιστή τα κομμάτια, κομμάτια γαλλιστή. Καταλαβαίνετε, σίγα, Κατσούλη, μιλάς καθόλου γαλλικά, deep και beat. Στάσου, εκτός από τη γαλλική ανατροφή που έχεις όσον αφορά την επικοινωνία, καταλαβαίνεις τώρα, γιατί εκεί είσαι γαλλοναθρεμένος, δεν το συζητώ. Άμα αρχίζει ο Κατσούλης στα γαλλικά, τον πιάνει κανένας, ούτε καν εγώ.
που εγώ φημίζομαι για τα γαλλικά μου κατά καιρούς. Αλλά έτσι γαλλικά, γαλλικά των Ηλυσίων πεδίων, λέει ο Κατσούλης, δεν τα μιλάει. Αλλά ξέρω μια φίλη που τα μιλάει τα γαλλικά άπτεστα, και σαν τον Κατσούλη και αυτή. Αχ, μιλάμε, αυτή Σορμπόν 15. Είναι η Αγγελικούλα που μας παρακολουθεί τώρα. Καλημέρα, Αγγελικούλα. Καλημέρα. Έτσι είναι, παιδιά μου. Άμα είσαι έτσι, στα γαλλικά σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή τώρα τι να σου πούνε οι άλλοι, δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις. Τα ξέρεις τα γαλλικά. Είναι φοβερή η γαλλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα, ας πούμε. Ανάλογα πώς την τρέχει ο καθένας, πώς λειτουργεί. Πώς είπατε, τι γλώσσες μιλάω εγώ. Α, καλά είστε. Μην μου αρέσει η μοσχαρίσια, λεμονάτι. Μ' αρέσει η αρνίσια επίσης, λεμονάτι. Και καμιά φορά τις μιλάω κι αυτές. Πώς είναι, ανάλογα τις βίδες που έχω. Γι' αυτό εσείς τώρα, άμα θέλετε να μου πείτε τι γλώσσες μιλάτε, εδώ είμαι εγώ για να τις ακούσω. Μην ανησυχείτε. Έτσι, θέλω να ξεκινάμε χαριτωμένα και όμορφα όλα αυτά τα ωραία που λέμε. Πίες καφέ μπέικερι, σας έλεγα για τον καφεδάκο σας. Στην Μαβίλη 10 εκεί είναι η Βέτα. Σας περιμένει να σας περιποιηθεί, να σας εξυπηρετήσει και εσείς φυσικά να ευχαριστηθείτε. Ωραιότατα καφεδάκια, φρεσκοστημένους χυμούς. Όποιο ρόφημα θέλετε εσείς. Να ράξετε κιόλας, να δοκιμάσετε αλμυρές και γλυκές γεύσεις έτσι για να σταθείτε κιόλας. Γιατί είναι πρωί και καταλαβαίνετε ότι το πρωί πρέπει κάτι να φάμε. Να μην το φάμε από το PS Cafe Bakery που ξέρουμε τι τρώμε. Και να πάρουμε και το ψωμάκι της ημέρας να το βάλουμε στο τραπέζι μας. Λες, έχουμε κανένα κοκκινιστό σήμερα, τίποτα να κάνουμε καμία βούτα. Εσείς τι έχετε σήμερα? Πού να ξέρω, Μαρία, τι μαγειρεύεις σήμερα? Για να μάθουμε, μήπως μας παρακολουθεί η Μαρία και μας καλέσετε, κύριε Κατσούλη, και δεν μπούμε στη διαδικασία να μαγειρέψουμε που όλο το ψόφιο κοριό κάνετε. Λοιπόν, που λέτε, σήμερα άμα είναι να κάνουμε βούτες, θα ρωτήσουμε την Ανούλα την Παλτούμα που μας παρακολουθεί. Καλημέρα, λέει, ομορφιές Ανούλα, τι μαγειρεύεις σήμερα? Αυτά είναι, μιλάμε τώρα. Τι να πω εγώ τώρα? Παίζει μπελατσάω τώρα. Σταθείτε να το βάλω τέρμα στα ακουστικά, δυστυχώς. Εκτός και αν θέλετε να βγάλω λίγο, μπορώ να βγάλω τώρα τα ακουστικό μου, πως τα ακούσουνε. Λέω, Κατσούλης, περιμένετε να δείτε τώρα τι ακούω εγώ. Έχεις παρτιζάνο, παιδάκι μου, απέναντι δηλαδή? Δεν το ήξερα. Παρτιζάν Βελιγραδίου είσαι? Αλήθεια τώρα, πιέσαμε μέσα στην πίτα, παιδιά. Παρτιζάν Βελιγραδίου, και δεν πιστεύω να είσαι παρτιζάν Τσίπρας. Δεν ξέρω εγώ με σένα που έχω μπλέξει. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό, παιδί. Αλλά εμείς μπελατσάω, μπελατσάω. Βάλτε να το ακούσω λίγο.

Να τα πεσκέσια που ήρθαν. Βέβαια κύριε Κατσούλη, μα δεν μας καλείτε εσείς στο τραπέζι σας σήμερα. Μανούλα, ετοιμάσου καλές και τον Κατσούλη. Γιατί λέει, πρόσεξε να δεις, λέει Ανούλα τι μας έχει. Μακαρονόπιτα και χορτόπιτα. Ορίστε, κύριε Κατσούλη. Βλέπετε κύριε Κατσούλη που μας αγαπάει ο κόσμος. Ανούλα, δεν προλαβαίνεις να τα φέρεις από εδώ, δοκιμάσεις κανένα κομματάκι. Του κρατήσω εγώ όμως, μη στενοχωριέσαι. Δεν μπορώ να αφήσω τέτοιο παλικάρι έτσι χωρίς μακαρονόπτα και λαχανόπτα, όπως το λέμε εμείς εδώ στο Αγρίνιο. Μ' αρέσει το πιο λαλιά μας. Μ' αρέσει και θα τη χρησιμοποιούμε έτσι όσο θέλουμε. Για να ξέρουμε και τι λέμε, να μην τιμάμε τον τόπο μας. Τόσες ωραίες εκφράσεις έχουμε. Τοπική, βέβαια, γλωσσικό ιδίωμα. Πού θα τα ξαναβρείτε? Λέω στο Γεράκι εχθές, στον Πάνο Δημάκη που παρουσιάζαμε το βιβλίο, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Το ήλιος στα μάτια των λιονταριών, τρομερό βιβλίο, πραγματικά πάρτε το να το διαβάσετε. Στην Ελένη τη Χατζή θα το βρείτε. Να σας πω λοιπόν ότι κάποια στιγμή ο Πάνος Δημάκης στο Γεράκι μας έχει μπει στη διαδικασία και ρωτάει, ας πούμε, αν γνωρίζει το κοινό εκφράσεις, λέξεις από την Κέρκυρα, από την Ήπειρο. Κάπου πέσανε μέσα ο κόσμος και έρχεται η ώρα να τον ρωτήσω κι εγώ τι είναι, τι σημαίνει λέξη Μαξούμ. Από εδώ, από τον τόπο μας. Για πες Γεράκι, λέω, για πες τώρα Πάνο Δημάκη, ξέρεις τι είναι Μαξούμ? Το πιάσαμε αδιάβαστο τον Πάνο. Αλλά έπεσε μεγάλο γέλιο όταν του εξηγήσαμε τι είναι το Μαξούμ, γιατί έχει αρχίσει και έκανε τους συνδυασμούς των λέξεων τι μπορεί να σημαίνει. Μαξούμια μου εσείς λοιπόν, εδώ σας παρακολουθώ και σας αγαπώ όλους. Να σου πω Κατσούλη, είπαμε για το PS Cafe Bakery ότι είναι στη Μαβίλη 10, είπαμε ή δεν είπαμε? Δεν είπαμε. Να σας πω εγώ ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους 26410 47 144, και για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, είναι δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. Δείτε εδώ, αυτή είναι η συνείδηση. Έτσι, είναι η εφημεριδάρα μας, η καθημερινή που την έχουμε στα χέρια μας. Πάμε να δούμε τους τίτλους. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία. Ευκαιρία για τους οφειλέτες, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοακαρνανή από πολίτες και επιχειρήσεις. Νομίζω καλή είναι αυτή η ρύθμιση, αλλά αν το κάνανε και 120 δόσεις που το είχαν κάνει παλαιότερα, ακόμα καλύτερα. Κόπηκε το ρεύμα, κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αδικούνται οι νόμιμοι, ούτε μία παράτυπη αίτηση στην ετωλοακαρνανία με τους μελισσοκόμους να βάλουν κατά του Υπουργείου. Γιατί δεν έχουν δίκιο οι άνθρωποι? Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα με ποιο σκεπτικό έκοψαν το πρόγραμμα από τη βιολογική μελισσοκομεία. Αν κάναν κάποιοι παραβάσεις, ήταν παράτυποι, να πάνε να τους βρούνε, όχι να κόβουν τους ανθρώπους που είναι σωστοί και τίμοι στις δουλειές τους. Άσχημα ξεκίνησε και το 2026 για το λιανεμπόριο, μείωση έως και 3,6%. Σύμφωνα με την ΕΣΕ, στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Στην Ιόνια οδό, νεκρός 74χρονος σε σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό. Συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής στο χελό. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητα. Και Δήμος Μεσολογγίου, δράσεις μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Και στα ευσυνείδητα αυτοδιοικητικό ένφια φέρνει ο νέος κώδικας. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να σας το μεταφέρω, να δούμε τι λέει και ο συντάκτης. Τι λέει λοιπόν? Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση του νέου κώδικα για την αυτοδιοίκηση. Η συζήτηση βεβαίως δίνει αφορμή να ασχοληθεί με πάρα πολλά επιμέρους θέματα. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ελάχιστα έχει συζητηθεί το θέμα του λεγόμενου αυτοδιοικητικού ένφια, όπως χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών μάλλον Ακινήτων, στις αλλαγές που έρχονται στη φορολογία. Μπορεί, συνεχίζει το δημοσίευμα, είναι πολύ σημαντικό σας λέω, ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος να επιμένει πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση εισάγει το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που δυνητικά θα μπορούν να το επιβάλλουν τα περιφερειακά συμβούλια από μόνο του, αυτό συνιστά επιβάρυνση, γιατί μιλάμε για ένα νέο φόρο που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Και βέβαια υπομειδά μιλά για τριπλασιασμό των φόρων που υπάρχουν σήμερα στα κινητά και εισπράττονται από τους Δήμους. Και αυτό γιατί το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα εισπράττεται από τους Δήμους θα έχει διπλάσιο πλαίσιο σε σχέση με το σημερινό τέλος εκείνη της περιουσίας. Βέβαια, το παράδοξο, λέει ο συντάκτης της υπόθεσης, είναι ότι για παράδειγμα πρώτα και κύριοι περιφερειάρχες δεν είπαν κουβέντα για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που θα εισπράττουν. Και για να μην τους αδικήσουμε, λέει ο συντάκτης, όταν λέμε ότι δεν είπαν κουβέντα, εννοούμε κυρίως ότι δεν σήκωσαν το θέμα για να το μάθει ο κόσμος. Τι ακριβώς είναι αυτό το νέο τέλος? Από την πλευρά τους, τώρα οι δήμαρχοι με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, γιατί είχαν συνεδριάσει τις προηγούμενες μέρες, απάντησαν σε αναλύσεις
αλήθειες και παρερμηνίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες για το θέμα. Η ώρα έτσι να κάνουμε ένα πιο αναλυτικό ρεπορτάζ και να τα δούμε και αυτά αναλυτικά και να τα συζητήσουμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί δεν καταλαβαίνεις από που σου έρχεται τέλος και πληρώνεις αυτά που πληρώνεις. Να πούμε μια καλημέρα και στην εταιρεία Παπαστράτους, γιατί γιόρτασε τα 95 της χρόνια. Και ο Παπαστράτους ιδιαιτέρως εδώ στη δική μας την περιοχή, από όπου προέρχονταν οι Παπαστρατέοι που έλκουν την καταγωγή τους και στήριξαν εννοείται και τον τόπο τους, είτε με το πάρκο, το Παπαστράτιο Πάρκο, είτε με την Δημοτική Πυρακοθήκη Βιβλιοθήκη, είτε εννοείται με τα καπνεργοστάσια και τις καπναποθήκες εδώ. Γιόρτασαν λοιπόν τα 95 χρόνια τους και ήταν μια λαμπρή εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε, να σας πω, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, όπου εκεί βρέθηκε κόσμος και ντουνιάς. Θα το έλεγες πιο πολύ για προεκλογική μάζοξη παρά για γιορτή, γιατί είδαμε πολλά προσωπάκια να είναι μαζεμένα εκεί. Και οι κουβέντες πήγαιναν να... σε διάφορα θεματάκια εκεί που συζητούσαν. Μάλιστα σε μία εξ αυτών είδαμε και μια φωτογραφία με δύο πρώην, έτσι, με δύο άσπονδους φίλους, αν μπορώ να το θέσω έτσι, άσπονδους φίλους. Ένα πρόσωπο εκλεγμένο και ένα wannabe εκλεγμένο, δηλαδή από διαφορετικές παρατάξεις. Περίσευαν τα χαμόγελα και οι αγκαλιές, αλλά ξέρετε, αυτό είναι για τις φωτογραφίες. Το τυπικό μέρος είναι καλυμμένο. Ουσιαστικό μέρος, να δείτε τι θα γίνει προεκλογικά.

0: Σε λίγες μέρες θα συζητηθεί πάντως και στο Συμβούλιο της Επικρατείας το θέμα ξανά της εκτροπής του Αχελό, που έχουν προσφύγει εννοείται όλη η Τολοκαρνανία και όχι μόνο. Και παρόλο που ο κύριος Χατζηδάκης πήγε, παρακολούθησε τα έργα, από την άλλη μεριά μου κάνει εντύπωση και ο τρόπος που και το ίδιο το Πασόκ διαχειρίζεται το θέμα το συγκεκριμένο. Προσέξτε τώρα, επειδή σε όλη αυτή την ομορφιά βλέπουμε διαφόρους να βγαίνουν ενίοτε με κορώνες, αλλά όταν έρχεται η ώρα για να είναι υποψήφιοι, με τον καημό να είναι υποψήφιοι, με το κόμμα που θέλει να κάνει την εκτροπή του Αχελώου, είτε αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία είτε λέγεται Πασόκ, εμέσως πλην σαφώς σε κάποιες περιπτώσεις μου φαίνεται ότι κάνουν την πάπια. Διαφημισούλες, επιστρέφουμε.
1: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελό. Γεώτρησης. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641-091-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Θέλω να ξεκινήσουμε τώρα, πρωτού μπούμε και στη διαδικασία των τηλεφωνικών επικοινωνιών, με ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Πρόκειται για 27 επιδόματα που πρόκειται να επηρεαστούν από τις αλλαγές στο Μητρό Παροχών και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν στο μικροσκόπιο φυσικά. Εδώ θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται ποιοι, πόσες και ποιες κοινωνικές ενισχύσεις παίρνουν από το κράτος. Δηλαδή, από σε λίγες μέρες, από την 5η, 4 Ιουνίου, θα μπει σε πιλωτική λειτουργία αυτό το νέο πρόγραμμα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπαίνει τέλος στην αδιαφάνεια και τις αδικίες τις οποίες έχει προκαλέσει η πανσπερμία, όπως λένε, των κοινωνικών επιδομάτων, τα οποία εδώ και δεκαετίες καταβάλει το κράτος, και αυτά θα προσπαθήσει, έρχεται να τα βάλει στη θέση του το Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο μπαίνει σε πιλωτική λειτουργία, όπως σας είπα, από την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Σκοπός είναι η αλλαγή του μοντέλου κοινωνικών παροχών στη χώρα. Και τι επιδιώκει η κυβέρνηση με αυτό? Να αλλάξει ο χάρτης των επιδομάτων και οι πολιτικές χορήγησής του στη δική μας στη χώρα. Ο στόχος είναι η καλύτερη στόχευση, ώστε να πιάνουν τόπο αυτοί, λένε αυτοί που γνωρίζουν, και βέβαια να καταλήγουν εκεί όπου πραγματικά απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος. Να πούμε ότι υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση με βάση αυτή, την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, αλλά και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Τι σκοπό λοιπόν έχει αυτό το Μητρό? Πρώτον, σκοπός είναι η συγκέντρωση που λέτε σε ένα ενιαίο Μητρό και η επικόνηση του συνόλου των παροχών που χορηγεί ο δημόσιος τομέας ανά φυσικό πρόσωπο για παραγωγική αξιοποίηση και χάραξη αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού δημοσίων πολιτικών, τόσο για την οικογένεια, όσο για το γύρας, την αναπηρία, την ασθένεια, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη στήριξη των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων. Και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση τώρα τη δημοσιονομική επίπτωση των παροχών για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τη αξιολόγηση και αξιολόγηση μάλλον τη δημοσιονομική στρατηγική τη χώρα και η διασφάλιση τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τώρα, δεν είναι και εύκολο να γίνει συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών, αλλά ως έναν βαθμό τα έχουν καταφέρει. Από τους επιμέρους φορείς λοιπόν που παρέχουν τα επιδόματα, πρώτα θα γίνεται ανωνυμοποιημένα, λέει, για στατιστικούς και μεθοδολογικούς σκοπούς τα στοιχεία των δικαιούχων και των χορηγούμενων παροχών ανά φυσικό πρόσωπο, θα μπορούν δηλαδή να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών. Πάνω σε αυτή τη βάση, με αυτές τις πληροφορίες λοιπόν, θα αξιολογείται έτσι πόσοι, πόσα λαμβάνουν και ποιοι, πόσοι είναι αυτοί που παίρνουν χρήματα και ποιοι είναι, η αποδοτικότητα που έχουν αυτές οι παροχές, η συσσόρευση επιδομάτων ή ο αποκλεισμός δικαιούχων και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ θα μπορεί να ελέγχεται με ειδικές διαδικασίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν κάποιο επίδομα συνεχίσει να καταβάλλεται ενώ έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις χορήγησής του σε δικαιούχους, όπως λόγω μεταβολής εισοδήματος ή οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης. Αν, για παράδειγμα, συντρέχουν δύο ή περισσότερα επιδόματα, των οποίων απαγορεύεται η ταυτόχρονη λήψη τους από το ίδιο πρόσωπο, γιατί υπάρχουν και αυτά. Αν υπάρχουν λάθη παραποίησης στοιχείων ταυτοποίησης δικαιούχων, ενώ το πιλωτικό πρόγραμμα που πρόκειται να ξεκινήσει από τις 5 του επόμενου μήνα θα διαρκέσει μέχρι το Σεπτέμβρη και θα ενταχθούν σε αυτά κατ' ελάχιστον ποιες παροχές? Το επίδομα θέρμανσης, προσέξτε. Το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, αναδοχής, το επίδομα ρινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως και αυτό της κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερήλικων. Το επίδομα επίσης κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Και είναι πολλά, πολλά ακόμα επιδόματα, να μην σας τα αναφέρω ένα προς ένα. Πάντως νομίζω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση όλο αυτό, για να ξεκαθαρίσει κιόλας πού βρίσκεται και τι γίνεται και ποιοι παίρνουν αυτά τα επιδόματα. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα παίρνουν αυτά τα επιδόματα την ώρα που τα δικαιούνται, και θα έπρεπε σίγουρα να το ξαναδούν το θέμα όλο αυτό.

Δεν μένουμε όμως στα επιδόματα. Προσέξτε τώρα να δείτε μια άλλη αδικία που γίνεται και μιλάμε τώρα για τις συντάξεις χειρίας. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται να παγώσει η περικοπή μετά την τριετία. Δηλαδή εδώ αδικούνται οι χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν ήδη υποστεί μειώσεις. Πολλές αρμόδιες πηγές όμως λένε, ξεκαθαρίζουν, προσέξτε, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός ενεργοποίησης, λέει, της περικοπής που προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35% μετά την πάροδο 3 ετών όταν ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη. Και η κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, διατηρεί έτσι στον πάγο τη ρύθμιση για τις περικοπές της συντάξης χειρίας, επιχειρεί, και προσέξτε, σε προεκλογικό χρόνο, και δεν θέλει να βγει αυτό προς τα έξω, επιχειρεί λοιπόν να αποτρέψει, που λέτε, ένα νέο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων και να προστατεύσει, όπως λέει, το ίδιο το εισόδημα χιλιάδων δικαιούχων που στηρίζονται αποκλειστικά στις συντάξεις τους. Αλλά η διατήρηση της ρύθμισης σε αναστολή, να ξέρετε ότι είναι αδικία για χιλιάδες συνταξιούχους που ήδη έχουν υποστεί μειώσεις, ιδιαιτέρως από το δημόσιο αλλά και τον πρώην ΟΓΑ, την ώρα που στον ιδιωτικό τομέα οι περικοπές δεν έχουν ενεργοποιηθεί στην πράξη παρά το ότι το προβλέπει ο νόμος. Το ζήτημα μπαίνει ξανά και έρχεται και δυναμικά στο προσκήνιο μετά από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εφαρμογή του κανόνα της μίας εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις όρευσης συντάξεων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Γιατί σου λέει τώρα τι γίνεται και πάμε και για εκλογές. Παρά τις πιέσεις λοιπόν για πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, τον θυμάστε τον κύριο Κατρούγκαλο, έτσι, και αυτές τις ομορφίες που έκανε. Ξεχνιέται, λέει ο Κατσούλης, ο κύριος Κατρούγκαλος. Ρε παιδιά, τι κρίμα που δεν έχω μια κάμερα, τον τραβάω τον Κατσούλη. Δεν χρειάζεται να σας λέει τίποτε. Να, ορίστε, για παράδειγμα, όταν μοιράζει βραβεία ανοιχτής παλάμης. Γιατί όχι, Κατσούλη, δεν πρέπει να σε βάλω έτσι, να φαίνεσαι κι εσύ στην κάμερα όταν βραβεύεις κόσμο. Μην μου τα κάνεις αυτά, γιατί ξέρεις τι ώρα θα πουλήσουμε μετά την εκπομπή. Καταπληκτικά, δηλαδή, ό,τι κάνω εγώ. Θες λεφτά για να το κάνουμε αυτό, να σου βρω χορηγό. Τι θα σε πάνε μέσα. Με τέτοια βραβεία που δίνεις, αποκλείται να σε πάνε μέσα. Καλά, δεν κάνεις τα γνωστά βραβεία της ανοιχτής παλάμης. Μα δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν πιστεύω να σκεφτήκατε τίποτε κακό εσείς εκεί απόξω. Όχι, όχι. Πάμε λοιπόν στον Κατρούγκαλο ξανά. Αρμόδιες πηγές, λέει, ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός ενεργοποίησης, λέει, της περικοπής που προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35% μετά την πάροδο 3 ετών. Όταν ο δικαίουχος εργάζεται, παίρνει δεύτερη σύνταξη. Η συγκεκριμένη διάταξη, λέει, παραμένει ουσιαστικά ανενεργή στο δημόσιο τομέα εδώ και χρόνια, παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται ήδη σε συνταξιούχους στο δημοσίο και του πρώην ΟΓΑ. Γιατί, ρε παιδιά? Καταρχάς, γιατί να υπάρχουν αυτές οι περικοπές? Μπορεί κανένας να ζήσει στην Ελλάδα έτσι σήμερα? Τι ωραία που περνάμε στην πόλη μας. Ευτυχώς είμαστε μικροί στην ηλικία, εγώ και ο Γιώργος, και αργούμε να βγούμε σε σύνταξη. Γιατί τότε που θα βγούμε εμείς στη σύνταξη, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει σύνταξη έτσι όπως το πάνε. Να πούμε ότι στο D-News διαβάζω, όπως επισημαίνει, λέει, ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, η εφαρμογή των συγκεκριμένων προβλέψεων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές απώλειες εισοδήματος σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Τραλαλά η κατάσταση. We'll be right back.

0: Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα για να καλημερίσουμε και να ξεκινήσουμε τις πρώτες μας κουβέντες. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Τραπεζιώτη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αγρίνιο, ανοιχτό και πράσινο είναι επικεφαλής. Και ο Δημήτρης ο Τραπεζιώτης έκανε λοιπόν με τους συνεργάτες του μία επίσκεψη στις εργατικές σταδίου. Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί επιλέξατε, τις εργατικές σταδίου? Πέστε μου αυτό πρώτα. Γιατί?
1: Επιλέξαμε τις εργατικές κατοικίες του σταδίου, γιατί εκεί που θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να δώσει έμφαση είναι αυτές ακριβώς οι περιοχές. Περιοχές οι οποίες καταγράφονται και αξιολογούνται ως υποβαθμισμένες. Και εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Γνωρίζετε πολύ καλά και φαντάζομαι και οι πολίτες το έχουν αντιληφθεί, το έχουν ακούσει, το περιβόητο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
0: Ναι, το ΒΑ.
1: Έτσι δεν
0: λέμε,
1: είναι.
0: Το ΒΑ,
1: το οποίο δυστυχώς κατά τις επιλογές και τις αξιολογίες της σημερινής Δημοτικής Αρχής εξαντλήθηκε σε εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και πλακοστρώσεις. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι οι βασικοί θεματικοί άξονες και οι στόχοι του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που αφορά όλη τη χώρα, δεν αφορά το Δήμο Αγρινίου μόνο, έχει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών και την ενίσχυση του πρασίνου. Όμως εδώ οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής ήταν άλλες. Ήταν οι πλακοστρώσεις και τίποτα άλλο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εμείς δίνουμε προτεραιότητα εκεί που θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, στις υποβαθμισμένες περιοχές. Επισκεφθήκαμε λοιπόν ως παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο τις εργατικές κατοικίες του σταδίου και εκεί διαπιστώσαμε ότι πράγματι πρόκειται για μια περιοχή η οποία είναι πυκνοδομημένη, πυκνοκατοικημένη, ζουν πάρα πολλές οικογένειες, 200 περίπου οικογένειες, δηλαδή περίπου 800 κάτοικοι, ένα ολόκληρο χωριό και το οποίο βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση και πλήρη εγκατάλειψη. Τα σκουπίδια είναι παντού, τα χόρτα στους κοινόχρους χώρους έχουν φτάσει στο Θεό και έχουν πνίξει τον οικισμό, το δημοτικό κατάστημα είναι κατεστραμμένο κυριολεκτικά και αφημένο στην τύχη του και μαγμένο με σπασμένα τα τζάμια και τις πόρτες, υπάρχει μια αίσθηση εγκατάλειψης. Και κυρίως μεταβήκαμε εκεί μετά από διαμαρτυρίες των κατοίκων για την έλλειψη μιας παιδικής χαράς. Η έλλειψη αυτή είναι που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και κινδύνους για τα παιδιά κυρίως, τα οποία εξαιτίας αυτής της έλλειψης παιδικής χαράς αναγκάζονται να παίζουν μέσα στους δρόμους και να εκτίθενται σε παντοειδείς κινδύνους, κυρίως κινδύνους που προέρχονται από τα οχήματα τα οποία διέρχονται με υψηλές ταχύτητες μέσα στους δρόμους. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγαμε εκεί και διαπιστώσαμε, έχουμε πλέον ιδία αντίληψη για τα προβλήματα που υπάρχουν και στη συνέχεια ως Δημοτική Παράταξη το εισαγάγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου έγινε συζήτηση.
0: Τι έγινε εκεί λοιπόν, τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε, γενικώς αναγνωρίστηκε το πρόβλημα που υπάρχει και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και υπήρξε μια γενική συμφωνία ότι θα πρέπει πράγματι να γίνει η παρέμβαση. Βέβαια, η απόφαση έτσι όπως τέθηκε όσον αφορά τη διατύπωσή της εννοώ, ήταν η αναγνώριση της αναγκαιότητας δημιουργίας μιας παιδικής χαράς. Θα έπρεπε να ήταν πιο ευθεία η απόφαση, θα έπρεπε να λέει η απόφαση ότι αποφασίζουμε την δημιουργία και την εγκατάσταση μιας παιδικής χαράς.
0: Γιατί έχουν χρήματα, έχει χρήματα αυτή την ώρα το Αγρίνιο για να μπορέσει να τη φτιάξει αυτή την παιδική χαρά. Ξέρετε, μια πληροφορία που ήρθε σήμερα το πρωί στα αυτιά μου, μάλλον καταγγελία μπορώ να το θέσω, από κατοίκους της περιοχής που επισκεφθήκατε εσείς χτες, ξέρετε τι λένε, ότι χτες, αν δεν κάνω λάθος, πήγαν από τη Δημοτική Αρχή και ξύλωσαν δύο παγκάκια τα οποία τους είχαν δώσει, από ό,τι μου λένε οι κάτοικοι ίδιοι η Δημοτική Αρχή, και δεν ξέρω ποιος αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος, και τα ξύλωσαν και τα πήραν από εκεί. Ενώ ήταν, λέει, σε δημοτικό χώρο, δεν ήταν σε χώρο που παρεμπόδιζε κάποιον, ήταν σε πεζόδρομο τοποθετημένα.
1: Τα πήραν για ποιο λόγο?
0: Θα μάθουμε στο ρεπορτάζ και θα τα πούμε σε αυτά στον αέρα. Θα δούμε. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση.
1: Ελαττωματικά και ήθελα να επισκεφθείς.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν ελαττωματικά. Δεν νομίζω καθόλου.
1: Θέλετε να πείτε ότι τιμωρούν τους πολίτες επειδή
0: αυτό. Τι να σας πω κι εγώ. Τι να σας πω κι εγώ. Δεν το ξέρω. Εγώ το λέω αυτό, το αναφέρω, γιατί ήρθε καταγγελία από τους ανθρώπους με τους οποίους συναντηθήκατε και βλέπω τις φωτογραφίες εδώ. Φαντάζομαι αυτό έγινε μετά της. Έγινε μετά της συνάντηση.
1: Διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
0: Τι να σας πω κι εγώ, θα το δούμε σήμερα το ρεπορτάζ όλο αυτό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή κι εγώ και άλλοι συνάδελφοι έχουμε κάνει ρεπορτάζ στις εργατικές κατοικίες σταδίου, η κατάσταση είναι κυριολεκτικά τραγική. κυριολεκτικά.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι θέμα μόνο παιδικής χαράς, αντί και τη φτιάξανε την παιδική χαρά. Πόσα χρόνια είναι παρατημένη όλη αυτή η περιοχή για να
1: είναι
0: διαλυμένη.
1: Είναι καταλυμμένη η περιοχή. Τι να πω, τα είδαμε, τα περιγράψαμε, τα μεταφέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνωρίστηκε το πρόβλημα, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο θα δούμε...
0: Σας είπαν ότι έχουν επισκεφτεί... Κύριε Τραπεζιώτη, μακάρι, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Σας είπαν αν έχουν επισκεφτεί την περιοχή και πότε ήταν η τελευταία φορά που τους έχουν καλέσει οι κάτοικοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Ιδιαίτερος ένας εξ αυτών που είναι και πολλά χρόνια στη θέση που κατέχει.
1: Και αυτό που λέτε αναδείχθηκε, δηλαδή ναι. Η γνώση των προβλημάτων εκ μέρους Δημοτικής Αρχής υπήρχε. Mm-hmm. Διότι πράγματι είχαν επισκεφθεί κάποιες φορές κάποιοι αξιωματούχοι, αντιδήμαρχοι κλπ. Την περιοχή, αλλά ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν πράξει τίποτα για να βελτιώσουν την κατάσταση.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στο επόμενο θέμα, γιατί μπαίνει και ένα ζήτημα ακόμη και το θέσατε και αυτό είναι και καλό για να συζητηθεί. Τι γίνεται με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης? Διότι ακούμε πάρα πολλά. Θα μου πεις, είμαστε μακριά ακόμα από τις εκλογές, αλλά των φρονίμων τα παιδιά, λέει η παροιμία.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα κρίσιμο που αφορά το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει δοθεί σε διαβούλευση ο νέος κώδικας. Μέχρι 4, δυστυχώς, σε μια πολύ πιεστική προθεσμία, μέχρι 4 Ιουνίου είναι η διαβούλευση. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη νομίζω ότι αντιδράσαμε και ζητήσαμε με έγγραφη μάλιστα, με έγγραφο μάλιστα από την Δημοτική Αρχή να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν πρόκειται για μια έτσι απλή μεταρρύθμιση, για μια απλή κωδικοποίηση των διάσπαρτων διατάξεων που αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πρόκειται για ένα διοικητικό, μπορώ να πω, εργαλείο εποπτείας, καταγραφής και παρακολούθησης οικονομικής των Δήμων πλέον από εδώ και πέρα. Οδηγεί σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, αφόρητα συγκεντρωτικό σύστημα, περιορίζει πολύ τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των Δήμων και φοβάμαι ότι οι Δήμοι περιέρχονται σε τις μεγαλύτερες θέσεις από εδώ και πέρα με τον κώδικα αυτό. Δεν αποτελεί δηλαδή μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που ενισχύει την πολιτική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Και επίσης υπάρχουν διατάξεις οι οποίες είναι σε βάρος των πολιτών, έτσι, με ένα καινούριο φόρο που θα επιβληθεί και θα τον πληρώσουν βέβαια οι πολίτες. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Έλεος με αυτό το τέλος ειδικής ανάπτυξης. Δηλαδή εδώ είναι αυτοδιοικητικός ένφια και το βλέπω αυτό σήμερα σε σχόλιο που γίνεται στη συνείδηση από τους συναδέλφους και έρχεται κανένας και αναρωτιέται, δηλαδή δεν είχατε τρόπο να τα πάρετε τα χρήματα και προσπαθείτε να τα βρείτε από εκεί? Βέβαια το θέμα έχει τεθεί και στην ΚΕΔΕ, αλλά το έχουν αναδείξει και οι περιφερειάρχες, οι οποίοι θα πάνε να πάρουν και αυτοί χρήματα. Δηλαδή πόσα χρήματα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να πληρώνει?
1: Όσο δεν κόβεται ο ομφάλιος λόγος που συνδέει η τοπική αυτοδιοίκηση με την κεντρική διοίκηση και δεν αποκτάει ουσιαστική πολιτική και διοικητική αυτοτέλεια ο Δήμος, δηλαδή η οικονομική αυτοδυναμία, για να μην εξαρτάται. Δυστυχώς το κράτος εισπράττει συνεχώς φόρους από τους πολίτες, φόρους τους οποίους θα έπρεπε κατά το ποσοστό που του αναλογεί στην τοπική αυτοδιοίκηση με βάση τον νόμο να αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση οι πόροι αυτοί, οι θεσμοθετημένοι πόροι. Δεν αποδίδονται, γι' αυτό και έχουμε τους λεγόμενους παρακρατηθέντες πόρους ή υπεξαιρεθέντες. Με αποτέλεσμα λοιπόν να εισπράττει το κράτος χρήματα τα οποία δεν αποδίδει στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, και ταυτόχρονα να έρχεται σήμερα με το νέο κώδικα να επιβάλλει ένα νέο φόρο, αυτό τον αυτοδιοικητικό φόρο, σε βάρος όλων των πολιτών.
0: Τραγικό. Κλείνοντας, θέλω, γιατί είστε και ένας άνθρωπος που πέραν από την αυτοδιοίκηση.
1: Περιμένω να δω εάν η Δημοτική Αρχή θα ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λάβουν όλες οι παρατάξεις θέση επί του θέματος.
0: Ελπίζω να το κάνουν. Ελπίζω. Γιατί να μην το κάνω στο κάτω-κάτω της γραφής. Αλλά κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο για το «Ελλάς με ένα λάμδα» του Αλέξη Τσίπρα, μιας και είστε ένας άνθρωπος της πολιτικής, ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ιστορία γενικότερα και την πολιτική ιστορία του τόπου και. Πώς το είδατε όλο αυτό εσείς?
1: Κοιτάξτε, τώρα ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ έχω ένα θεσμικό ρόλο αυτοδιοικητικό. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι μακριά από τα κόμματα, μακριά και πέραν των κομματικών επιρροών και επιδράσεων, και έτσι λοιπόν αυτό το ζήτημα δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Μα εγώ δεν θέλω το σχολιάσετε όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και όλα αυτά. Εγώ θέλω Δημήτρης Τραπεζιώτης. Θέλω να βγάλετε τώρα, το ρόλο αυτό στην άκρη.
1: Τώρα με βρίσκεται όμως με το ρόλο αυτό. Το
0: τότε το δέχομαι και εγώ. Σας σταματώ το ερώτημα εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
3: Στο Ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσεγμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένα

Λίγα λεπτάκια μετά από τις 10 και είμαστε εδώ ζωντανά στο Δυτικά FM 92,8. Today News, τα νέα της ημέρας ακούτε. Εγώ είμαι η Δημήτρη Λεοπόδη, απέναντι είναι ο Γιώργος ο Κατσούλης. Είναι με τις ρίγες ο Κατσούλης σήμερα, γαλάζιος αυτός, γαλάζια και εγώ. Καλά. Όχι, δεν είμαστε γαλάζια γενιά, το νου σας. Μπερδεύεστε, έτσι. Μιλάμε γαλάζια, είμαστε πια στο καλοκαίρι. Ο παλμός του καλοκαιριού. Διότι όπου να είναι έρχεται το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και από ό,τι φαίνεται θα πάμε να το κολυμπήσουμε. Κατσούλη μου, θα πάμε. Θα πάμε, λέει ο Κατσούλης, δεν θα πάμε. Θα σε βάλω εγώ στα βράχια, λέει, απάνω. Να με πας ένα ψηλό σημείο μου, να χάμα είναι, έτσι. Ξέρεις κανένα τέτοιο ή να σε πάω εγώ? Α, πήρα, λέει, εδώ στην Ιτωλώα Καρνανία. Και μακρύτερα, λέει, και μακρύτερα. Σε βοηθήσω να πας πιο εύκολα, λέει, να πετάξεις, λέει, για να πας. 2-6-41-0-39-4-10-39-4 στη διάθεσή σας και www.dtkfm.gr για να μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλημέρα στο Μανώλη Τσεκούρα, καλημέρα στον Κόμβο Σταδίου. Κόμβοσταδίου.car.gr. Πάρτε πρώτα την ηλεκτρονική διεύθυνση, γιατί τώρα που μας ακούτε, εσείς μπορείτε να μπείτε και από το κινητό σας, λέω εγώ, ή από τον υπολογιστή σας, αν είστε κάπου αλλού, για να δείτε και τα οχήματα που είναι μεταχειρισμένα και είναι και εγγυημένα και είναι και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, στις μεγάλες εκθέσεις που έχει ο Μανώλης ο Τσεκούρας, Κόμβο Σταδίου, εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, εκεί στην Παιδινή. Γιατί εσείς μπορεί να θέλετε να αγοράσετε ένα εγγυημένο όχημα, να μην εμπιστευτείτε το Μανώλη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και που εννοείται θα σας δώσω και το όχημα που εσείς πρέπει να εξυπηρετηθείτε και ενδιαφερόσαστε. 0% προκαταβολή, 72 ολόκληρες δόσεις συν ανταλλαγές οχημάτων. Γιατί μπορεί εσείς να θέλετε να ανταλλάξετε το παλιό σας όχημα με κάποιο άλλο. Και βέβαια θα πάρετε και πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες. 2-6-41-059-600 για να τηλεφωνήσετε και ένα ακόμη 6-9-55-568-600. Να στείλω και μια μεγάλη καλημέρα στην Κάθριν από το Θέρμο, στην αγαπημένη μου Κατερίνα, στο Κατερινιό που μας ακούει και σε όλη της την παρέα εκεί στα ορεινά του Θέρμου. Τι ωραία Κωμόπολη είναι αυτό το Θέρμο, λέει ο Πάνος ο Δημάκης. Χτες στο Γεράκι λοιπόν παρουσιάσαμε το βιβλίο του και να είναι και καλοτάξιδο. Ωραίο πράγμα να ακούσω από ανθρώπους που επισκέπτονται τη δική σου την περιοχή και πηγαίνουν σε ωραία σημεία και να τα αναδεικνύουν πέρα από το Αγρίνιο. Έτσι, έρχεσαι, το βλέπεις και όλα αυτά. Ωραία να έχουν επισκεφθεί και άλλα σημεία. Στο Ελεγκτέον στέλνουμε επίσης την καλημέρα μας. Είναι το ΚΤΕΟ τώρα που πρέπει να περάσετε και εσείς τα οχηματάκια σας. Μην το ξεχνάτε, παιδιά, μην το ξεχνάτε. Γιατί πρώτα πρέπει να γνωρίζετε σε ποια κατάσταση είναι το όχημά σας και αμέσως μετά να το περνάτε και από τεχνικό έλεγχο, να παίρνετε και εκείνο τη βούλα που λέμε, έτσι, να είστε με τη βούλα πια πιστοποιημένοι ότι πέρασε από τεχνικό έλεγχο. Το Ελεγκτέον εννοείται ότι είναι ουσιαστικά καινούριο, δεν έχει συμπληρώσει ένα χρόνο ζωής. Είναι άριστα, μάλλον το προσωπικό του είναι άριστα τεχνικά καταρτισμένο. Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο είναι στη διάθεσή σας. Και όσο για εσάς που είστε επαγγελματίες, εννοείται ότι μπορείτε να περνάτε εκεί τα οχήματα, τα επαγγελματικά, λεωφορεία, φορτηγά, ό,τι θέλετε. Στον κόμβο του νοσοκομείου τόσο εύκολα το βρίσκετε. Και μετά σηκώνετε και το τηλέφωνο και καλείτε 2-6-41-0-39-000 ή πετάγεστε επιτόπου στην υποδοχή. Και εκεί εννοείται κλείνετε το ραντεβού σας και περνάτε τα οχήματά σας από τεχνικό έλεγχο.

να πούμε, να πάμε μέχρι την Αμφιλοχία τώρα, να πούμε ότι χτύπησε κόκκινο συναγερμό λοιπόν στην Αμφιλοχία χτες, γιατί εντοπίστηκε σε ένα σημείο χειροβομβίδα και αποκλείστηκε από το πρωί της Τετάρτης η περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι στο σημείο θα έσπευδαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν από ό,τι μάθαμε και σε αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Λογικό είναι, ενώ τοποθετήθηκε και περίμετρος απαγόρευσης πρόσβασης για τους πολίτες και η αστυνομία εκεί, όπως σας λέω, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, περίμεναν χτες κλιμάκιο του στρατού, προκειμένου να προχωρήσει στην περισυλλογή και την ασφαλή εξοδετέρωση του ευρήματος, της χειροβομβίδας δηλαδή, όπως προβλέπεται και σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και φαντάζομαι ότι και οι αρχές θα έχουν διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκεί η χειροβομβίδα και τι είδους χειροβομβίδα είναι αυτή.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες συζητήθηκε γιατί απαιτούνται 40.000 ευρώ επιπλέον για τις μελέτες του κτηρίου των κάπνα αποθηκών Παπαστράτου. Μιλάμε για το τσιμεντένιο κτίριο, έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Το θέμα τέθηκε από τον Κώστα Δομπιστιόλα, που είναι και επικεφαλής της Μίζων ως αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου, από την παράταξη Αγρινίου πάμε ψηλά, ο οποίος ζήτησε να μάθει στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ποιο λόγο προβλέπονται 40.000 ευρώ επιπλέον για τις μελέτες που αφορούν, αν μη τι άλλο, το κτίριο, το τσιμεντένιο, για να σας το δώσω να το καταλάβετε, των καπνοαποθηκών Παπαστράτου. Και έτσι λοιπόν αυτό έγινε στο πλαίσιο συζήτησης του πρώτου θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μιλούσαν για την τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου. Το λόγο φυσικά πήρε ο κύριος Τζιόλης, που είπε ότι, επαναλαμβάνω, λέει, όσα υπόθηκαν στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, το συγκεκριμένο εμβληματικό έργο έχει ενταχθεί στο έργο της ΒΑΑΤΟΥ Δήμου Αγρινίου. Είναι εγκεκριμένο έργο, είναι και το χαρακτήρισε ως κορονίδα του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι μελέτες για το έργο, να σας θυμίσω, όπως είπε και ο κύριος Τζιόλης χθες, έχουν συνταχθεί πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή το 15-16, μια δεκαετία και πλέον. Η ένταξη έγινε μεταγενέστερα. Ο προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί, είπε ο κύριος Τζιόλης, να είναι ο ίδιος με τα σημερινά δεδομένα. Και η διαχειριστική αρχή θεώρησε ότι μπορεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση του έργου. Έχει κλειδώσει, μας είπε, στα 20 εκατομμύρια. Και αφού πρόκειται και για ένα πολύ σημαντικό έργο, για και δεδομένο και του θεσμικού του πλαισίου, η τεχνική υπηρεσία προέκρινε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου χωρίς να υπάρχουν, πώς το λένε, περιπέτειες στη δημοπράτηση. Τους πρότειναν να γίνει αναθεώρηση της στατικής μελέτης για να διασφαλιστεί η δυνατότητα για να εκτελεστεί απρόσκοπτα το έργο. Είναι, καθαρά είπε ο άνθρωπος, διαδικαστικό θέμα και έχει να κάνει με τη δέσμευση που μας έχει βάλει η διαχειριστική αρχή. Από την πλευρά του, ο κύριος Πιστιόλας επισήμενε, ήθελα να ακουστεί, λέει, ότι η αρχική μελέτη δεν μας κάλυπτε, άρα δεν είχε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η σοβαρότητα του έργου επιβάλλει καινούργια μελέτη, ωστόσο έχουμε ήδη χάσει ένα σημαντικό κονδύλι. Για τέτοια θέματα, και δεν αναφέρομαι στην υπόλοιπη ατζέντα του Συμβουλίου, δεν υπάρχει χρόνος, θα πρέπει σύσσουμε αντιπολίτευση να ενημερώνετε. Θέλουμε να είμαστε ενήμεροι τι αλλάζει και τι γίνεται. Στέκομαι μόνο σε αυτό, ότι υπήρχε μια σημαντική εξέλιξη μέσα σε τόσες σελίδες χωρίς να έχουμε, λέει, καμία ενημέρωση. Και έλαβε το λόγο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Φωτάκης, και είπε είναι διαδικασία που επιβάλλεται από τη Δημοτική Αρχή για την άρτια κατασκευή του έργου. Το βασικό είναι να ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου. Αλήθεια, πότε ξεκινά αυτή η εκτέλεση του έργου? Και κάτι ακόμα τώρα που το θυμήθηκα, μιας και μιλήσαμε για τις καπναποθήκες Παπαστράτου. Μπορεί να μας πει κανένας γιατί η Δημοτική Αρχή έχει παρατήσει στην τύχη του εκείνο το πανί που υποτίθεται κάλυπτε το σημείο στο παλιό κτίριο των καπναποθήκων και συγκεκριμένα στο χώρο που φιλοξενούνταν, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, συνδέεται βέβαια με το υπόλοιπο κτίριο των πρώτων καπναποθηκών Παπαστράτου, το οποίο έχει αφαιθεί στην τύχη του. Έχει ξεφτύσει, έχει πέσει, σοβάδες φαίνονται, πέφτουνε, μια άθλια κατάσταση, έχουν εξεραθεί και λουλούδια εκεί, τι γίνεται, περικοκλάδες. Είναι εικόνα αυτή, έτσι από περιέργεια, είναι εικόνα αυτή για το κτίριο αυτό, για το χώρο αυτό? Δύσκολο είναι να μπείτε, κύριοι και κύριοι που είστε αρμόδιοι, σε μια διαδικασία να σηκώσετε τέλος πάντων εκεί, να βάλετε ένα πανί όπως αυτό που είχαν στο Μεσολόγγι για παράδειγμα, και ήταν τυπωμένα επάνω σκηνές από την Ιερή Έξοδο του Μεσολογγίου. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε και κάτι τέτοιο, που να υπάρχει αυτό το έκτρωμα τόσα χρόνια τώρα εκεί πέρα?

Για να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε οικονομικό επίπεδο πια, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις που παγώνει, όπως το διαβάζω στο D-News, την λίστα με τους μεγαλοφιλέτες. Έτσι. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο των 72 δόσεων που προβλέπει ότι δικαίωμα υπαγωγής θα έχουν μόνο όσοι δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμιση, και αυτά θα γίνουν, έγιναν μάλλον στις 21 Απριλίου του 2026. Και καταλαβαίνετε ότι οδηγείται σε προσωρινό πάγωμα η διαδικασία δημοσιοποίησης των ονομάτων μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, αφού η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει αντικρουόμενες συνέπειες από τη νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις που αναμένεται να μπει σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα, ίσως και στα μέσα Ιουνίου. Και παρότι έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση που καλεί οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι 24 Ιουνίου, στο οικονομικό επιτελείο διαπιστώνουν, τι λέτε εσείς, ότι η άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ένταξη στην ρύθμιση. Και αυτό γιατί στο νέο πλαίσιο που λέτε των 72 δόσεων προβλέπει ότι δικαίωμα υπαγωγής θα έχουν μόνο όσοι δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 21 Απριλίου του 2026 και δεν θα έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε άλλη ρύθμιση μέχρι την υποβολή της αίτησης. Επομένως, πολλοί οφειλέτες που λέτε που θα έσπευδαν τώρα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προκειμένου να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους θα έχαναν αυτομάτως τη δυνατότητα να υποφεληθούν από το νέο ευνοϊκό σχήμα αποπληρωμής. Και τώρα, μπροστά σε αυτό το δίλημα, η κυβέρνηση εξετάζει την αναστολή της δημοσιοποίησης των σχετικών ληστών μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 72 δόσεις. Στόχο βάλανε βέβαια να δοθεί χρόνο στους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση και παράλληλα να αυξηθούν οι πιθανότητες ίσπραξης μέρους των ληξιπρόθεσμων χρεών. Πληροφορίες λένε τώρα ότι το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων θα μετατεθεί είτε για τις αρχές του 27 είτε για τα μέσα της επόμενης χρονιάς, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει ποιοι οφειλέτες παρέμειναν εκτός ρύθμισης, και τότε λέει αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μόνο τα στοιχεία όσων συνεχίζουν να οφείλουν ποσά άνω των 150.000 ευρώ χωρίς να έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό. Βλέπετε πότε θα τα βγάλουν αυτά, αρχές του 27, αν τα βγάλουν. Βέβαια είναι προεκλογικός ο χρόνος, γιατί να τα βγάλουν, αναρωτιέμαι εγώ.

να σας πω, έχετε και λίγο το νου σας, διότι έχει άνοιξαν μάλλον οι τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου έχετε περιθώριο. Όπως βλέπετε, έχετε χρόνο. Είναι διαθέσιμη πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν αποδοχές που έχουν να κάνουν με το 2024.

Ελάτε να σας πω τώρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τι αφορά το επίδομα των 350 ευρώ. Σίγουρα μετράμε αντίστροφα για το ξεκίνημα, την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων του 26. Και μαθητές και μαθήτρες βρίσκονται ένα βήμα πριν τη διαδικασία που θα κρίνει αν και σε ποια σχολή θα περάσουν τα παιδιά. Παράλληλα με τις εξετάσεις, ενεργοποιείται και το επίδομα για υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που καλούνται να μετακινηθούν από τον τόπο φοιτησής τους προκειμένου να εξεταστούν. Και προσέξτε τώρα το επίδομα που είναι κάπου 350 ευρώ, προορίζεται για έξοδα μετακίνησης, διαμονή και διατροφή και χορηγείται αποκλειστικά σε μαθητές και μαθήτρες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις τη χρονιά αποφύτισής τους από το Λύκειο. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι για να καταβληθεί το επίδομα απαιτείται υποβολή αίτησης, η οποία γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται λοιπόν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά προς τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του σχολείου τους. Η αποζημίωση αφορά κυρίως μετακινήσεις από νησί σε άλλο νησί ή προς την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και μετακινήσεις εντός της υπηρετικής χώρας όταν η απόσταση ξεπερνά φυσικά τα 120 χιλιόμετρα.

Και επειδή μας ρωτάτε τι γίνεται και με τις συντάξεις, να σας πω ότι στις 26 Μαΐου λέει αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου. 28 δεν έχει σήμερα, άρα ξεκίνησε. Μια χαρά. Σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό, να δούμε τώρα τι γίνεται. Οπότε σήμερα, 5η 28 Μαΐου, είναι η μέρα που καταβάλλονται οι συντάξεις των μισθωτών. Συγκεκριμένα γίνονται πληρωμές για τους συνταξιούχους ή ΚΑΝΑΤ, καθώς και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων μισθωτών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ. Και την ίδια μέρα θα καταβληθούν και σήμερα δηλαδή προσωρινές συντάξεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του πυροσβεστικού σώματος.

0: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Και μπορεί να περιμένουμε πώς και τι που λέτε το τρίμερο που είναι μπροστά. Γυρίσαμε κιόλας από τα διαφημιστικά μηνύματα σας. Μα τα ξανακαλημερίσουμε. Και να μιλάει ο Μαρουσάκης, ο κλέρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, για 35 άρια αλλά και καταιγίδες. Αλλά προειδοποιεί και για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Αναμένεται να σκαρφαλώσει, λέει, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας σήμερα. Αλλά το απόγευμα, να ξέρετε ότι αναμένεται εισβολή ψυχρότερης αέριας μάζας από τα βόρειο-ανατολικά, η οποία θα προκαλέσει έντονες θερμοκρασιακές διαφορές και ίσως και φαινόμενα καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Ειδικότερα επισημαίνει, λέει, ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι σήμερα, με μέγιστες τιμές που θα φτάνουν τους 32 με 35 βαθμούς στο εσωτερικό της υπηρετικής Ελλάδας, από το απόγευμα θα μεταφερθεί μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρειο-ανατολικά και θα υπάρξει διαφορά θερμοκρασίας που θα οδηγήσει σε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι, όπως και χτες, και ισχυρούς κεραυνούς, κυρίως στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα και στην Πελοπόννησο. Τώρα οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από το απόγευμα, φτάνοντας σε ένταση που απαιτεί αυξημένη προσοχή. Πολύ συγκεκριμένα σε πυρκαγιές. Οι συνθήκες, να σας πω, ότι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών κυρίως σε κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα, καθιστώντας αυτό το 24ωρο πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό θέλω να έχετε τα μάτια σας 14. Αύριο Παρασκευή ο βοριάς που θα πνέει στο Αιγαίο θα φτάσει μάλιστα τα 7 μποφόρ, ιδίως στις Κυκλάδες, ενώ η αστάθεια θα μεταφερθεί στο εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, με την Πελοπόννησο να δέχεται το απόγευμα βροχές ή καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις. Ξέρετε τώρα, αν πέσει και δυνατό χαλάζι, κινδυνεύει και η σοδιά των ανθρώπων, έτσι. Το Σάββατο τώρα η αστάθεια υποχωρεί, περιορίζεται κυρίως σε απογευματινές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Την Κυριακή το φαινόμενο θα είναι ακόμα πιο περιορισμένα και θα εντοπίζονται στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Και επειδή αρκετός κόσμος θέλει να μάθει, να έχει μια εικόνα τουλάχιστον τι πρόκειται να γίνει την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αναμένεται νέα διαταραχή από τα Βόρεια Βαλκάνια με επιδείνωση του καιρού από το βράδυ και μετά στη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, η οποία θα επεκταθεί προς τον Νότο την Τρίτη. Thank you.

Σε μία ώρα και ένα τέταρτο, λέει από τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς με ένα λάμδα. Μπερδεύεστε. Πώς ήταν ο Γιάννης με ένα νη. Στον Άριο Πάγο. Θα πάει δηλαδή κατά τις 12 να την υποβάλει την ιδρυτική διακήρυξη. Δεν ξέρω, και ένα το χαρτί που του δώσει το κοριτσάκι θα είναι, ή θα είναι κανένα βιβλίο έτσι, ογκώδες. Α, θα έχει 5 τόμους. Όχι μωρέ παιδί μου, και εσύ 5 τόμους. 5 σελίδες. Άντε κλείς την παλάμη σου τώρα. Αμέσως κατσουλήσεις ή ένας. Θα πάει λοιπόν που λέτε στον Άριο Πάγο. Θα συνοδεύεται, λέει, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του από τις υπογραφές των μελών. Θα ολοκληρωθεί έτσι που λέτε η διαδικασία που θα δώσει επίσημη υπόσταση στη νέα πολιτική ηγεσία. Όχι, μπράβο παιδιά, στην Ελλάς με ένα λάμδα, με ένα λου. Μήπως το λέμε Θεσσαλονίκη με 5 λου, με ένα λου. Τώρα δεν μπορώ να σας τα πω όλα αυτά, δεν μπορώ να τα αντέξω άλλη μια φορά ακόμα, ας πούμε, αλλά εγώ υποστηρίζω τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αλλά θέλω αυτοί οι εκπρόσωποι, τέλος πάντων αυτοί που τον υποστηρίζουν τον Αλέξη τον Τσίπρα, να μας πούν κάποια στιγμή, θυμούνται τι έχει γίνει από το 15 και μετά? Θυμάσαι σε τίποτα, Κατσούλη? Α, εσύ θυμάσαι? Γιατί κάποιοι έχουν μνήμη χρυσόψαρο και προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται.

Και μιας και υπάρχει το παρασκήνιο στην εφημερίδα των συντακτών, τώρα να σας το μεταφέρω από εκεί για το νέο κόμμα Τσίπρα, δηλαδή πώς κατέληξαν στο όνομα Ελλάς και ποια ονόματα απόρριψε ο Τσίπρας. Να σας τα πω αμέσως, να σας τα μεταφέρω αμέσως. Δεν έγινε, λέει, η επιλογή του ονόματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με ποιους θα συμπαραταχθεί, αλήθεια να ρωτιέμαι, συμπαράταξη σημαίνει με άλλα κόμματα, με άλλες παρατάξεις. Υπάρχουν άλλα κόμματα αυτή την ώρα? Μόνο πρόσωπα υπάρχουν, τα οποία παίζουν το κρυφτούλι μάλιστα. Δεν έγινε, λέει, από τον πρώην Πρωθυπουργό τις τελευταίες ημέρες, όπως πιθανόν να πιστεύουν κάποιοι. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή της εφημερίδας των συντακτών, το όνομα ήταν κλειδωμένο εδώ και 2-3 μήνες πριν. Όχι, μπράβο ρε παιδιά, άμα το κρατήσετε έτσι μυστικό, μπράβο. Η ονομασία Ελλάς, λένε, ουσιαστικά η έλλειψη του νομίσματος του συνδυασμού του μπλε της πατρίδας μας. Καλά, δεν το λες και μπλε της πατρίδας μας αυτό. Είναι κάτι μεταξύ μοβ να το πεις, μπλε να το πεις, θα το προσέξετε το μπλε. Λοιπόν, με λίγο αλάζιο μέσα, έχει ένα κόκκινο το οποίο δεν είναι και δεν το λες και κόκκινο κόκκινο, το λες φουξιο κόκκινο, ούτε μυρωδάκι ρε παιδί μου. Μήπως θα πούμε στη Δέσποινα να μας το πει το χρώμα του Αλέξη Τσίπρα, να μας το δώσει να το καταλάβουμε. Η άλλη όψη, λέει τώρα, συνδυασμό μπλε της πατρίδας και του κόκκινου των αγώνων της αριστεράς. Τι λέτε, βέβαια. Συνδυασμός, λέει, που διαπερνούσε όλη την ομιλία με τις αναφορές αφενός στο νέο πατριωτισμό αφετέρου στις ιστορικές προσωπικότητες της αριστεράς επιτοπλίστων. Από τη μία η πατρίδα και από την άλλη σύγχρονη κυβερνός αριστερά, αναφέρει η ίδια πηγή. Μάλιστα, ειδικά, λέει, για το πρώτο σκέλος, ο συνομιλητής μας εξήγησε, λέει, ότι ο γνήσιος πατριωτισμός πρέπει να περιλαμβάνει και στόχους όπως το κράτος δικαίου, τη μείωση των ενισοτήτων. Μα τώρα τα ανακάλυψε ο Τσίπρας αυτά, αλήθεια. Μιλούσε για αυτά πάντα. Α, τώρα μιλάει ακόμα περισσότερο. Α, και καλύτερα. Τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία ή να σας μεταφέρω το Ελλάς. Δεν ξέρω πόσο αξία έχει όλο αυτό. Έτσι. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και ποιες είναι και οι αντιδράσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν και παραυπάρχουν εδώ. Αυτό έλειπε. Πήγε ο άλλος, λέει, και χρησιμοποίησε το Ελλάς στην ονοματοδεσία, όπως το λένε, στο Ελλάς. Τι ωραία πράγματα. Αν δεν είναι εκ του πονηρού αυτό, για να μην το ξεχνάει και κανένας. Πάντως έχει φουντώσει πολιτική αντιπαράθεση για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Με αφορμή πάντως το πρωτοσέλιδο των νέων με τίτλο «Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό», από την πλευρά του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Οκερίδης, λέει πως αυτός ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης μιλάει από μόνος του, δείχνει ότι τα πράγματα δεν τα κατάφεραν, δημιούργησαν κενά τα οποία έρχονται κάποιοι να τα εκμεταλλευτούν είτε ως rebranding είτε ως καινούριο αντισυστημικό. Εμένα, λέει, με ενοχλεί που έχουμε γεμίσει πολλά προσωπικά μαγαζιά με τα ονόματα των αρχηγών στους τίτλους. Αυτό είναι ένας εκφυλισμός της πολιτικής. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε το έργο μας. Ποιο έργο σας συνεχίζετε κι εσείς εδώ που τα λέμε, κύριε Κερίδη μου? Ποιο έργο είναι αυτό που συνεχίζετε εσείς? Αναρωτιέμαι και αναρωτιέμαι, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για να περάσει ο κόσμος και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, ούτε μέχρι τις 15 του μήνα.

με το Τζίπρα και δεν ξέρω, εσύ και εμένα το βάλες αυτό, αυτή τη μουσική εσύ κυρία Κατσούλη, και εμένα, καλέ τι είσαι πονηρός που είσαι, τι παλιοκουνάβι που είσαι, αλπουκούναβο είσαι, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να παίζεις τέτοια πράγματα, ντροπή σου, αλλά με μουσική είναι, λέει, πώς κάνεις έτσι, σωστό και αυτό θα πω εγώ. Αυτό δεν είναι που το τραγουδούσε ο Τέρης Χρυσός και έλεγε τάκα τάκα τάκα. Μήπως βρεις και Τέρη Χρυσό τώρα. Να συνεχίσω εγώ να λέω, μήπως ψάξεις εσύ και το βρεις. Απ' την πλευρά του λέει, τώρα αν δεν βρει παρένθεση, αν δεν βρει το Τέρη Χρυσό με το τάκα τάκα, χειρότερο θα βρεις, το λέω εγώ. Το Πασόκ τα πήρε στο κρανίο, ας πούμε, και τον έχει περιλάβει τον Τζίπρα στο σκληρό ροκ, γιατί βλέπει και το Πασόκ ότι δεν μπορεί να πιάσει, λέει, και τα πώς το λένε, τα νούμερα του Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Έρχεται τρίτο και καταϊδρωμένο, μη σας πω και τέταρτο καμιά φορά. Έτσι λοιπόν σπιντάρουν στο Πασόκ και ξεκαθαρίζουν, λέει, προς πάσα κατεύθυνση, σε κάθε τόνο, λέει, ότι τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο. Το θέμα δεν είναι αν θα μείνει ανταπάντητο, το θέμα είναι σε ποια, όταν θα φτάσουν αυτές οι απαντήσεις. Έχει ενοχληθεί έντονα, λέει, Χαριλάου Τρικούπη για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων, στην οποία σήκωσαν το γάντι. Ναι, και αυτός ο Τσίπρας τι ήθελε να μας πει, δηλαδή, ακριβώς. Έτσι, από περιέργεια. Τι χρωστάει το Πασόκ, τι χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, τι, ξέχασε τη διακυβέρνηση που είχε και τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ, πόσους άφησε απλήρωτους. Να μην ρωτήσω.

Ήρθε η ώρα, λέει, να σηκώσουμε την κουρτίνα, λέει, να ανέβει η αυλαία, να ανοίξει η κουρτίνα, λέει, για να πάμε στο Muppet Show. Αυτό ήταν τώρα. Είσαι όμως πάρα πολύ πονηρός. Ντροπή σου που σκέφτηκες ότι θα σκεφτόμουν εγώ κάπως έτσι. Και επειδή όλα αυτά παίζουν τώρα με τον Τσίπρα, παίζουν με την Κριστιανού, το Πασόκ από κοντά, καλά, η Νέα Δημοκρατία, τον έχει πάει ψηλά τον Αμανέ. Και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, παιδιά, ευτυχώς που είμαι εγώ μπροστά και θα δείτε. Φαντάζεστε να βρει από την άλλη μεριά ο Αντώνης ο Σαμαράς χρηματοδότη και να κατέβει κι αυτός. Ωραία, στη Νέα Δημοκρατία δεν ανησυχούν, λέει, για την αντιπολίτευση. Δεν ανησυχούν, λέει, για την αριστερά καθόλου. Μην σας πω, κάνουν και πάρτι, γιατί είναι κατακαιρματισμένοι. Ανησυχούν για τον Αντώνη Σαμαρά. Μην τυχόν βρει λεφτά ο Σαμαράς και βρει χρηματοδότες και κατέβει. Θα σας πω τώρα, εσείς που μπορεί να υποστηρίζετε τον Αλέξη, τον Αλέξη, λέω, μη χειρότερα, τον Αντώνη τον Σαμαρά, και μαθαίνω ότι φραγκάκια τα έχετε. Φραγκάκια, φράγκο, δίφραγκο, τάλιρο, δεκάρικο και. Μήπως να βάζετε βαθιά το χέρι στην τσέπη, είναι δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Γιατί καλά είναι να θέλετε να κατέβετε κάποιοι και με τον Αντώνη τον Σαμαρά, αλλά να μην το βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Να μην το βάλετε, να μην το βάλετε, παιδιά μου. Να μην το βάλετε κάποιοι. Και ξέρετε γιατί να μην το βάλετε? Γιατί εσείς είστε αυτοί που έχετε δουλέψει σκληρά σε πολλές περιπτώσεις για να βγάλετε χρήματα και να τα επενδύσετε, και καλά κάνατε. Έτσι, το ίδιο δούλεψε και ο Αντώνης. Πάμε παρακάτω.

Να σας πω το σπαλιάρε που λέει τώρα το τραγούδι, είναι σπαλιάρε στον κατσούλι, ας πούμε, αντί για πει φου, αντί για που να βάλουμε φου. Να πω να έρχεται σφαλιάρε με αυτά που κάνει σήμερα. Ξέρω κι εγώ τι να πω. Με πιάνουν κάτι δημοκρατικά, ιδεώδη ώρες-ώρες με τούτον εδώ που έχω μπλέξει. Να σας πω, να στείλουμε μια καλημέρα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, στον Γιάννη το Σταυρόπουλο. Να το στείλουμε του παιδιού. Να μην του στείλουμε μια καλημέρα και στο Όνειρο Στρώμ που μας ακούει και μας στέλνει και αυτός τις καλημέρες του και που καθημερινά λέει μπορείτε να τον επισκεφτείτε, αφού κλείστε ένα ραντεβουδάκι πριν. 2641-025-002. Είναι στο Όνειρο Στρώμ, είναι στο μεγάλο κατάστημα που είναι και εξουσιοδοτημένο από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom. Πού θα βρεις καλά τα Strom? Στο Όνειρο Strom, πού όλο τα βρεις? Και εκεί λοιπόν θα πάτε και θα βρείτε καταπληκτικά μοναδικά στρώματα, ό,τι είδους στρώμα χρειάζεστε εσείς για να απλώσετε το κορμάκι σας και να ξεκουράζετε, να κάνετε ένα πολύ όμορφο ύπνο, να κοιμάστε καλά δηλαδή, για να ξυπνήσετε πολύ καλύτερα και να ακούτε και εμάς εδώ. Οπότε, μην διστάσετε καθόλου να καλέσετε 2641-025-002. Θα βρείτε μοναδικά στρώματα. Εξουσιοδοτημένο σας λέω το κατάστημα. Θα τα δοκιμάσετε κιόλας. Θα τα βρείτε σε τιμές χονδρικής όλα τα προϊόντα, και τα στρώματα και τις κρεβατοκάμαρες και τις τραπεζαρίες και τους καναπέδες και τα λευκά είδη, ό,τι σας καπνίζει τέλος πάντων. Και θα βρείτε και μια μεγάλη έκθεση που μπορείτε να δείτε πάρα πολύ κοντά και σε αυτό το κατάστημα. Αρχείο Χριστοφόρο 6 και Αλέξανδρου Ψηλάντη, όνειρο Παύλα Στρώμ.gr. Ορίστε μας.

Να ευχαριστήσουμε πολύ και τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο. Δραστηριοποιούνται που λέτε τα παιδιά αυτά, οι αδελφοί Αγγελή δηλαδή, στον χώρο των κατασκευών τουλάχιστον 20 χρόνια και πάμε για τα 21. Είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που μπορείτε να την εμπιστευτείτε και να είστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη. Όλα αυτά τα κάνουν οι αδελφοί Αγγελή και εσείς θα σηκώσετε το τηλέφωνο και θα επικοινωνήσετε μαζί τους. 6944 527 623. Είδατε πόσο εύκολο είναι.

0: Αυτές τις ομορφιές είχαμε να σας πούμε και σήμερα. Και έχω μια ωραία εικόνα εδώ που βλέπω μπροστά μου τώρα στον υπολογιστή, με κάτι αρχαίους νεούς σε κάτι ωραίες κολόνες. Να ξέραμε και που είναι να πάμε, Γιώργο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας και στο Facebook και Δήμητρα Λαοπόδη, και στο TikTok μπορείτε να τα στείλετε στο Δήμητρα Λαοπόδη, και να μας ακολουθήσετε μπορείτε στο Today News και στο σε ό,τι θέλετε, παιδί μου, να μας βρείτε πολύ εύκολα στα social. Είμαστε εδώ και τα συζητάμε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, που είναι Παρασκευή. Πολλά φιλάκια σε όλους. Bye bye.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου πρακτικά.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε!
7: Μπράβο!
8: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
17: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
18: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
19: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
20: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
21: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, ενώ αρκετές μέρες τώρα ακούμε πολλά και διάφορα αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στην περίπτωση της κρίσης στον Περσικό κόλπο, τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, τελικά από ό,τι φαίνεται δεν προχωράει τίποτα. Αντιθέτως, τα πράγματα χειροτερεύουν, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων κατέριψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα του Ιράν τα ξημερώματα σήμερα, οδηγώντας σε αντίπεινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική εγκατάσταση σε αυτές που αποτελούν ένα σημείο αιχμής στην περιοχή, γιατί είχε πληγεί και στο παρελθόν. Τώρα, το γεγονός ότι έχουμε επανέναρξη ουσιαστικά, έστω και μερική, πολεμικών επιχειρήσεων στα στενά του Ορμούς, δυσκολεύει ακόμα την προοπτική μιας επίλυσης αυτής της πολεμικής κρίσης, και βέβαια επιτείνει και το κλίμα αβεβαιότητας αναφορικά με την οικονομία, γιατί τα πράγματα φαίνεται να οδεύουν από το κακό στο χειρότερο αναφορικά με τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής και την αποδέσμευσή τους ουσιαστικά, εάν υπήρχε μια προοπτική κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή. Κάτι τέτοιο επί του παρόντος δεν φαίνεται. Απέναντίας, πρέπει να πούμε ότι αναθερμαίνεται και το μέτωπο, το γειτονικό μέτωπο ουσιαστικά στη Μέση Ανατολή, καθότι υπήρξαν αεροπορικά πλήγματα από την πλευρά του Ισραήλ στο Λίβανο, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολά στην πόλη της Τύρου, στον

Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μία εκτίμηση και μία εικόνα ότι είμαστε πρώτων πυλών αναζωπήρωσης του μετόπου και στην Ουκρανία, με δεδομένο ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν επανειλημμένες απειλές από την πλευρά της Ρωσίας για κλιμάκωση των επιθέσεων ακόμα και στην περιοχή της πρωτεύουσας, στην περιοχή του Κιέβου. Οι ρωσικές αρχές, στο πλαίσιο ίσως και μιας κάποιας ψυχολογικής ενδεχομένως επιχείρησης, γιατί παίζουν και αυτά ρόλο και έχουν και τη σημασία τους, έκαναν κάποιες εκκλήσεις ουσιαστικά προαναγγέλλοντας τους στόχους που θα χτυπήσουν στην περιοχή της πρωτεύουσας, στην περιοχή του Κιέβου. Μίλησαν για υποδομές κοινής ωφέλειας, για διοικητικά κτίρια και διοικητικές δομές και κάλεσαν ουσιαστικά τον πληθυσμό της πρωτεύουσας να απομακρυνθεί για τις επιθέσεις που επίκυνται.

Να πούμε βέβαια ότι αυτό έρχεται ουσιαστικά ως απάντηση της ρωσικής πλευράς σε κάποια πλήγματα που κατάφεραν οι Ουκρανοί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στο εσωτερικό της Ρωσίας με τα μη επανδρωμένα, πλήττοντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και ενεργειακές υποδομές, ενεργειακά δίκτυα, ηλεκτρικά δίκτυα της ρωσικής πλευράς. Επομένως μοιάζει από τη ρωσική σκοπιά κατά κάποιο τρόπο να είναι ως μονόδρομος σχεδόν η κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, να πούμε ότι έτσι σε επίπεδο πολιτικής ατζέντας περιμένουμε σε λίγη ώρα από τώρα τον Αλέξη Τσίπρα να περάσει το κατόφλι του Αρείου Πάγου για να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την ίδρυση, την επίσημη πια ίδρυση του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς. Και βεβαίως αυτές τις τελευταίες ώρες, μετά από τα όσα είδαμε το βραδάκι της Τρίτης και τα όσα ακούσαμε βεβαίως από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού, και γιατί έχουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει να μετρούν το κόμμα Τσίπρα, αλλά και γιατί και η κριτική, αν θέλετε, για το όνομα που επέλεξε, για το Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει κριτική η οποία γίνεται πολλές φορές και με σκοπτική διάθεση. Τώρα κάπου άκουσα ότι λέει μπορεί να το κόψει το όνομα ο Άριος Πάγος, το Ελλάς, γιατί παραπέμπει σε διοικητική δομή του ελληνικού δημοσίου, την Ελλάς, την ελληνική αστυνομία. Βέβαια, στο Ελλάς του Τσίπρα, γιατί η ελληνική αστυνομία έχει μια τελεία στη μέση. Το «ελ» προέρχεται από το ελληνική, το «ελ» της λέξης ελληνικής, και το «ας» από την αστυνομία. Άρα μπαίνει μια τελίτσα στη μέση.

όταν γράφουμε το ακρονίμιο της αστυνομίας. Μία τελίτσα στο λάμδα δηλαδή και μία τελίτσα στο τέλος στο σίγμα. Του Τσίπρα έχει μία επιπλέον τελίτσα όμως. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο. Γιατί είναι το L από το ελληνική, το Α από το αριστερή. Οπότε μπαίνει μια τελεία εκεί στο Α και άλλη μια τελεία στο σίγμα για τη συμπαράταξη. Και προκύπτει το ακρονίμιο. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα ασχοληθεί ο Άριος Πάγος με τις τελίτσες της Ελλάς αστυνομίας και της Ελλάς συμπαράταξης του Τσίπρα. Αλλά υπόθηκε γι' αυτό ότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός και δεν είμαι και αρμόδιος έτσι να το κρίνω. Πάντως το Ελλάς συμπαράταξη παύλα αστυνομία το τρόλερε η ΚΝΕ με ένα ωραίο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδατε, γιατί η ΚΝΕ μερικές φορές αποδεικνύει ότι έχουν χιούμορ και ωραία σαρτυρική διάθεση ενίοτε οι αριστεροί και οι κομμουνιστές. Λοιπόν, αντικατέστησε το αλφα αυτό που μοιάζει με το επαναστατικό αστέρι και βάλε εκεί στο σήμα του Τσίπρα το έμβλημα της αστυνομίας. Και είπε ότι αν θέλετε να μάθετε τις θέσεις του κόμματος, καλέστε το 100, πάρτε την αστυνομία. Γιατί βέβαια η ΚΝΕ και το ΚΚΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί ο Τσίπρας να καπηλευτεί την ιστορία, παραπέμποντας βέβαια στον Ελλάς, όχι την Ελλάς, αλλά στον Ελλάς, το στρατιωτικό σκέλος ουσιαστικά του ΕΑΜ στα χρόνια της αντίστασης.

Λοιπόν, τώρα θα μείνουμε λίγο στα του Τσίπρα, γιατί έτσι αυτά τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση της πολιτικής του κίνησης έχει προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια πρώτη οργάνωση. Δηλαδή χθες είδαμε και σε διάφορα πολιτικά πάνελς σε κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση να συμμετέχουν και μέλη του κόμματος και να εκπροσωπούν, αν θέλετε, τις θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα βλέπω εδώ, γιατί ως γνωστόν αγαπημένος του Άδωνη Γεωργιάδη είναι ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπω εδώ κάποια σχόλια που έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα αφήσω κατά μέρους τα ιστορικά. Λέει για παράδειγμα ότι είναι φρικτό το όνομα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί θυμίζει τις εποχές του εμφυλίου και το αστέρι αυτό το αλφα, το επαναστατικό, μοιάζει με το αστέρι του Τσε Γκεβάρα και θυμίζει λίγο και από 17 Νοέμβρη, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά εγώ θα σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπε και το ερώτημα που έθεσε για το πού βρήκε τα χρήματα ο Αλέξης Τσίπρας για την εκδήλωση αυτή που έγινε προχθές στο Θησίο, γιατί σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και όσα είδε πρέπει να κόστισε πολλά. Επομένως ρωτάει τώρα ο Άδωνης πού βρήκε τα χρήματα ο Αλέξης Τσίπρας. Κοίτα, το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Επειδή είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα και εγώ συμφωνώ με το ερώτημα του Άδωνη Γεωργιάδη, βάζω όμως ένα αστεράκι, μεγάλο κιόλας αστεράκι. Αν είναι να ρωτάμε για τα λεφτά, θα ρωτάμε για όλους. Δηλαδή θα ψαχτούμε όλοι για τα λεφτά. Δεν θα ρωτάμε έναν. Έτσι, βεβαίως να μας πει ο Τσίπρας, φαντάζομαι θα την έχει εύκολη την απάντηση. Είναι από τα κέρδη του βιβλίου, θα σου πει, από τις πωλήσεις. Από τις πωλήσεις της Ιθάκης. Τα βρήκα τα λεφτά και έκανα την εκδήλωση. Θα σου πει και θα σε ξεπετάξει κιόλας. Αλλά εγώ, εμένα μου αρέσουν αυτά τα ερωτήματα. Μ' αρέσουν αυτά τα ερωτήματα, έτσι, τα ερευνητικά ερωτήματα που βάζουν λίγο Sherlock Holmes μέσα και τέτοια. Λοιπόν, και θα επιμείνω, μπράβο στον Άδωνη, αλλά ας πούμε να ρωτήσουμε κι εμείς, ας πούμε. Πού βρήκε η Νέα Δημοκρατία τα λεφτά για το συνέδριό της προχθές, γιατί είδα κάτι ωραία video walls, ας πούμε, κτλ. Άμα είναι να κάνουμε τέτοια ερωτήματα, να τα κάνουμε για όλους. Αλλιώς να τα αφήσουμε στην άκρη και να πάμε παρακάτω, ας πούμε, να ασχοληθούμε και να πούμε, ας πούμε, τι προτείνουμε για το ΦΠΑ, ξέρω εγώ. Έτσι, να μιλήσουμε για αμιγώς θέματα πολιτικά και της καθημερινότητας. Αλλά άμα είναι να το πάμε εκεί, θα αρχίσουμε να ρωτάμε για όλους. Και όταν λέμε όλους, δεν αφήσουμε κανέναν, δηλαδή, αυτό. Έτσι, όχι σαν το κουκουέ, ας πούμε, που δεν θέλει και έλεγχο στα οικονομικά του, γιατί υποτίθεται ότι θα γίνει το κράτος χαφιές αν μάθει τις συνδρομές των μελών του. Έτσι, άμα είναι να πάμε εκεί, θα το πάμε, εννοείται, για όλους, μα όλους. Και αυτούς που είναι εντός Βουλής και αυτούς που είναι εκτός Βουλής. Γιατί σήμερα ο Τσίπρας δεν είναι και βουλευτής, δεν έχει την ιδιότητα του βουλευτή, έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Έτσι. Βέβαια, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, θα μου πεις. Δεν είναι ένας άσχετος που ξαφνικά αποφάσισε να παρατήσει το ιδιωτικό του επάγγελμα και να ασχοληθεί με την πολιτική. Οκ, okay. Αλλά δεν πάβει να είναι κι αυτός τώρα ένας απλός πολίτης, δεν έχει την ιδιότητα του βουλευτή, που κάνει ένα κόμμα και θέλει να μπει στη Βουλή. Θα το κάνουμε αυτό άμα είναι για όλους, και τους εντός Βουλής και τους εκτός.

ενώ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μιλάνε πολύ και διάφοροι σχολιάζουν ο καθένας από την πλευρά του την ιστορία αυτή με τον Τσίπρα και την Ελλάς, υπάρχει και ο Παύλος ο Πολάκης, ο οποίος βάζει ένα άλλο ερώτημα, γιατί απορεί, λέει, που δεν υπήρξε κάποια τοποθέτηση, κάποιο σχόλιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Σοκράτη Φάμελου. 24 ώρες μετά, λέει ο Παύλος Πολάκης, ούτε ο Σοκράτης Φάμελος ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα. Δεν θα έπρεπε? Μήπως δεν ασκούν πλέον τα καθήκοντά τους? Τι ακριβώς συμβαίνει, διερωτάται στα social ο Παύλος Πολάκης. Όπου μπορώ να βοηθήσω, Παύλε Πολάκη, αν μας ακούς, σου έχω την απάντηση. Είναι αυτό που λέει, διαλυθείτε ησύχως, γι' αυτό δεν έβγαλαν καμία ανακοίνωση, έχουν επιλέξει τώρα ησύχως να διαλυθούν. Και αν είναι να το κάνουν μέχρι τέλους, δηλαδή να διαλυθούν ησύχως, μπορώ να πω ότι μας κάνουν και μια χάρη. Θα έλεγα. Αυτό συμβαίνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο, εδώ θα είμαστε να το δούμε.

Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα έτσι, της πολιτικής μας ατζέντας, να πούμε και να θυμίσουμε ότι έχουμε από προχθές την ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τη μήνυση αυτή που κατέθεσε σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης για την υπόθεση αυτή του σπιτιού, του ακινήτου, τέλος πάντων, λάθος που το λέω σπίτι, του ακινήτου που φέρεται η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη να μίσθωσε προς το ελληνικό κτηματολόγιο. Η πολιτική κόντρα πάνω σε αυτό συνεχίζεται, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης σηκώνει το γάντι και λέει ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και μόλις θα ανακηρυχθεί αθώος από το δικαστήριο θα προχωρήσει αυτός από την πλευρά του σε μήνυση και αγωγή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην παραστώ εγώ ο ίδιος αυτοπροσώπος σε αυτό το δικαστήριο. Και σε περίπτωση που δεν πάω, να ξέρετε, θα βρίσκομαι σε κόμμα στο νοσοκομείο ή θα έχω αναχωρήσει από τούτο το μάταιο κόσμο, είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επομένως, δεν ξέρω πού θα γίνει το δικαστήριο, όταν θα γίνει τώρα, τρέχα γύρευε πότε θα γίνει αυτό το δικαστήριο μεταξύ Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά εκεί που, που γράφει απ' έξω δικαστικών μέγαρων, έτσι μπορούμε να πάμε να γράψουμε Μαρμαρένια Αλόνια.

Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό, γιατί το σχολιάζαμε και χθες και είναι ένα από τα θέματα των ημερών, με την έννοια ότι σε λίγες ημέρες, στις αρχές Ιουνίου, ολοκληρώνεται η διαβούλευση για αυτό το νέο κώδικα για την αυτοδιοίκηση, που βεβαίως καταπιάνεται με μια σειρά από πολλά και σημαντικά θέματα. Είχαμε προημερών τις αντιδράσεις και την παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ιδιοκτητών Ακινήτων, η οποία κάνει λόγο για έναν αυτοδιοικητικό ένφια που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε τριπλασιασμό των σημερινών επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς του ρεύματος για το τέλος ακίνητης περιουσίας και το δημοτικό φόρο που εισπράττονται από τους Δήμους. Να πούμε ότι ο νέος κώδικας προβλέπει και ένα τέλος το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Είναι το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα εισπράττεται από τις περιφέρειες, με συγχωρείτε. Και πρέπει να πούμε ότι στον κύκλο των αντιδράσεων φαίνεται ότι έρχονται να προσθεθούν και οι ενεργειακές εταιρείες. Οι ενεργειακές εταιρείες, γιατί και στον κλάδο αυτό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν αντιδράσεις ή προβλέψεις για τα συγκεκριμένα τέλη που θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία, καθώς βασική θέση των προμηθευτών είναι ότι όλα αυτά που μπαίνουν στους λογαριασμούς του ρεύματος και δεν σχετίζονται με το λογαριασμό του ρεύματος, δηλαδή με την κατανάλωση του ρεύματος, είναι προβληματικά. Επισημαίνεται ότι ένα νέο τέλος υπέρ των Δήμων ή των Περιφερειών θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα προβλήματα στις εισπράξεις των εταιριών σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως τα ληξιπρόθεσμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, έστω κι αν έχουν σταθεροποιηθεί.

0: Βέβαια, όπως καταλαβαίνει κανείς, τους προμηθευτές του ηλεκτρικού ρεύματος δεν τους ενδιαφέρει το ύψος του τέλους, αν είναι πολύ ή μεγάλο. Έτσι. Τους ενδιαφέρει αν η συνύπαρξη ουσιαστικά εμποδίσει τα δικά τους έσοδα, τη δικιά τους εισπραξιμότητα. Τώρα εδώ υπάρχουν πολλά θέματα, γιατί νομίζω ότι κάπου και οι αυτοδιοικητικοί έχουν ένα δίκιο, γιατί συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις από την πλευρά των ενεργειακών εταιριών στην απόδοση των ανταποδοτικών προς τους δήμους, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν κάποιος πολίτης, ας πούμε, μπορεί να χρωστούσε στη ΔΕΗ, σε κάποιον άλλο πάροχο τέλος πάντων, και είχε μία οφειλή, φανταστείτε εσείς ένα οποιοδήποτε ποσό θέλετε, και πήγαινε και ρύθμιζε αυτή την οφειλή και έδινε, ξέρω εγώ, μία δόση το μήνα 50 ή 100 ευρώ σε μία οφειλή, ας υποθέσουμε, 2.000 ευρώ. Πήγαινε αυτός το μήνα, κάθε μήνα έβαζε 100 ευρώ, ας πούμε, ή 50 ευρώ, πλήρωνε τη δόση της ρύθμισης του, και η εταιρεία, είτε η ΔΕΗ είτε κάποιος άλλος τέλος πάντων, κρατούσε αυτά που αφορούσαν το δικό του χρέος, δηλαδή αυτά που αφορούσαν το ρεύμα, και στο τέλος της ρύθμισης τα όποια χρήματα αναλογούσαν να πάνε για τα δημοτικά τέλη στο Δήμο αποδίδονταν στο Δήμο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα και μια μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν πολλά εκεί που είναι έτσι παρεπίπτοντα θέματα με αυτή την ιστορία. Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι με αυτή τη ρύθμιση αντιδρούν ακόμα και οι εταιρείες της ενέργειας. Πάντως, επ' αυτού, χθες είχαμε και ουσιαστικά, για να απαντήσει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων, είχαμε μία απάντηση, μία ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, η οποία εκτιμά ότι, εν αντιθέσει με όσα ισχυρίζεται η Πομίδα, δεν υπάρχει καμία νέα φορολογική επιβάρυνση από τους Δήμους για τους πολίτες. Αυτό που εξηγεί στην ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ είναι ότι το νέο τέλος, όπως θα ονομάζεται, το τέλος τοπικής ανάπτυξης, είναι ουσιαστικά η συγχώνευση δύο υφιστάμενων φόρων, του ΤΑΠ, του τέλους ακίνητης περιουσίας, και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, οι οποίοι ουσιαστικά συγχωνεύονται και γίνονται ένα ενιαίο τέλος. Λέει μάλιστα η ΚΕΔΕ στην ανακοίνωσή της ότι οι όποιες διαφορετικές ερμηνείες εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Και ενώ έχουμε την ανακοίνωση αυτή, την διευκρίνηση τέλος πάντων από την πλευρά της ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, η Ένωση των Περιφερειών, οι Περιφερειάρχες δηλαδή, για αυτό το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που πρόκειται να εισπράξουν οι ίδιοι, δεν έχουν πει τίποτα. Σιγή, ισοηλεκτρική γραμμή που λένε και οι γιατροί στο μόνιτορ. Δεν υπάρχει καμία κουβεντούλα από τους περιφερειάρχες. Μπράβο παιδιά, καλά το πάτε. Πάμε και εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα πάμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο μέσα από το live streaming του σταθμού μας στο dyticafm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με τα θέματα της τοπικής μας δισογραφίας, με ειδήσεις από την περιοχή μας, γιατί έχουμε αρκετά να δούμε. Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες, γιατί εδώ στο Αγρίνιο είχαμε μια συζήτηση που έγινε με αφορμή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και κάποια κονδύλια που προβλέπονται για μια αναθεώρηση των στατικών μελετών που πρέπει να γίνουν στο κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου. Η ιστορία εδώ είναι ότι, και αυτό που μάθαμε από τη χθεσινή συζήτηση, είναι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μια καθυστέρηση στην προώθηση του συγκεκριμένου έργου. Το μέλλον του βέβαια είναι εξασφαλισμένο και προδιαγεγραμμένο, γιατί έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, το συγκεκριμένο έργο που αφορά την ανακαίνιση των καπναποθηκών Παπαστράτου. Ωστόσο, το πρόβλημα δημιουργείται από ό,τι φαίνεται από το γεγονός ότι η μελέτη του έργου είναι κάπως παλιά, ανάγεται πριν από μερικά χρόνια, και επειδή η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος θέτει ως ταβάνι για τον προϋπολογισμό του έργου τα 20 εκατομμύρια ευρώ, γίνεται τώρα μια τροποποίηση, ουσιαστικά μια προσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου στα δεδομένα και στα όρια, αν θέλετε, που θέτει η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Αυτή την εξήγηση ήταν που έδωσε χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο Γενικός Γραμματέας, του Δήμου, ο κύριος Τζιόλης, εξηγώντας το τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο χρειάζεται μια αναθεώρηση της στατικής μελέτης. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αν ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανάγεται σε μερικά χρόνια πριν, με όσα έχουμε δει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις με τα δημόσια έργα από την πληθωριστική κρίση του 2022 και μέχρι σήμερα, προφανώς χρειάζεται μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Ουσιαστικά γίνεται μια κοπτοραπτική τώρα, όπως μπορεί να καταλάβει εύκολα κανείς, για να ενταχθεί το έργο στα χρήματα που προκύπτουν ως ταβάνι από την διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τώρα βέβαια αυτή η κοπτοραπτική έχει καθυστερήσει αρκετά, η αλήθεια είναι, γιατί πρέπει να θυμίσω ότι πριν από περίπου 2 χρόνια είχε εγκριθεί το σχέδιο, το συνολικό σχέδιο της στρατηγικής του Δήμου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και στα τέλη μάλιστα του 2024, το Δεκέμβριο του 2024, είχαμε από την περιφέρεια την πρόσκληση για την τυπική πλέον ένταξη των έργων, των νέων έργων του προγράμματος στο ΕΣΠΑ. Έκτοτε όμως για το συγκεκριμένο έργο, αυτό των καπναποθηκών Παπαστράτου, δεν είχαμε κάποια εξέλιξη, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία ουσιαστικά της αναθεώρησης των μελετών. Πάντως από το Δήμο Αγρινιού δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Το είπε χθες ο κύριος Τζιόλης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ότι το θέμα είναι καθαρά τεχνικό και επιλέχθηκε από την τεχνική υπηρεσία η βέλτιστη λύση για να μην υπάρξει καμία περιπέτεια αναφορικά με τη δημοπράτηση του έργου.

Τώρα να πούμε ότι ένα άλλο θέμα που χρειάστηκε αρκετό χρόνο συζήτησης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν αυτό το αίτημα που κατέθεσαν κάτοικοι από την περιοχή των εργατικών κατοικιών του ΔΑΚΑ Γρηνίου, ένα αίτημα για τη δημιουργία παιδικής χαράς στην περιοχή τους. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν ομόφωνα θετικό το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρηνίου στο συγκεκριμένο αίτημα, με τον αστερίσκο όμως ότι δεν μπορεί να δοθεί μία απάντηση για το πότε ακριβώς θα γίνει εφικτό να υπάρξει, να κατασκευαστεί αυτή η παιδική χαρά, καθώς πρέπει να διευκρινιστεί σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ ο χώρος στον οποίο θα γίνει η παιδική χαρά. Θυμίζουμε ότι στη σημερινή ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, έχει περάσει η περιουσία του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και επειδή ο χώρος ανήκει εκεί στη ΔΥΠΑ πλέον, θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση μαζί της για να βρεθεί το κατάλληλο σημείο που θα κατασκευαστεί αυτή η παιδική χαρά που ζητούν εκεί οι κάτοικοι.

Τώρα, με αφορμή όμως αυτό το αίτημα των κατοίκων από τις εργατικές κατοικίες του ΔΑΚΑ Κρινίου, έγινε και μια γενικότερη συζήτηση έτσι, και για το θέμα των παιδικών χαρών, και πρέπει να πούμε ότι διονύζεται ουσιαστικά το φαινόμενο που παρατηρείται σε κάποιες περιοχές ίσως πιο έντονα, το φαινόμενο με τους βανδαλισμούς στις παιδικές χαρές. Βανδαλισμοί οι οποίοι φέρνουν επιπλέον προβλήματα, γιατί με βάση και το νέο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ο κάθε δήμος της χώρας για να λειτουργεί μια παιδική χαρά θα πρέπει να την έχει πιστοποιημένη. Οι βανδαλισμοί που συμβαίνουν αυτομάτως αναιρούν την πιστοποίηση, επομένως εκεί ο κάθε δήμος μπαίνει σε ένα δίλημα, ή να πάει άμεσα να προβεί στην αποκατάσταση αν μπορεί, αν έχει τη δυνατότητα, την οικονομική κτλ. Ή αλλιώς θα πρέπει να κλείσει την παιδική χαρά, γιατί σε μισοξυλωμένα όργανα καταλαβαίνει κανείς ότι αν συμβεί ένα ατύχημα, οι ευθύνες μετά είναι συγκεκριμένες πλέον και πολύ πιο αυστηρές με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις και εκεί στο Δοκίμι, όπως υπόθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασιλείου, ή για παράδειγμα στο Πανετόλιο, ίσως είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση. Στο Πανετόλιο, πριν από 1,5 χρόνο, ανακατασκευάστηκε η παιδική χαρά δίπλα από το δημοτικό σχολείο. Έλαβε και την πιστοποίηση που προβλέπει ο νόμος, και μόνο αυτούς τους 5 μήνες του 2026, από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, ο Δήμος Αγρινίου έχει πάει σε αυτή τη συγκεκριμένη παιδική χαρά στο Πανετόλιο 4 φορές για να μπορέσει να αποκαταστήσει ζημιές και βανδαλισμούς που έγιναν. Στο γεγονός δηλαδή ότι ξύλωσαν μέρος του πλαστικού πατώματος που υπάρχει, ξύλωσαν κάποια όργανα, βανδάλισαν την περίφραξη, ξύλωσαν και την πόρτα εισόδου που είχε η παιδική χαρά, γενικότερα ξύλωναν, και ο Δήμος πήγαινε να ράψει μετά, και αυτό το ράβε ξύλωνε είναι συνεχές, και φυσικά συνιστά και μια οικονομική πληγή, γιατί όπως εξηγήθηκε κάθε φορά ο Δήμος Αγρινίου, ανάλογα με την περίπτωση βέβαια, μπορεί να χρειαστεί να δαπανίζει ένα ποσό που μπορεί να κυμανθεί γύρω στα 5 με 10 χιλιάρικα και ίσως στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και επαναλαμβάνω το εντυπωσιακό, από το Γενάρη μέχρι σήμερα, σε αυτή την παιδική χαρά στο Πανετόλιο, ο Δήμος Αγρινίου πήγε 4 φορές για αποκατάσταση των βανδαλισμών.

Τώρα εδώ κάποια προβλήματα είναι ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα. Προφανώς δεν έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες του Δήμου, ξέρω εγώ, ή της Περιφέρειας ή κάποιου συγκεκριμένου Υπουργείου. Προφανώς κάπου υπάρχουν και κάποια θέματα αστυνομικής υφής. Βέβαια θα μου πεις, και λογικό είναι αυτό, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας αστυνομικός που θα φυλάει κάθε παιδική χαρά σε αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι. Υπάρχει, νομίζω, ο πυρήνας του προβλήματος. Υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες επιδεικνύουν συστηματικά μια αντικοινωνική συμπεριφορά, καθότι δεν είναι ενσωματωμένες στην κοινωνία, γιατί υπάρχουν φαινόμενα επαναλαμβανόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές. Και δυστυχώς υπάρχει και μία περίπτωση που οι εκπρόσωποι μας επιλέγουν μερικές φορές να μιλήσουν και με τη γλώσσα, έτσι, δεν θα έλεγα την ξύλινη, αλλά αυτή τη γλώσσα της πολιτικής ορθότητας, η οποία είναι καλή, αρκεί όμως να μην παραβλέπει και τα προβλήματα. Γιατί με αφορμή, επαναλαμβάνω, αυτό το αίτημα στις εργατικές κατοικίες του ΔΑΚΑ Γρενιού για την κατασκευή παιδικής χαράς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ευρύτερα στην περιοχή του ΔΑΚΑ Γρενιού υπάρχει καταβλισμός των Ρωμά, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚΑ Γρενιού. Πολύ πρόσφατα είχαμε περίπτωση με μια ακόμα διάρρηξη στο κηλικείο του ΔΑΚ και με άλλους βανδαλισμούς που συμβαίνουν εκεί στον χώρο. Παρόμοια περίπτωση, γιατί αναφέρθηκε και αυτό, ανέφερα εγώ πριν μόνο το Πανετόλιο με παιδική χαρά στις εργατικές, μετά λίγο πιο κάτω του Δοκιμίου, που και εκεί πάλι με την παιδική χαρά έγινε συνεχώς το φαινόμενο. Αλλά ακούμε, ας πούμε, να μας μιλάνε ότι είναι οι γνωστοί άγνωστοι, λέει, που βανδαλίζουν. Δεν είναι άγνωστοι, τόσο άγνωστοι αυτοί που βανδαλίζουν. Δυστυχώς, γενικότερα τώρα το πολιτικό σύστημα έχει επιλέξει τους Ρωμά να μην θέλει να τους ενσωματώσει, να τους αντιμετωπίζει έτσι και ως επιτοπλίστων, νομίζω, ψηφοθερικά, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται και όλο αυτό να είναι μια πληγή για πολλά ζητήματα κοινωνικά. Ένα από αυτά είναι και η περίπτωση της παραβατικότητας με τους βανδαλισμούς στο δημόσιο χώρο. Λύση στον ορίζοντα εγώ δεν βλέπω και νομίζω δεν κανείς εχέφρον δεν μπορεί να δει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί μέχρι στο τέλος να πει κάποιος, ενδεχομένως, δεν ξέρω, σε κάποια περιοχή της χώρας μπορεί να βρεθεί κάποιος που να πει ότι εγώ θα ανακοινίζω την παιδική χαρά, ξέρω εγώ, το πολύ μία φορά το χρόνο ή μία φορά τη διετία. Λεφτά για παραπέρα δεν έχω, γιατί πρέπει να κάνω και άλλα πράγματα ενδεχομένως. Επομένως, εξάλλου λειτουργούν και τόσοι παιδότοποι ιδιωτικοί. Πηγαίνουν τα παιδιά σας σε έναν παιδότοπο ιδιωτικό. Να δείτε που κάτι τέτοιο θα γίνει στο τέλος.

Λοιπόν, τώρα για να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι εν ώψη της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έχουμε την προσεχή Τρίτη στις 3 Ιουνίου για την αίτηση ακύρωσης που έχουν καταθέσει οι φορείς της Δυτικής της Τολοκαρνανίας για την εκτροπή του Αχελώου, είχαμε μία ανακοίνωση, μία παρέμβαση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων εδώ στην Τολοκαρνανία, η οποία εξέφρασε ουσιαστικά την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και την πεποίθηση ότι η νομιμότητα, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας θα υπερισχύσουν έναντι κάθε άλλης σκοπιμότητας. Θυμίζω ότι αυτή τη φορά, αυτή θα είναι μάλλον η πρώτη φορά που το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κληθεί να αποφανθεί για τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, που η αναθεώρησή τους η τελευταία προβλέπει ως συμπληρωματικό μέτρο για την αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος της Θεσσαλίας, τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Είχε γίνει ανάλογη προσφυγή το 2014, γιατί και τότε προβλέπονταν στην πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου αυτού, αλλά εν τέλει η προσφυγή αυτή δεν συζητήθηκε, δεν εκδικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί μετά το 2016-17, επί διακυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ, το μέτρο αυτό αφαιρέθηκε από τα σχέδια διαχείρισης, η εκτροπή του Αχελώου, και με τη λογική ότι εξέλιπαν οι λόγοι εκδίκασης της υπόθεσης, δεν συζητήθηκε ποτέ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι θα είναι η πρώτη φορά αυτή τώρα που θα συζητηθεί και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί στο τέλος. Ένα άλλο πράγμα όμως που νομίζω ότι μπορεί να παρατηρήσει κανείς αυτή την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, από τη στιγμή που μάλιστα σας είπα πριν τι λέει, ότι η νομιμότητα, ξέρω εγώ, θα επικρατήσει έναντι κάθε άλλης σκοπιμότητας, το ζήτημα είναι ότι η Επιτροπή αποφεύγει, νομίζω έτσι αρκετά εμφανώς, να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την κυβερνητική πλευρά. Ή αν θέλετε, αν όχι μόνο για την κυβερνητική πλευρά, γενικότερα για τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν το σχέδιο της εκτροπής του Αχελώου. Βεβαίως, εντάξει, προφανώς, σε πρώτο πλάνο πάντοτε μπαίνει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί τώρα μιλάμε για μια πράξη της σημερινής κυβέρνησης που είναι η αναθεώρηση αυτών των σχεδίων. Είδαμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, που πήγε μάλιστα τις προάλλες εκεί στο έργο της Μεσοχώρας και στα υπόλοιπα ημιτελή έργα του Αχελώου στη Σικιά, και είπε ότι η κυβέρνηση έχει προκρίνει την μερική εκτροπή του Αχελώου για το πρόβλημα της Θεσσαλίας. Και το ερώτημα είναι, πώς την προκρίνεις, βρε φίλε μου, αφού δεν έχει αποφανθεί το ΣΤΕ? Αυτό θα μπορούσε να το πει εδώ, λέω εγώ τώρα, η συντονιστική των φορέων των δικών μας, αλλά βλέπω είναι και αυτή έτσι στην πολιτική ορθότητα και στην ευγένεια την πολύ. Ίσως είναι και λόγω σιγουριάς. Νικήσαμε, σου λέει, τόσες φορές το ΣΤΕ, τώρα δεν θα ασχοληθώ και πολύ, θα ξανανικήσουμε. Μπορεί να είναι και γι' αυτό, να μην δεν θέλω να είμαι προκατηλημένος, αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς το ζήτημα είναι πολιτικό περισσότερο, έτσι, και λιγότερο οικολογικό ή οτιδήποτε άλλο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή η ιστορία, νομίζω σε ένα πολιτικό πρόβλημα κυρίως πολιτικά σχόλια πρέπει να κάνει κανείς πρωτίστως.

Τώρα βέβαια θα μπορούσε να γίνει και ένας διαγωνισμός, αν θέλετε, για το ποιο είναι το κόμμα της εκτροπής περισσότερο. Έτσι. Δηλαδή είπα πριν για τη σημερινή κυβέρνηση που αναθεωρώντας τα σχέδια έβαλε ξανά μέσα την εκτροπή του Αχελλώου. Προχθές είχαμε τη δήλωση όμως του κυρίου Παρασύρη, του τομεάρχη ενέργειας του Πασόκ, βουλευτής από την Κρήτη, λοιπόν, ο οποίος εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί λέει δεν έχει επαναλειτουργήσει το φράγμα της Μεσοχώρας. Και ότι τα έργα, έκανε μια ανακοίνωση ως τομεάρχης του Πασόκ και είπε ότι τα έργα, λέει, δεν προχωρούν με τις φωτογραφίες που πηγαίνει και βγάζει ο Χατζηδάκης στη Μεσοχώρα. Θέλουν δουλειά, θέλουν ωριμότητα, θέλουν αποφασιστικότητα για να προχωρήσουν τα έργα και να γίνουν, είπε το Πασόκ. Έτσι. Και βεβαίως θυμίζω, πάγια θέση του ΚΚΕ για τους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου είναι όχι μερική, αν είναι δυνατόν και ολική εκτροπή του Αχελλώου στη Θεσσαλία. Επομένως, εκεί θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μια Eurovision για το ποιο είναι περισσότερο κόμμα της εκτροπής.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ έτσι της περιοχής μας, με μια τοπική διάσταση, να δούμε την πολιτική ατζέντα. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής κάποια σχόλια έτσι γενικότερα για την περίπτωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μαντήλια από ό,τι καταλαβαίνω που κουνάνε, γιατί έχουμε σήμερα την παρέτηση, τη δήλωση παρέτησης του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ετωλοκαρνανία, του κυρίου Δημήτρη Νταΐ, ο οποίος ανακοίνωσε την παρέτησή του και την δήλωση υποστήριξής του στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η πορεία μου στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια διαδρομή ευθύνης, συμμετοχής και πολιτικής εμπειρίας σε κρίσιμες συνθήκες για τη χώρα και την τοπική κοινωνία. Η απόφασή μου να συνεχίσω τη διαδρομή μου σε ένα νέο πολιτικό χώρο συνδέεται με την ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αξιόπιστης, κοινωνικά ριζωμένης πολιτικής πρότασης, ικανής να απαντήσει στα προβλήματα που δημιούργησε η επταετία Μητσοτάκη, λέει ο κύριος Ντάις, δηλώνοντας την υποστήριξή του και την επιλογή του να συμμετάσχει στη νέα πρωτοβουλία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλεί μάλιστα και κάθε δημοκρατικό πολίτη να συμμετάσχει επίσης ενεργά σε αυτό.

Τώρα βέβαια να πω ότι ήδη από την περιοχή μας ένα από τα προβεβλημένα, μάλλον θα έλεγα, στελέχη του νεοσύστατου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα πρέπει να θεωρείται ο πρώτος επιλαχών βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος ήδη χθες και εδώ στο Δυτικά FM μίλησε στη Φόνη Γερμανή και στην ΕΡΤ τον είδαμε να κάνει δηλώσεις ως μέλος του νεοσύστατου κόμματος. Τώρα αυτό το κύμα παραιτήσεων φαντάζομαι ότι μπορεί να επεκταθεί και με άλλα στελέχη τοπικά. Θα δούμε τι έκταση και τι διάσταση θα πάρει και βεβαίως φαντάζομαι και πώς ακριβώς θα τα διαχειριστεί και ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος και οι υπόλοιποι. Σας διάβασα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τι είπε ο Παύλος ο Πολάκης, που απορεί γιατί δεν σχολιάζουν τον Τσίπρα. Ένας-ένας όμως χαιρετούν και κουνάνε μαντήλι, έτσι, για την Ιθάκη του Τσίπρα, για την Ελλάς του Τσίπρα. Επομένως εκεί δεν ξέρω τι θα απογίνει. Θα το δούμε όμως, είναι ένα έργο που θα παιχτεί από ό,τι φαίνεται πολύ σύντομα στις οθόνες μας.

0: Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι σήμερα πραγματοποιείται εδώ στο Αγρίνιο το περιφερειακό συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης των Ξενοδόχων, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, και θα έχει ενδιαφέρον, θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες του, θα δείτε αργότερα και στο συνείδηση.gr σχετικό ρεπορτάζ, σε μια περίοδο και σε μια εποχή βεβαίως που είχαμε πρόσφατα και τα στοιχεία, τα οριστικά στοιχεία για το 2025 και τις τουριστικές εισπράξεις, που και εδώ στη δικιά μας περιοχή και σε άλλες περιοχές της χώρας, τις λεγόμενες μη τουριστικά αναπτυγμένες, ουσιαστικά ήταν ελαφρώς μειωμένα, και αν αφαιρέσει κανείς ίσως και τον πληθωρισμό, μιλάμε ουσιαστικά και για μείωση του κύκλου των τουριστικών εισπράξεων. Είναι πολλές οι προκλήσεις του κλάδου, άρα σε αυτό το κομμάτι θα επικεντρωθούν και οι σημερινές εργασίες του Επιμελητηρίου των Ξενοδόχων και του Περιφερειακού Συνεδρίου που διεξάγεται στο Αγρίνιο. Η σκητάλη τώρα στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
18: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Λοιπόν, Παρασκευή θα είναι αύριο και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Για εκείνους και εκείνες τους τυχερούς και τις τυχερές που δεν δουλεύουν και έχουν προγραμματίσει κάτι, ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρός. Ακούσαμε και διαβάσαμε διάφορα. Καλή διάθεση να υπάρχει, καλή παρέα, θετική ενέργεια και βεβαίως αξιοποιούμε όλες τις ημέρες. Παντός καιρού λοιπόν η διασκέδαση ας είναι. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει την υπέροχη καλοκαιρινή μουσική που ακούτε και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί Δυτικά.

Πλήρη πολιτικά δικαιώματα οι Ελληνίδες απέκτησαν μια μέρα σαν τη σημερινή, γιατί ψηφίστηκε το 1952 στη Βουλή ο νόμος για την παροχή αυτών των δικαιωμάτων, και δεν είναι πολύ μακριά αυτός ο καιρός, έτσι δεν βλέπετε κι εσείς? Άργησε κάπως να έρθει αυτό το δικαίωμα. Σαν σήμερα ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Άφησε και τεκμήριο και κάποια στοιχεία πίσω για να τα έχουν οι μετέπειτα, οι μελετητές, οι επιστήμονες. Και ιδρύθηκε η Διεθνής Αμνηστία το 1961 για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βραβεύτηκε 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Και επίσης, μια μέρα σαν τη σημερινή, 28 Μαΐου ήταν, του 1979, υπογράφηκε στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, και από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει, όπως νομίζω όλοι γνωρίζουμε, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Είχα μια κουβέντα με ένα αφιβάκι για την απελευθέρωση Γιωτόπουλου και δεν ήξερε τη 17 Νοέμβρη, την τρομοκρατική οργάνωση και τι σημαίνει αυτό και τα λοιπά. Σαν σήμερα το 1997, 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό, και είναι μια ευκαιρία να κουβεντιάσετε με τα παιδιά σας, τα μεγαλύτερα, για το τι σημαίνει τρομοκρατία, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα σύγχρονα, αλλά να έχουν λίγο και το μυαλό στο παρελθόν. Θα μου πείτε τι έχει να τους προσφέρει. Έχει πολλά μια κουβέντα με τους γονείς να τους προσφέρει.

Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος η σημερινή. Να ευχηθούμε σε όλους τους ασθενείς, από όπου και αν μας ακούν, ακόμα και αν δεν μας ακούν βεβαίως, να έχουν γρήγορη έτσι, θεραπεία, γρήγορη ανάρρωση, ανεξαρτήτως ασθένειας. Να κάνουμε μια ζεστή αγκαλιά νοερή στους φροντιστές αυτών των ανθρώπων. Βεβαίως ο ασθενής πάντα είναι στο επίκεντρο, αλλά και οι φροντιστές κάνουν ένα μεγάλο αγώνα. Και με αφορμή αυτά που άκουσα χθες και γράφτηκαν πολλά, πραγματικά πάρα πολλά, σε σχέση με τη στάση του Τραϊανού Δέλα απέναντι στη γυναίκα του που νόσησε για πολλά χρόνια, και όλοι λένε ένα συγχαρητήρια, ένα μπράβο. Αυτό λοιπόν το συγχαρητήρια και το μπράβο αφορά όλους ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως φύλου επίσης, τους φροντιστές ασθενών με σοβαρά, με πολύ σοβαρά προβλήματα, και γενικότερα όλων των ανθρώπων που στέκονται με δύναμη δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους.

Αυτή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα πήγε στον Άριο Πάγο πριν από λίγο, προκειμένου να καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ορίζει ο νόμος, τις απαιτούμενες υπογραφές για το νέο του κόμμα. Αυτή η ελληνική λοιπόν αριστερή συμπαράταξη, συντομογραφία Ελλάς, εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα. Πού θα πάει η τελεία? Έχει δύο τελείες, στο Ελ, στο Α και στο Σ, αν το δει κάποιο πρακτικά. Λοιπόν, και μας μπερδεύει λίγο με την ελληνική αστυνομία. Έχουμε και τις ετικέτες αυτές που χρειάζεται να βάζουμε στα site όπου εργάζονται οι δημοσιογράφοι. Γενικώς μπερδευόμαστε. Δηλαδή, λέμε η ανακοίνωση της Ελλάς και δεν εννοούμε πλέον της ελληνικής αστυνομίας. Πέρα από τις όποιες άλλες αντιδράσεις, τέλος πάντων, έχουν ήδη διατυπωθεί. Συνοδεύεται από την Θεόνη Κούφο Νικολάκου, ο Αλέξης Τσίπρας, τους αναπληρωτές του κόμματος Κώστα Καρπουχτσή, Γιώργο Μπαλατσούκα, Νίκο Νιφούδη και Άννα Παπαδοπούλου, και η Μαρία Λεπενιώτη, με βάση τα στοιχεία που είδα, θα τον συνοδεύει. Ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής και έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, όπως διαβάζω.

θα κάνει έντονη την παρουσία του τις επόμενες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας. Θα δώσει έμφαση στο να παρουσιάσει τις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άκουγα χθες σε πολιτικούς διαλόγους ότι σε σχέση με το όνομα του κόμματος, που λένε τέλος πάντων πολλοί ότι και από την. Και χθες ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, ότι ήταν σημαντικό το γεγονός ότι κρατήθηκε μυστικό, ότι έκανε εντύπωση, παρά τις αρνητικές κριτικές που έχει δεχθεί η επιλογή αυτού του ονόματος. Και συνεχίζονται οι αντιδράσεις, θα συνεχιστούν για πολύ καιρό. Μάλλον κέρδισαν αυτό το στοίχημα να δημιουργήσουν έκπληξη και μεγάλο ντόρο. Λοιπόν, θα δοθεί λοιπόν και το ακριβές πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος το επόμενο διάστημα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών του κόμματος έπεσε, γιατί υπήρχε, λέει, αθρώα συμμετοχή πολιτών και επιστρατεύτηκαν τεχνικοί για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, όπως συμβαίνει στις αιτήσεις, φανταστείτε, για κοινωνικό τουρισμό, για εξοικονομώ, που πέφτουν οι πλατφόρμες. Δεν περίμεναν τέτοια ανταπόκριση.

Στείλτε μας τα μηνύματά σας, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, τον προβληματισμό σας στο info@dytikafm.gr 2641 039 410 και 39411 η τηλεφωνική μας αριθμή για να μας τα λέτε τηλεφωνικά.

Και μετά την ανακοίνωση τέλος πάντων από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις σε σχέση με το ποιος είναι καλύτερος πολιτικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλη αισιοδοξία από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη, που βλέπει ένα 40% στις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εκπλήσει, δεν ξέρω, μπορεί και να μην εκπλήσει, να είναι μια ερμηνεία δική του που με την οποία συμπορεύονται και άλλοι, ότι του αρέσει που κατεβαίνει ξανά στην πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μια λάμψη, δεν είναι μηδέν, λέει. Δεν ξέρω ποιον εννοεί, ποιος θεωρεί ότι είναι μηδέν, σε ποιον άνθρωπο μπορείς να αποδώσεις αυτό το χαρακτηρισμό. Εντάξει, μπορεί να ξέρουμε μερικούς ενδεχομένως. Του αντίον για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκτιμά ότι δεν κάνει για την πολιτική. Το χοντρένει το πράγμα πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Ας ασχοληθεί, λέει, με ποδόσφαιρο, ας παίξει προπό. Δεν υπάρχει προπό πλέον, κύριε Γεωργιάδη. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλη, υποστηρίζει ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα. Κοπέλα, την πολιτικό, εντάξει, τώρα θα αρχίσουν αυτά οι επικρίσεις και θα έχουν και δίκιο. Λοιπόν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλες λέξεις και άλλες διατυπώσεις.

πολλές σκηνές που είδατε κατά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τους παλαιότερους θυμίζουν κάποιες άλλες εποχές. Πολλοί λένε ότι αντέγραψε κινήσεις και επιλογές του Ανδρέα Παπανδρέου ο Αλέξης Τσίπρας, και μάλιστα ο κύριος Πυρακάκης ουσιαστικά έκανε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και για τη ρητορική του και για τις θέσεις του, αλλά γενικότερα ότι αισθάνθηκε ότι έκανε κάτι που είχε απαρχές στο παρελθόν. Νιώθω, λέει, ότι κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, λέει, ήταν μια σειρά από τσιτάτα επίχρυσα που είχαν υποθεί στο παρελθόν. Το πιο ωραίο που άκουσα είναι ότι αφού διάλεξε το όνομα Ελλάς, η νεολαία θα λέγεται ΕΠΟΝ, αναρωτήθηκε.

Και να το διορθώσω, νιώθω ότι ο Ανδρουλάκης, γι' αυτόν σε αυτόν αναφέρθηκε, ο κ. Πυρακάκης, κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Και παρατηρώ ότι έχει πολλούς μνηστήρες η θέση αυτή. Αυτό ουσιαστικά είπε.

Έχουν βγει ήδη τα πρώτα βίντεο και οι φωτογραφίες από την άφιξη του Αλέξου Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Καλοκαιρινός, γαλάζιο πουκάμισο, μπέζ έτσι σακάκι. Ευδιάθετος φαίνεται. Στο κείμενο της διακήρυξης, η οποία τιτλοφορείται «Συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια», γίνεται λόγος για κοινωνική δικαιοσύνη, ενίσχυση της δημοκρατίας, θυμίζω, την προστασία της εργασίας, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των ανισοτήτων, αλλά και την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και μια διαφορετική εξωτερική πολιτική στις διεθνείς εξελίξεις, στις πολεμικές συγκρούσεις, στην κλιματική κρίση και τις κοινωνικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, και ασκείται σφοδρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και συνολικά στο πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης.

Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Θυμάστε που σας λέγαμε, είναι αφορά τη Δυτική Ελλάδα, για αυτόν τον περιπτερά που τον είχαν δείρει κάποιοι Ρωμά και με το άνθρωπος άλλαξε, αναγκάστηκε να αλλάξει αντικείμενο και να προσπαθήσει να φτιάξει ένα μαγαζί το οποίο ήταν πρώτο των πυλών να λειτουργήσει, και πήγαν και του έκαψαν το μαγαζί που ήταν σχεδόν έτοιμο να λειτουργήσει. 49 χρόνων ο επαγγελματίας. Του έκαψαν λοιπόν το υποκατασκευή, σχεδόν έτοιμο κατάστημα, και έγινε εξιχνίαση της υπόθεσης. Πριν από λίγο λάβαμε τη σχετική ανακοίνωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Και είναι 5 Ρωμά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν λόγια αντεκδίκησης. Ανάμεσά τους, και αυτό διάβαζα με ενδιαφέρον, 3 ανήλικοι, 2 16χρονοι και ένας 15χρονος, οι οποίοι βεβαίως θα οδηγηθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Αλλά αντιληφθείτε λιγάκι, όλοι το λέμε, είναι κοινό μυστικό, το κουβεντιάζουμε. Κάποιοι άνθρωποι που είναι ενήλικες κατά τα άλλα όριμοι βάζουν μπροστά τα παιδιά τους, τα κάνουν κακοποιούς, τα κάνουν εμπριστές και θα έχουν τις συνέπειες του νόμου αυτήν την στιγμή, για να εκδικηθούν για λόγους πραγματικά έτσι χαζούς έναν επαγγελματία. Και βεβαίως αυτό δεν θα σταματήσει έτσι, δεν είναι απλό. Ένας επηρεάζει τον άλλον. Υπάρχει αυτό το πράγμα του να λες, να μιλάς, να πείθεις έναν άνθρωπο ότι όλοι του χρωστάνε, ότι όλοι πρέπει με έναν τρόπο να τον φροντίζουν και όχι να παλεύει μόνος του για τη ζωή του. Και έτσι λοιπόν είχαμε αυτή την εξέλιξη, αναμενόμενη λίγο πολύ, αλλά προφανώς υπήρξε βιντεοληπτικό υλικό, λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας, ότι είναι καταγεγραμμένοι να πηγαίνουν, να παίρνουν τα μπιτόνια με τη βενζίνη από βενζινάδικο. Απλά έπρεπε κάπως να δεθεί η υπόθεση με όλα τα στοιχεία. Κάπου διάβαζα ότι τώρα θα υπάρξει ένας τρόπος, μια διασταύρωση στοιχείων. Θα μου πείτε γιατί συνδέεται το ένα με το άλλο. Ναι, βεβαίως και τα συνδέω με την επιδοματική πολιτική. Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τα επιδόματα, με βάση ποια κριτήρια, ποιο είναι το συνολικό ποσό που συγκεντρώνουν, για να κάπως το πράγμα καθαρίσει, να ξεκαθαρίσει. Γιατί δεν υπάρχει και λόγος για κάποιους έτσι να δουλεύουν ή να ασχολούνται. Και επίσης είναι δεδομένο ότι δεν ασχολούνται με την πάντα, με το πώς θα φροντίσουν τα παιδιά τους, που είναι και πολλά. Οι περισσότεροι είναι πολύτεκνοι, έτσι. Αν αυτά τα παιδιά πηγαίνουν για τη σύντηση, για την παιδεία, για το ρουχισμό των παιδιών τους.

Για τις κλοπές, τις διαρρήξεις και τις απάτες δεν υπάρχει CAD στην εφορία. Έτσι, η δουλειά είναι αλλού, η παιδεία είναι αλλού. Και σε κάποια σχολεία γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχουν τμήματα με Ρωμά. Έχουμε εδώ και στο Αγρίνιο τέτοια τμήματα και φαίνεται ότι είναι πολλά αυτά που κερδίζουν, που παίρνουν οι μαθητές από την παρουσία τους στο σχολείο. Και όταν υπάρχουν καθηγητές όπως η Αλεξάνδρα Κατσαρού, η φίλη μου, που τα ενισχύει και τους λέει ότι μπορούν να διαφέρουν, μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, και σε άλλα σχολεία βεβαίως ισχύει αυτό, και τα πείθει ότι αν προσπαθήσουν θα τα καταφέρουν να μπουν σε έναν άλλο δρόμο, νομίζω ότι βρισκόμαστε γενικότερα ως κοινωνία σε καλύτερο δρόμο.

Αν μπείτε στο συνειδήσεις.gr θα δείτε εκεί στις 22 Μαΐου ένα θέμα που είχαμε αναρτήσει κι εμείς. Μιλάμε για το δεύτερο γυμνάσιο Αγρινίου Κοσμάς ο Αιτωλός και δημιουργήθηκε ένα βίντεο με την καθοδήγηση της κυρίας Κατσαρού, στην οποία αναφέρθηκα πριν, με πολύ αγάπη και σεβασμό προς τα παιδιά Ρωμά και τον πολιτισμό του, και τον πολιτισμό τους, και στόχος ήταν να αναδειχθεί ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ότι ανήκει στο σχολείο και στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Δείτε το, είναι πολύ συγκινητικό.

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, της μουσικής υπόκρουσης. Μαζί Δυτικά, Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο, θα πάμε μέχρι τη μία.

Και σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο του Ολοκαρνανίας, θα δείτε κάποιες μετακινήσεις. Νομίζω ότι η αρχή γίνεται σταδιακά και θα έχουμε όλο και περισσότερες. Λοιπόν, είχαμε μια παρέτηση του γραμματέα της Νομαρχιακής του Ολοκαρνανίας, του κ. Δημήτρη Νταΐ, από τη θέση λοιπόν του γραμματέα της Νομαρχιακής, και εξηγεί ότι στέκεται αρρωγός, στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εξηγεί ότι η επιλογή του δεν αποτελεί ρήξη με τις αξίες του παρελθόντος, αλλά συνέχεια μια σταθερής πολιτικής διαδρομής με επίκεντρο τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότιμη συμμετοχή. Και όπως αναφέρει στη δήλωσή του, καλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη να μην παρακολουθεί απλά, αλλά να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου με στόχο μια νέα πολιτική ισορροπία στη χώρα που θα αρχίσει με την ανατροπή του καθεστώτος της νέας δημοκρατίας. Προσολοταχώς για ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο κύριος Νταΐς, και στο snippets.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη τη δήλωσή του.

Πριν από λίγο η ελληνική αστυνομία, είδατε τι θα πάθουμε με αυτή την Ελλάς. Η Ελλάς λοιπόν, η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε τα μέτρα για το τι θα ισχύει σε αυτή την περίοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Μας καλεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί, απαγορεύεται και η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και ουσιαστικά τα μέτρα ξεκινούν από την Παρασκευή 4 η ώρα και θα συνεχιστούν. Είναι πολλά και αναλυτικά να οδικό άξονα, αν τα ταξιδέψετε θα τα δείτε με μεγαλύτερη προσοχή. Αυτό που έχω εγώ για ακόμα μια φορά να επισημάνω είναι να οδηγούμε με σύνεση, να βλέπουμε λίγο παραπάνω και για αυτόν που δεν βλέπει, που δεν προσέχει, που έχει το μυαλό του αλλού, που μπορεί να είναι κουρασμένος γιατί έχει πολλές ώρες στο τιμόνι, που έχει σκέψεις στο μυαλό του που δεν τον αφήνουν να συγκεντρωθεί, και κυρίως όταν κάνουμε λάθη, γιατί συμβαίνει αυτό, μια θερμή παράκληση, μην πάτε να διορθώσετε το λάθος με την όπισθεν. Βγήκατε σε λάθος κόμβο, προχωρήσατε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δεν βάζουμε αλάρμ και κάνουμε όπισθεν. Το έχουμε κάνει πολύ, έτσι, να μην κριτικάρουμε τους άλλους. Παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πολύ επικίνδυνο και για μας και για τους άλλους.

ένα πολύ ωραίο έτσι διάλογο τώρα, όσο έλεγα, όταν σταμάτησα να λέω αυτή την αναφορά σε σχέση με την οδική μας συμπεριφορά. Το να βγούμε σε λάθος έξοδο είναι ένα πρόβλημα και υπάρχουν και πολλοί, όπως σχολίασε πριν από λίγο ο Γιώργος Κατσόλης, ο εχολήπτης μου, που κάνουν αναστροφή όπου βρουν. Λοιπόν, πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, και σε οδικό δίκτυο με πυκνή κίνηση. Δεν είναι ότι θα περάσει ένα προβατάκι την ώρα. Ξέρουμε ότι πηγαίνουν και με μεγάλη ταχύτητα πολλά αυτοκίνητα. Νομίζω ότι είναι αυτοκτονικό αυτό, και στην ιδέα να το σκεφτούμε.

ενώ οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και πολλοί σκεφτόμαστε τις καλοκαιρινές διακοπές, που τις σκεφτόμαστε πολύ καιρό, διαργούν πολύ λιγότερο από όσο θα θέλαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μπροστά και ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να πάμε διακοπές, είναι ωραίο να σχεδιάζουμε. Μόνο οι μέρες εκδρομούλες, ένα διημεράκι, έτσι να ξεφεύγουμε. Την ίδια ώρα όμως οι φωτιές πάντα ανησυχούν, πάντα είναι στο προσκήνιο και η πυροσβεστική στην Αιτωλά Καρνανία, η κατάσταση στις υπηρεσίες της είναι σε οριακή κατάσταση, είναι σε οριακό σημείο, όπως αναφέρει και η συνείδηση σε ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Κώστα Χονδρού. Λέει το δημοσίευμα ότι έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό υποστελέχωση, ώστε είναι αδύνατη η εφαρμογή του σχεδίου δασών που επικύρωσε η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και αφορά βεβαίως έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση και πιο απαιτητικούς γεωγραφικά νομούς της χώρας.

Για το λόγο αυτό, οι πυροσβέστες ζητούν ουσιαστική ενίσχυση με προσωπικό, επιστροφή όσων έχουν μετατεθεί από την Ετωλοκαρνανία σε άλλες περιοχές και προειδοποιούν το πρόβλημα δεν αφορά μία μόνο υπηρεσία, αλλά κάθε υπηρεσία της πυροσβεστικής στην Ετωλοκαρνανία. Δηλώσεις κάνει στη συνείδηση ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου Κεφαλινίας, Κώστας Καγκάδης, και ουσιαστικά συνοψίζει το πρόβλημα, λέει τι συμβαίνει. Είπε ότι υπάρχει αδιαφορία ως προς την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το σχέδιο δασών κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Λέει, αναφέρεται σε ένα θέμα που έχουμε ξαναθίξει και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι το Φεβρουάριο βγήκε κατανομή του πυροσβεστικού σώματος για όλη την επικράτεια και σε ό,τι αφορά την Ετωλοκαρνανία μας έβγαλε 14 υπεράριθμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους μέχρι το βαθμό του πυρονόμου. Το είχαν στελιτεύσει τότε. Γιατί, όπως είπε, επί της ουσίας όχι μόνο υπεράριθμοι δεν είναι, αλλά υπάρχει αδυναμία, όπως είπαμε, για την εκτέλεση του σχεδιασμού που έχει τεθεί, και η Ένωση το κατήγγειλε αυτό το γεγονός, και για την Αχαΐα υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Έγιναν και συναντήσεις με βουλευτές όλων των κομμάτων για να αναδειχθεί. Υπήρξε μια ανταπόκριση, έγιναν και οι σχετικές ερωτήσεις, έτσι τις είχαμε δει, και τα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν, πρόβαλαν το θέμα. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη θετική.

Και σε ό,τι αφορά τις μεταθέσεις, ο εκπρόσωπος των πυροσβεστών λέει ότι υπάρχουν πολλοί πυροσβέστες σε τολακαρνάνες, εγκλωβισμένοι σε νησιωτικές και όχι μόνο περιοχές, οι οποίοι είναι 3 και παραπάνω έτη εκτός νομού, που ουσιαστικά το συμβαίνουν τους είναι να βρίσκονται στην περιοχή τους, το αντιλαμβάνεστε. Και αυτό προτείνουν, να επιστρέψουν άμεσα και δικαιωματικά στην Ετωλακαρνανία για να στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες. Και έτσι μόνο θα είναι εφικτό να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του πυροσβεστικού σώματος για την περιοχή για το 2026.

Αυτό το κάπως αστείο τραγούδι, Γιώργο, τι μου θυμίζει. Έχω ξεχεριαστεί με αυτό το τραγούδι, έτσι, γιατί κάποια είχε κέφια και κούναγε χέρια και πόδια. Το έχουμε χορέψει 1.000.000 φορές. Να είναι καλά το παιδάκι μας.

Μια σημαντική εκδήλωση έχουμε σήμερα σε εξέλιξη στο Αγρίνιο. Είναι το Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Συμμετέχουν εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ετωλακαρνανίας. Εντάσσεται στον κύκλο των περιφερειακών συναντήσεων της Ομοσπονδίας του κλάδου. Έχουν ως στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού σε τοπικό επίπεδο. Λίγο νωρίτερα ξεκίνησαν οι εργασίες. Θα δείτε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο συνάδελφος Κώστας Χονδρός το παρακολούθησε. Το επιμελείται τώρα η Γεωργία Λευρέα και θα το δείτε στο συνείδηση.gr. Θα δείτε δηλώσεις, θα δείτε το πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να αναλαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες και βεβαίως ενισχύει στην πράξη αυτό που λέμε, το να μετατροπεί σταδιακά και πόλος έλξης για τους επισκέπτες, αλλά και για να γίνονται σημαντικές διοργανώσεις στην περιοχή που έχουν κοινωνικό, οικονομικό, αθλητικό πρόσημο. Oh!

Άρχισαν σήμερα οι εγγραφές, οι διαδικασίες για την εγγραφή και προεγγραφή στις δομές κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ανακοινώσεις έχει στείλει και ο Δήμος Αγρινίου και ο Δήμος Μεσολογγίου. Και θα δείτε αναλυτικά και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, πώς θα κάνετε τις αιτήσεις. Και μετά τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, αφού αξιολογηθούν η πληρότητα των δικαιολογητικών, οι κάτοχοι, αν υπάρχει κατοχή βάουτσερ και η μοριοδότηση από την ΕΤΑΑ. Και μετά βεβαίως θα υπάρχει η δυνατότητα για τυχόν ενστάσεις.

Πολλές είναι οι δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά όλων των ηλικιών από πολύ μικρά. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούν τα παιδιά άλλες δραστηριότητες και πρέπει κάπως να τα ελαφρύνουμε. Όμως, μια βασική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλειά τους είναι το να μάθουν να κολυμπούν. Και το βασικό είναι να μάθουν να κολυμπούν σωστά. Άρα, βάλτε στο πρόγραμμά σας, αν τα παιδάκια δεν ξέρουν ακόμα καλό μπάνιο, το να μάθουν. Στο δημοτικό κολυμπητήριο, νομίζω κάπου τώρα τελειώνουν τα μαθήματα. Αλλά βάλτε το γενικότερα στο πρόγραμμα, ή αν είστε τόσο καλοί κολυμβητές και έχετε άνεση στη διδασκαλία, ασχοληθείτε σοβαρά με αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κολυμβητή, αλλά υπάρχει μια ενημέρωση ότι εντοπίστηκε την Τετάρτη σωρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, άρα έχουμε ήδη τον πρώτο πνιγμό, αν ισχύει αυτό. Πρόκειται για έναν 67χρονο. Η σωρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και γίνεται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λευκάδας. Δεν έχουν βγει κάποια στοιχεία για κάτι διαφορετικό, δηλαδή ότι κατέληξε ο άνθρωπος από κάποια αιτία που παραπέμπει κάπου αλλού. Άρα, μικρή μεγάλη, να έχουμε το νου μας σε αυτό. Μεγάλη προσοχή στα παιδιά, ακόμα και αν θεωρούμε ότι φορούν τα μπρατσάκια τους στο σωσιβιό τους, δεν τα αφήνουμε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Και επίσης, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε κάποια προβλήματα υγείας, καλό είναι να μην πηγαίνουμε τελείως μόνοι μας για μπάνιο, και αν πηγαίνουμε να μην ξεμακραίνουμε. Δεν χρειάζεται να διανύουμε τις αποστάσεις κάθετα, μπορούμε και οριζόντια, κόστα-κόστα.

και να μην μας μαζεύει και το λιμενικό, γιατί έχω τέτοια έτσι, παραδείγματα στο περιβάλλον. Σε κάποια περιοχή ονόματα και οικογένειες δεν θίγουμε. Πηγαίναμε κάθετα στην πλευρά έτσι, του ρίου και είδαμε και κάτι σκυλόψερα που μας τρόμαξαν. Δεν το κάνουμε αυτό και δεν βάζουμε το λιμενικό σε ταλαιπωρία.

μια παράληψη. Το συνέδριο δεν είπα που πραγματοποιείται. Έτσι είναι σε εξέλιξη στο στούντιο Πιθάρη στο Γιαννούζη Αγρινίου. Και στο θέμα που ανέβασε πριν από λίγα λεπτά το συνέδριο.gr υπάρχουν και αρκετές δηλώσεις. Μιλούν για τη χρησιμότητα τέτοιων διοργανώσεων και βεβαίως για το ρόλο της Ετωλοκαρνανίας στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Και πολλοί λέτε, μα τουρισμός στην Ετωλοκαρνανία. Βεβαίως τουρισμός στην Ετωλοκαρνανία είναι ένας νομός που τα έχει όλα, πραγματικά. Έχουμε βουνά, έχουμε παραλίες, έχουμε λίμνες, λοιπόν νερό παντού, και επίσης έχουμε και μεγάλο πολιτισμικό απόθεμα να λειτουργήσει και αυτό το θέατρο στην αρχαία Στράτο, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα μας δείτε με άλλο μάτι. Η αναφορά βεβαίως δεν ήταν για τους Ετωλοκαρνάνες, ήταν για αυτούς εκτός των τυχών.

πάμε στον πολιτισμό μας, για να μην ξεχνιόμαστε. Λίγες μέρες έχουμε μείνει, έχουμε 28, έτσι. 6 Ιουνίου, το επόμενο Σάββατο στις 9, προγραμματίστε το. Ο Κώστας Χατζής έρχεται στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία πορεία ζωής και τραγουδιού. Με αφορμή λοιπόν την έλευσή του, διάβαζα πολλά πράγματα, πολλές λεπτομέρειες. Ο ίδιος έχει διαβάσει πάρα πολύ, με πολλές αφορμές. Κατάφερε να ξεφύγει, με ποια έννοια? Κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε, με πολλές δυσκολίες, απίστευτες δυσκολίες. Ένας άνθρωπος που έχει διανύσει περίπου 9 δεκαετίες ζωής. Όχι περίπου, 9 δεκαετίες ζωής. Λοιπόν, το τι έχει κάνει, το τι του έχει συμβεί, το πώς έχει περνικήσει τόσα πράγματα, τόσα εμπόδια και πώς κατάφερε να διαπρέψει, είναι πραγματικά έτσι για μελέτη η πορεία της ζωής του. Στις 9 η ώρα το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου, 6 Ιουνίου, θα μας ταξιδέψει μέσα από τα διαχρονικά του τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες και τις αλήθειες που σημάδεψαν τις 7 δεκαετίες μουσικής παρουσίας. Μαζί του επί σκηνής θα βρίσκονται ο Μάκης Ψαραδέλης και η Δανιέλα Χατζή, σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, μνήμη και αυθεντική ελληνική μουσική. Θα πάρουν μέρος σε επίπεδο τοπικό η χοροδία ενηλίκων Ιάμβη, το μουσικό σύνολο Ηχό και η χοροδία συλλόγου Μικρασιατών. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική που άντεξε στον χρόνο, στα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας και σε έναν καλλιτέχνη που συνεχίζει να συγκινεί με τη φωνή αλλά και την αλήθεια του.

στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση χαζί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν μυστικούς στη γη.

0: Στο διεθνές το μαγαζί γελούσανε οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα ήπιαν οι χαζί, τα είπαν και ένα χέρι. Λέγαν πως θα έρθει η στιγμή να αγκαλιαστεί όλη η γη με τα σπρουπεριστέρι και ένα νέο.
1: Αυτά γίνονται όταν έχεις έτοιμο πόλεμο. Ηχολήπτη, ευχαριστώ Γιώργο. Προπολούνται εισιτήρια ticketservices.gr και βεβαίως και σε άλλους χώρους. Στο βιβλιοπωλείο των αδελφών Χριστοδουλόπουλη, το βιβλιοτρόπιο στην Καζατζή. Υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα. Αν μπείτε στην ενότητα πολιτισμό στο σχετικό θέμα στο συνείδηση.gr, θα δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει αναλυτικά. Θα μάθετε λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες. Μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή.

στον Ελληνίση συναυλία και να πούμε ότι θα γίνει και αύριο στις 7.30 η τελετή λήξης στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο, στο Αγρίνιο, των τμήματων του τομέα πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου. Στις 7.30 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Η Παιδική Χοροδία με υπεύθυνη καθηγήτρια την κυρία Βιβί Κανιούρη. Στις 8 θα πάρουν σκητάλη οι μικροί πιανίστες του Δήμου, επίσης με υπεύθυνη την κυρία Κανιούρη. Και θα κλείσει η Λαϊκή Ορχήστρα του Δήμου με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Μανολάτο. Μας περιμένουν από την πλευρά του Δήμου όλους και όλες να απολαύσουμε τα παιδιά μας σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη τραγούδια.

για την 3η 3 Ιουνίου. Δεν είναι ότι είναι κλειστή για τους πολίτες, αλλά δεν έχει άμεσο ενδιαφέρον. Θα τα μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι. Έχουν κληθεί και φορείς, εκπρόσωποι φορέων της πόλης, αλλά και γενικότερα και πολίτες που θέλουν άμεσα να ενημερωθούν. Θα γίνει στο αναβαθμισμένο, όπως χαρακτηρίζεται, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου, μια παρουσίαση, μια βραδιά παρουσίαση της. Καλοκαίρι 2026 το Κηποθέατρο είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, αλλά και συνολικά ο θερινός προγραμματισμός του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Εκεί θα παρουσιαστεί και το πιάνο δωρεά στο Διπεθέα Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα βραδιά, θα έχει κάποια νέα. Ήδη έχουν γίνει γνωστές κάποιες παραστάσεις που θα ανέβουν εκεί, αλλά νομίζω ότι το συνολικό πρόγραμμα, και να δούμε και ποια αναβάθμιση έχει γίνει ενδεχομένως χωροταξικά, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έρχεται και ο Κότσερας 3 Ιουνίου στην Πάτρα, Γιώργο, στο Ρόγιαλ, στην Ακτή Δημαίων. Ξέρω πολλούς αγρινιώτες που θα πάνε. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Μας δυσκολεύουν πάρα πολύ.

καλά πληροφορημένες πηγές μου λένε ότι κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια ο Κότσιρας. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αντιλαμβάνεσαι Γιώργο. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι που νομίζω έτσι θα συνταράξει το κοινό με την ιδιαιτερότητα στη μουσική αλλά και τους στίχους. Θα έχουμε να τα λέμε, να τα σχολιάζουμε.

0: μην ξεχάσουμε το Εραστεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου. Στο πλαίσιο αυτού, Παρασκευή 29 του μήνα, 9 και 4, στο Διπεθέ, η θεατρική ομάδα πειραματική σκηνή Ψη Χ του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Αγρινίου θα παρουσιάσει την παράσταση «Η νύχτα με τα χίλια πρόσωπα». Θα δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στην ενότητα πολιτισμός του συνείδηση.gr. Να δω λίγο μόνο. Ναι. Είναι 9, είναι ελεύθερη η είσοδος για το κοινό και είναι βασικό αυτό, 9 και 4. Ναι, μην το αφήνετε και αυτό, το Εραστεχνικό Θέατρο είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για αυτούς που παίζουν και χρειάζονται κοινό. Εμείς μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα, να απολαύσουμε το θέατρο, γιατί όταν το κάνεις εραστεχνικά αλλά με μεγάλη αγάπη, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Περισσότερα αύριο, πολιτιστικά και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: 5 Απριλίου. Ο κύριος Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας. Κατηγορούμενος μεταξύ άλλων στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, είναι ένας από τους τρεις συλληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στο Κηφισό. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Ζητά μεταξύ άλλων να αποδεσμευτεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, στο μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 9 περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή τη λειτουργία του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε σήμερα 4 μεγάλες πόλεις της χώρας, τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες, ασυνήθιστα υψηλές για τα τέλη Μαΐου, αναμένεται να φτάσουν ως και τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Πολώνια και τους 31 στη Ρώμη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
11: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είμαι ο Βασίλης Χιώτης και είμαι μόνος. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί είμαι μόνος. Προς το παρόν να σας πω ότι μαζί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τους ήχους. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, 210-4800-170-174 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

0: Τώρα όσοι μας ακούτε και μας ακούτε συχνά, ξέρω τι θα πείτε. Δεν τον κερατά τον εκδρομέα. Πάλι από την Τετάρτη την κοπάνισε. Πριν βιαστείτε να τον λιδωρήσετε, πρέπει να σας πω ότι τον έχω στείλει σε αποστολή. Όχι δημοσιογραφική αποστολή, αλλά πολιτική αποστολή. Διότι, όπως είναι γνωστό, έχουμε ανακοινώσει ότι προχωρούμε στην ίδρυση νέου κόμματος. Εγώ, ο Νότης, ο Βουλαρίνος, ο Κολοκυθάς και ο Κούτρας. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βάζουμε και συναδέλφους από άλλα κανάλια και προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής, όπως λένε και γνωσμένο κύρος. Και ο Νότης κάνει την πρώτη περιοδία στην Ευρώπη για να αρχίσουμε να συζητούμε με ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς τα κάνουμε όλα πολύ νωρίς. Οι ευρωεκλογές είναι το 2028, αλλά δεν θα κάτσουμε 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές να σας ανακοινώσουμε το όνομα του κόμματος και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Μαζεύουμε από τώρα υπογραφές. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το ελπιδοφόρο σχήμα μπορεί στο skyradio.gr να δηλώσει συμμετοχή. Το έχετε κάνει ήδη αρκετοί και σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Νότης περιδιαβαίνει την Ευρώπη με λίγα λόγια, όπως λέμε και στο κόμμα μας, στο οποίο τα συνθήματα τα έχει για πλάκα, εκείνος στο Παρίσι και εγώ στη Στήρα Βρύση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα του Τσίπρα, πήγα να πω του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχω ξεχάσει ότι ο Τσίπρας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις μπήκε στο στούντιο και ο Αντώνης Ατζολέτος. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου.
0: Καταρχάς, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο, όταν βγήκε από τον Άριο Πάγο που είχε πάει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε

0: στον Άριο Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Τώρα εδώ έχω μια απορία. Δεν περιμένω να μου τη λύσεις, Αντώνη. Την εκφράζω δημοσίως. Έχεις δεκάδες χιλιάδες υπογραφές. Γιατί πας μόνο με 300 στον Άριο Πάγο? Έχει πάει Καριστιανού με 650. Ρίξε εκεί κανένα 2.000 από κάτω να δείξεις το ρεύμα σου. Γιατί πας με 300? Να σου πω εγώ γιατί. Τι καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί όσοι έχουν υπογράψει το κόμμα Τσίπρα στο My Ελλάς, αυτή την πλατφόρμα που πας και δηλώνεις συνδρομή, δεν ξέρεις τι καρυδιά σκαρίδι είναι. Οπότε υποθέτω ότι από τις δεκάδες χιλιάδες που έχει μαζέψει, αν έχει μαζέψει, δεν ξέρω, έβαλε μόνο τα ονόματα που αναγνωρίζει, γιατί σου λέει αποντιφυλάνε όλοι στη γωνία. Μην βάλω κανέναν τύπο ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει κανένα αμάρτημα. Δεν μπορώ να δώσω άλλη.
2: Λογικό, άνοιξης. Λογικό ακούγεται αυτό που λες.
1: Ναι, γιατί τώρα δεκάδες χιλιάδες και φέρνεις 300.
2: Ναι,
1: δεν σκέφτηκε κάποιος, ρε εσύ πρόεδρε, η Καριστιανού πήγε με 650. Πάμε τουλάχιστον με 1.000. Εμείς να δείξουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω.
2: Ναι, πάντως μπορεί να αποδειχθεί το ότι έχει δεκάδες χιλιάδες. Θα δώσουν κάποια νούμερα επίσημα ή να μπει στο site και να το δεις.
1: Δίνανε.
2: Δεν ξέρω.
1: Μου θυμίζει το 1 εκατομμύριο που είχε ψηφίσει στην εκλογή Παπανδρέου, θυμάσαι.
2: Η πρώτη φορά, ναι.
1: Έτσι είδαμε ποτέ. Ποιο 1 εκατομμύριο.
2: Το κακό με την εκλογή από το λαό του.
1: Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω πριν ξεκινήσω την κουβέντα με τον Αντώνη είναι ότι έχουν σκάσει ήδη κάτι δημοσκοπήσεις που μετρούν τα δύο νέα κόμματα, αλλά από εταιρείες οι οποίες είναι, πώς να το πω τώρα, αμφιβόλου ποιότητας. Καταρχάς δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των δημοσκοπήσεων και υπάρχει ένας ρημάδης νόμος στην Ελλάδα που λέει δεν μπορείς να κάνεις δημοσκοπήσεις αν δεν είσαι πιστοποιημένος, αν δεν σε αναγνωρίζουν οι άλλοι δημοσκόποι.
2: Άρα είναι πολύ νωρίς,
1: όλα αυτά που ακούτε, να τα ακούτε βερεσέ, είναι πράγματι πολύ νωρίς. Οι σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων αρχίζουν να μετράνε από σήμερα αύριο. Η δικιά μας για παράδειγμα, τη ΠΑΛΣ, μετράει από σήμερα και θα έχουμε τη δημοσκόπησή μας την Τρίτη για να έχει μπει ο κόσμος και στην ψυχολογία των δύο νέων κομμάτων και να μετρήσουμε πραγματικά αποτελέσματα, αν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος κάνει σοβαρά τη δουλειά του.
2: Ναι, με τον έπιο ενθουσιασμό υπάρχει βέβαια πάλι έτσι, αλλά θα είναι κακά για τα αποτελέσματα.
1: Είναι προφανές ότι ο Τσίπρας θα είναι ψηλά, η Καριστιανού θα είναι ψηλά, αλλά πριν αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις που έτσι κι αλλιώς έχουν μια επισφάλεια, να τα λέμε τα πράγματα πως είναι. Δεν μπορεί να μετράς το κόμμα Τσίπρα την ημέρα που ανακοινώθηκε και το συζητάνε οι πάντες.
2: Ναι.
1: Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ακούω κάτι ανόητα σενάρια δυστυχώς και από κυβερνητικά στελέχη που λέει να δούμε ο Άριος Πάγος θα δεχθεί το όνομα του Τσίπρα ή θα το απορρίψει γιατί λέγεται Ελλάς. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανόητα. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να παρέμβει ο Άριος Πάγος και να το κόψει επειδή το ακρονίμιο βγάζει Ελλάς. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή, επειδή μου να του κάνουμε κριτική του Τσίπρα, εγώ του έχω κάνει και θα συνεχίσω να του κάνω σκληρή κριτική, αλλά μην προσπαθείς τώρα να δείξεις την απελπισία σου ελπίζοντας ότι θα βγει ο Άριος Πάγος και θα απορρίψει το όνομα του κόμματος.
2: Και δείχνεις σαν να σε πείραξε το όνομα τέλος πάντων στο κάτω-κάτω.
1: Και ότι φοβάσαι.
2: Ναι.
1: Το λέω για τα κυβερνητικά στελέχη, το λέω και ακολουθούν και κάτι δημοσιογράφοι που κάνουν κάτι.
2: Και αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε την Τρίτη βράδυ, δεν ξεκίνησε χτες, ξαφνικά σήμερα.
1: Τώρα γιατί σου λέω, αργούν μερικά πράγματα να πάρουν μπρος. Τώρα, αυτό που το οποίο σε φώναξα και το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τα δύο αυτά κόμματα, το οποίο το ένα εξελέγει δεύτερο στις προηγούμενες εκλογές και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με 47 βουλευτές.
1: Με 47 βουλευτές, εκ των οποίων κατέχει σήμερα 24.
2: 24.
1: Και με τη Νέα Αριστερά που αν θυμάμαι καλά έχει άλλους 11.
2: 11.
1: Αυτοί όλοι πότε θα αποφασίσουν τι πραγματικά θα κάνουν και πόση σημασία έχει τι θα αποφασίσουν τα όργανα, όταν εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει 5-6 από τη Νέα Αριστερά και μη σου πω και περισσότερους από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι το δηλώνουν πια ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
2: Ναι, σίγουρα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερο. Κοίταξε, όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, νομίζω εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αν όχι αύριο, νομίζω στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα στελέχη που ανήκουν στην παλιά ομάδα Αχτσιόγλου που λέγαμε και στην μετέπειτα ομάδα Χαρίτση, δηλαδή ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Όλη η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
2: Η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν, νομίζω είναι εκεί μέσα στην ομάδα, αυτούς τους πέντε, θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Έγινε και μια... θα παραδώσουν την έδρα τους.
2: Η εικόνα που έχω, να το δούμε αυτό, είναι για να εξαρτητοποιήσει.
1: Γιατί αν δεν παραδώσουν την έδρα τους, πάβει να είναι η κοινοβουλευτική αυτή η ομάδα, θα μείνουν με 5-6, άρα διαλύονται και γίνονται όλοι ανεξάρτητοι. Αλλά ο Τσίπρας δεν λέει ότι όποιος θέλει να έρθει σε μένα πρέπει να παραδώσει και την έδρα του.
2: Πρόσεξε, αν παραδώσουν την έδρα τους, η έδρα πάει στον επιλεχόν, ο οποίος είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά.
2: Λογικά δεν ξέρω
1: αν. Είναι δορλομπούκι.
2: Ναι, αν τυχαίνει να είναι στην αριστερά, αλλά ναι. Ο κανόνας λέει ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Okay.
2: Θα αυξηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κάτσε. Υπάρχουν κάποιοι που πολιτεύθηκαν με τη Νέα Αριστερά αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που δεν βγήκαν βουλευτές ξαναγύρισαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι. Υπάρχουν αυτοί που βγήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στη Νέα Αριστερά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί, ο άλλος επιλεχόν θα είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, λογικά.
1: Α, σωστά. Ναι.
2: Ναι, λογικά.
1: Ναι, ναι, τώρα το
2: κατάλαβα. Εκτός αν είναι από αυτούς που
1: έχουν πάει στη Νέα Αριστερά και σκέφτονται δεν ξαναπάνε και τώρα στον Τσίπρα.
2: Πρέπει να δούμε και τους επιλαχόντες.
1: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο μπέρδεμα. Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Όπως επίσης δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Να έχει συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις εκλογές και να έχει διαλυθεί κιόλας αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε αυτό το θυμάμαι τα πολιτευτικά.
1: Ναι, να μπήγαν και να μην προλάβανε να συμμετάσχουν σε εκλογές. Να διαλύθηκαν πριν προλάβουν να πάνε στις εκλογές.
2: Αυτό,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί.
2: Οπότε εκεί του περιμένουμε, θέλουν να κάνουν ένα συντονισμό από ό,τι έχω καταλάβει και με άλλα στελέχη, να φύγουν όλοι μαζί και θα υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα εξηγεί τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τον Γαβρίλη
1: Στακελαρίδη. Ναι, αλλά θυμωμένο στο τυπικό, όποιος φύγει για να πει ότι φεύγω για να πάω στον Τσίπρα, πρέπει να παραδώσει και την έδρα του. Δεν είναι ο όρος απαράβατος του Τσίπρα αυτός.
2: Εντάξει, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, σου θυμίζω, προχθές το βράδυ πήγαν στον Τσίπρα. Δηλαδή η Λινού, ο Φερχάτος Γκιούρ που ήταν στη Νέα Αριστερά και ο Γιάννης Σαρακιώτης. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ναι. Είναι ένα πρώτο βήμα καλό προφανώς. Δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα τα βρούνε και ίσως υπάρχει και η παραίτηση από ένα σημείο και μετά. Είναι πιο απελευθερωμένοι αυτοί. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκεί πόσους υπολογίζεις από τους 24 ότι θα φύγουν?
2: Υπολογίζω 15.
1: 15 από τους 24?
2: Ναι.
1: Σοβαρά?
2: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσουν. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή, όπου ναι, θα γίνει μια κίνηση, θα γίνει ένα
1: βήμα. Στις
2: 6 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Ένα βήμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βουλευτές οι οποίοι θεωρούν δεδομένο για τον εαυτό τους ότι θα βρίσκονται στο κόμμα Τσίπρα είναι ακόμα έτοιμοι να παραδώσουν την έδρα τους. Γνωρίζοντας μάλιστα πως οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο.
1: Ναι.
2: Ενδεχομένως να πιστεύουν ότι και ο Τσίπρας θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του. Δηλαδή, αν οι εκλογές πάνε για τον Απρίλιο και φύγουν το Δεκέμβριο και μέχρι τότε κρατούν μια συνεπή στάση σιωπής, ας πούμε, δεν θα γίνουν δεκτοί.
1: Ξέρεις γιατί στα ρωτάω όλα αυτά? Ναι. Γιατί εγώ, που ως γνωστόν πολιτικά είμαι λίγο διαστραμμένος, βλέπω τα νούμερα και τι βλέπω. Πρόσεξε τώρα. Το Πασόκ έχει 32 βουλευτές. Mm-hmm. Το άθροισμα των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είναι 35.
2: Ναι.
1: Και είναι και στη δεξαμενή των ανεξαρτήτων καμιά δεκαριά ορφανή που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. 45. Έτσι και κάνουν όλοι αυτοί μία κίνηση να συγκροτήσουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα που να λέγεται Ελλάς. Όχι απλώς ξαφνικά ο Τσίπρας θα βρεθεί με κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. μπορεί να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν,
1: να είναι πιο ψηλά από το Πασόκ. Αυτό κι αν δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Ο Τσίπρας δεν θα συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή.
1: Έχει ληφθεί τέτοια απόφαση.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα με ένα πληρωματικό πρόεδρο.
2: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θέλει εκπροσώπηση στη Βουλή σε αυτή την περίοδο. Ενδεχομένως και αυτό που λες. Θέλει να είναι και ο ίδιος επικεφαλής.
1: Παιδί μου, έτσι κι αλλιώς για τις εντυπώσεις θα το κάνει. Ένα μήνα πριν διαλυθεί η Βουλή.
2: Όχι,
1: η Βουλή
2: όχι.
1: Θα διαλυθεί το φθινόπωρο.
2: Ναι, δεν θα γίνει. Κοίταξε, αυτό λύνει τα χέρια πολλών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο Σεπτέμβριο. Παρετούμε, γεια σας, κόμμα Τσίπρα, εντάξει, ή και ο Αύγουστος.
1: Αυτό το βάζω στοίχημα ότι θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Ότι θα μυρίσουν τόσο πολύ. Μα καταρχάς τις πρόορες εκλογές πια τις υποστηρίζουν υπουργοί που λέγανε ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία.
2: Ναι.
1: Γιατί βιάστηκαν και σκοτώθηκαν και ο Τσίπρας και η Καριστιανού να τα ανακοινώσουν τα κόμματα. Για να είναι όλα έτσι.
2: Καλά, βέβαια, εννοείται. Ήδη φτιάχνουν ψηφοδέλτια και στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ λέω λοιπόν.
2: Και στο ότι... κόμμα Τσίπρα, sorry.
1: Τσίπρας... ναι, έχουμε μπερδευτεί με το κόμμα Τσίπρα.
2: Στο κόμμα Ελλάς.
1: Λέω ότι ο Τσίπρας προφανώς δεν θέλει μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να ορίσει έναν αναπληρωτή. Πληρωτή του να μιλάει για λογαριασμό του επειδή δεν είναι στη Βουλή. Αλλά για λόγους εντυπώσεων πριν διαλυθεί η Βουλή μπορεί να δούμε ένα κοινοβουλευτικό κίνημα που να αθροίζει δυνάμεις που να ισοδυναμούν με τις δυνάμεις του κόμματος της εξωματικής.
2: Δεν θα το δεις.
1: Δεν θα το δεις.
2: Αποκλείεται. Είμαι απόλυτος, ναι. Είμαι απόλυτος.
1: Ωραία, σου είπα ότι είμαι διαστραμμένος. Θα μου άρεσε να το δω.
2: Γιατί
1: αυτές οι ανακατοστούν.
2: Ρεκόρ σπάνε σε αυτή τη Βουλή, έτσι δεν είναι.
1: Θα μου άρεσε να το δω. Τώρα, πόσο έχουμε, μισό λεπτό, δεν έχουμε. Άστα, θα πούμε αύριο.
2: Α, το πούμε αύριο, γιατί και έχει και τις επιτροπές, έχει πολλά. Γιατί και η ενσωμάτωση πώς θα γίνει, δηλαδή, πώς ακριβώς το σκέφτονται και αυτοί οι βουλευτές ότι θα πάνε στο... Γιατί
1: δεν ξέρω. Πιστεύουν,
2: ναι.
1: Μα εγώ ψάχνω να βρω βουλευτή να μου μιλήσει. Δεν βγαίνει κανένας.
2: Είναι δύσκολη περίοδος.
1: Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδιά, κουβεντιάσουμε. Τι φοβάσαι, δημοκρατία έχουμε. Και έχω και ανθρώπους που με εκτιμούν. Γιατί οι περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ με συγχαίνονται. Αλλά το έχω ξεπεράσει.
2: Και το κέρια που μπορούμε να συζητήσουμε ποιο είναι. Ότι φεύγει ένας βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Στην περιφέρειά του. Ποιο θα το βάλει απέναντι ο Τσίπρας. Θα το βάλει κανένα γνωστό και καεί.
1: Υποθέτω πριν φύγει θα μιλήσει με τον Τσίπρα να μην του βάλει κανένα.
2: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
1: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν.
2: Άρα, λοιπόν,
1: μα και ο Τσίπρας έχει πρόβλημα.
2: Ρίσκο,
1: δηλαδή,
2: μεγάλο.
1: Άμα κατέβει τις εκλογές με τους υπουργούς του ως πρωτοκλασσάτα στελέχη, τους υπουργούς που είχε το 2015, τι καινούριο πρεσβεύει.
2: Θα τους έχει, αλλά θα τους έχει απλώς στο ρέντιο. Είδες ότι οι εκπρόσωποι τύπου είναι άγνωστοι εντελώς.
1: Ναι. Ναι, προσπαθεί να δείξει ναι. μια εικόνα ανανέωση.
2: Αυτό.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
2: Yeah, yeah.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω πρώτον ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία για την φθινοπορεινή μας συναυλία, τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο πραγματοποιείται και γίνεται μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το ίδιο φιλοδοξούμε να κάνουμε και φέτος. Φέτος η συναυλία μας έχει τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» και όπως καταλαβαίνετε είναι αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο, στον αξέχαστο Μάνο Λοΐζο. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο θα γίνει συναυλία.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
13: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
12: Μα η λύση είναι μία.
13: Ποια?
12: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
13: Αλήθεια?
12: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
13: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
12: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
13: Εισαγωγής να υποθέσω.
12: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
13: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
12: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
13: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Λεωφόρου Βασιλή Αμαλία και Βασιλή Σοφία προ τη Βουλή, στη Σταδίου και στον κόμβο των Αμπελοκήπων. Μικρότερε καθυστερήσει αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα τη Λεωφόρου και Φυσού. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή τη Εύρων στην παραχώρηση τη περιοχή 10 στο Νότιο Ιόνιο κατέθεσαν οι εταιρείε Εύρων και Χελληνική Ενέργη, όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τη Εύρων ποσοστού 70% από τη Χελληνική Ενέργη για σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξη του τομέα υδρογοναθράκων Και κίνηση που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Παρακολουθούμε τις τιμές στην Αβόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε το πρωί στο Sky ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας «απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». Ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι χθες στην Ηράκλεια Σερών. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, συνελήφθη ένας Ελβετός 31 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτό.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μου στο στούντιο και τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά ο Σταύρος Ιωαννίδης, τον οποίο έχω ξεχάσει πως είναι το πρόσωπό του από κοντά, γιατί από την τηλεόραση τον βλέπαμε κάθε μέρα, ο οποίος, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθήστε έστω και ελάχιστα Sky, βρισκόταν στο Ισραήλ όλη την περίοδο του πολέμου. Πόσες μέρες κάθισες?
2: 82 ημέρες, καλησπέρα.
1: 82 μέρες?
2: Ναι.
1: Κάποτε υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι αν συμπληρώσεις 60 μέρες στο εξωτερικό δικαιούσε αφορολόγητο αυτοκίνητο. Το έχεις ψάξει?
2: Σε λίγο νομίζω θα αρχίσω να κοιτάω για ηθαγένεια, διαβατήριο, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Είναι συνεχόμενες.
1: 82 μέρες.
2: 82, ναι.
1: Και τώρα υποθέτω ότι είσαι με το διαβατήριο στην τσέπη, γιατί δεν έχω καταλάβει τώρα αν έχουμε εκεχηρία ή αν έχουμε τις προκαταρκτικές για να ξαναρχίσουμε πάλι τις επιχειρήσεις.
2: Η αίσθηση είναι ότι αργά ή γρήγορα μπορεί να ξανακαταφέρουν τώρα να έρθουν σε μια συμφωνία. Είναι αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, είναι αυτό που είχε αποκαλέσει ο πρόεδρος Τραμπ love taps. Είναι τα φιλικά χτυπηματάκια, ναι, στην πλάτη που λέμε. Ναι. Αλλά αργά ή γρήγορα η εκτίμηση είναι πως θα υπάρξει άλλος ένας γύρος επιθέσεων, εχθροπραξιών, μπορεί να είναι σε μερικούς μήνες, μπορεί να είναι σε κανένα χρόνο.
1: Εσύ που γνωρίζεις πια καλά την ψυχοσύνθεση αυτού του λαού που λέγεται Ισραήλ, mm-hmm, πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή η ώρα που να έχουμε πραγματική εκεχηρία, πραγματικά ειρήνη στην περιοχή, χωρίς και το ίδιο το Ισραήλ να επιδιώκει τη σύγκρουση?
2: Θα έλεγα ότι αυτό βάσει της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο της ψυχοσύνθεσης των Ισραηλινών, αλλά και των γειτόνων τους και γενικά με τις ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, είναι σχεδόν αδύνατο. Διότι ακόμη κι αν αυτή τη στιγμή βρεθεί ο τρόπος να υπογράψουν μια συμφωνία οι ΗΠΑ με το Ιράν, που ουσιαστικά θα απαντά σε ένα πρόβλημα που προέκυψε μετά την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Ιρανοί χειρίστηκαν πάρα πολύ έξυπνα τον πόλεμο, δημιούργησαν ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν, έκλεισαν το στενό του Ορμούς και τώρα όλη η ιστορία γίνεται για να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Άρα οι λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο δεν έχουν απαντηθεί ακόμη.
1: Ναι.
2: Άρα όσο υπάρχουν αυτά τα ανοιχτά ζητήματα, είναι σχεδόν αδύνατο να υποθέσει κανείς ότι θα υπάρξει ειρήνη ή θα κλείσει το Μεσανατολικό με όποιον τρόπο μέσα στα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό ξαναλέω, η εκτίμηση εκεί στο Ισραήλ είναι ότι είναι απλώς ένα διάλειμμα για ανασυγκρότηση, και σε κάποιο χρονικό διάστημα, μήνες ή κάποια χρόνια, θα έχουμε ξανά επανάληψη της ίδιας κατάστασης.
1: Επίσης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μου είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο Νετανιάχου όλη του τη δύναμη την αντλεί λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων, ότι κάποια στιγμή αν ηρεμήσει η περιοχή, εκείνος μάλλον θα χάσει την εξουσία. Το έχω καταλάβει σωστά?
2: Ναι, και κινδυνεύει να τη χάσει και υπό αυτό το καθεστώς πια. Διότι ο τελευταίος πόλεμος φαίνεται ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν του έκανε καλό. Έχει χάσει ποσοστά. Έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτών του, που είναι κυρίως στο Βόρειο Ισραήλ. Η βάση του Νετανιάχου είναι εκεί, είναι στο Βόρειο Ισραήλ. Και οι ενδείξεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, είναι πως του έχουν γυρίσει την πλάτη. Διότι θεωρούν πως δεν έκανε αρκετά απέναντι στη Χεσμπολά. Και γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, παρόλο που υπάρχει αυτός ο περιορισμός από τους Αμερικανούς στο πού μπορούν να επιχειρούν οι Ισραηλινοί, βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες χτυπούν με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και στην Τύρο και βόρεια του Λιτάνη. Θέλουν να φτάσουν και στη Βηρητό. Λένε πως έχουν ξανά στο στόχαστρο τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεσμπολά, διότι από εκεί μόνο μπορεί να κερδίσει πόντους αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
2: Και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Διότι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή, έχουν παρουσία μέσα στον Λίβανο, δεν μπορούν να φύγουν από εκεί αν δεν παρουσιάσουν μια νίκη κατά τη Χεσμπολά, και δεν μπορούν να προωθηθούν πιο μέσα διότι τους περιορίζουν οι Αμερικανοί.
1: Τώρα πες μου λίγο πως είναι η ζωή όταν είσαι πολεμικός ανταποκριτής για το Ισραήλ συγκεκριμένα, γιατί κάθε χώρα έχει τις διαφορές της. Ας πούμε, εσύ ήσουν από το πρωί ως το βράδυ στην τηλεόραση, φαντάζομαι κοιμόσουν ελάχιστα, έτρωγες τι? Φαγητό που βρίσκατε, στο ξενοδοχείο?
2: Στο ξενοδοχείο συνήθως, ή όπου προλαβαίναμε στο δρόμο να σταματήσουμε κάπου να φάμε, αν βρίσκαμε κάτι ανοιχτό.
1: Ήταν κάτι ανοιχτό?
2: Τις πρώτες μέρες όχι. Δύσκολα. Σε κάποιες συνοικίες, ίσως κυρίως σε αραβικές συνοικίες, ας πούμε, μπορεί να βρίσκαμε κάτι. Αλλά προσπαθούσαμε να τρώμε στο ξενοδοχείο όταν προλαβαίναμε, βέβαια, γιατί εκεί οι κουζίνες έκλειναν νωρίς, το προσωπικό ήταν μειωμένο. Διότι ήταν οι συνθήκες του πολέμου τέτοιες. Το πρόβλημα όμως ήταν ο ύπνος. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό. Γιατί πέρα από τις ώρες που έπρεπε να είμαστε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, μεταδίδουμε τα νέα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε επιθέσεις κάθε 40 λεπτά.
1: Αυτό,
2: κάθε μια
1: δεν
2: ώρα.
1: Είναι πάω σπίτι, κοιμάμαι 4 ώρες, 5 αδιατάρακτα.
2: Και
1: μπαμ, μπουμ, πετάγεσαι πάνω.
2: Και σκέψω ότι από την ώρα που παίρναμε μια πρώτη ειδοποίηση πως επίκειται επίθεση, γιατί είχαν ένα σύστημα οι Ισραηλοί και Αμερικανοί με ραντάρ που βλέπανε τις εκτοξεύσεις από το Ιράν και ξέραμε ότι έχουμε 3-4 λεπτά μέχρι να έρθουν οι πύραυλοι στο Ισραήλ. Έπρεπε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Κοιμόμασταν με τα ρούχα εννοείται, αλλά έπρεπε να σηκωθούμε, να πάρουμε τον εξοπλισμό, να στήσουμε τις κάμερες και να είμαστε
1: περιμένετε
2: έτοιμοι,
1: να περάσει ο πύραυλος.
2: Ναι, ή για κάποια απευθείας σύνδεση ή για να κάνουμε τα πλάνα μας, τα όν μας στην τηλεόραση.
1: Και από εκεί που έβγαινες δεν ήταν βέβαιο ότι είσαι ασφαλής. Όχι. Δηλαδή θυμάμαι ένα πύραυλο που έσκασε στα 100 μέτρα πριν από σένα.
2: Ναι.
1: Ζεις και με τον μόνιμο τρόμο ότι μπορεί ένας πύραυλος να έρθει εκεί ακριβώς που είσαι.
2: Ναι, αυτό είναι τώρα, έρχεται κάποια στιγμή.
1: Αυτό το συνηθίζεις ποτέ?
2: Και ναι και όχι.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί εγώ δεν θα το συνηθίζα ποτέ.
2: Στην ιδέα ότι γίνεται πόλεμος και ότι κινδυνεύεις, αλλά κάθε φορά ας πούμε, που βλέπαμε από πάνω από το κεφάλι μας μια αναχέτηση ή τους πυράβλους να περνάνε και να πέφτουν λίγο πιο πίσω στη θάλασσα ή τριγύρω από εκεί στα ξενοδοχεία, πάντα παγώνεις εκεί και λες εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
2: Και να είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις εν γνώση σου και να μειώνεις όσο μπορείς την έκθεσή σου στον κίνδυνο με διάφορα πρωτόκολλα τέλος πάντων που ακολουθούμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσεις, ότι μπορεί να γίνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς.
1: Τώρα μπορώ να αποκαλύψω και ένα περιστατικό που δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν το είπαμε τότε. Ένα βράδυ μου τηλεφωνούν οι συνάδελφοι εδώ από το Sky και μου λένε χάσαμε τον Ιωαννίδη. Δεν απαντά στο τηλέφωνό του. Λέω ωραία, ο οπερατέρ δεν απαντά ούτε ο οπερατέρ. Την πρώτη ώρα δεν ανησυχείς πολύ γιατί λες ωραία κάπου τρύπωση να κάνει ένα γύρισμα, κάποια συμφωνία έχει κάνει εκεί με τις τοπικές αρχές, με το στρατό και αυτά. Περνάγανε οι ώρες όμως.
2: Ναι.
1: Και όσο περνάγανε οι ώρες, όλος ο μηχανισμός του Sky, όλοι οι συνάδελφοι έμπαιναν σε ένα καθεστώς πανικού. Δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου γιατί όπου και αν έχεις πάει δεν σε έχουμε χάσει ποτέ πάνω από 2 ώρες.
2: Ναι,
1: δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Κράτησε αυτό πόσο, 6 ώρες.
2: 7,5 ώρες.
1: 8 ώρες. Ναι. Φανταστείτε κυρίες και κύριοι τι περάσαμε μια μέρα με ένα σπρί. Ήταν που ήταν άσπρα τα μαλλιά μου, ασπρίσανε ακόμα παραπάνω. Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω. Τον ψάχναμε και δεν απαντούσε πουθενά. Η λογική έλεγε ότι κάπου είναι εγκλωβισμένος. Αλλά τι, κοιμάσαι ήσυχος με αυτή τη λογική. Και τελικά απάντησες γύρω στα μεσάνυχτα, αν θυμάμαι καλά. Τι είχε συμβεί?
2: Μας είχαν συλλάβει. Είχαμε περάσει αρκετές ώρες σε ένα κρατητήριο, διότι φανήκαμε ύποπτοι σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους περαστικούς, από ό,τι κατάλαβα, για κατασκοπία.
1: Δηλαδή πήρε κάποιος περαστικός στις αρχές και είπε τι?
2: 32 φορές τηλέφωνο και είπε ότι κινούμαστε ύποπτα. Θεώρησε ότι ήμασταν σε ένα σημείο, επειδή ήμασταν πάρα πολύ κοντά, η αλήθεια είναι, όταν έπεσε ένας πύραυλος στη Χάιφα, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Και ήμασταν οι πρώτοι ίσως που φτάσαμε εκεί. Θεώρησε ότι ήμασταν από πριν εκεί.
1: Υπέθεσε ότι γνωρίζαμε το χτύπημα.
2: Ναι, και ότι δίναμε συντεταγμένα.
1: Καλά, και οι αρχές τώρα έναν πολεμικό ανταποκριτή με περγαμηνές που είναι εκεί 80 μέρες.
2: Για πιστέψεις, χαρτιά από την κυβέρνηση.
1: Δεν κατάλαβαν τίποτα.
2: Όχι. Όχι, όχι. Μας ακολουθήσανε κανονικά την
1: διαδικασία. Είναι αυτό που λένε, δεν πάει να έχεις χίλια δίκια, άμα πες σε βλάχο αστυνομικό θα σε γράψει.
2: Ήτανε λίγο, η επικοινωνία ήταν προβληματική, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε στα αγγλικά.
1: Εσείς δεν κινδυνεύσατε κάποια στιγμή μέσα στις 7 ώρες καθόλου? Απλώς λέγατε παιδιά να πάρουμε ένα τηλέφωνο γιατί θα έχουν.
2: Αλλά όχι, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι θα λέγαμε στο τηλέφωνο, ακόμη και στα αγγλικά αν μιλούσαμε, δεν μας έδωσαν
1: ποτέ το
2: τηλέφωνο.
1: Δεν σας έδιναν το δικαίωμα της επικοινωνίας. Και τελικά πώς σας το δώσανε?
2: Μετά από πολλές ώρες και αφού λοιπόν εσωτερικά έγινε έλεγχος με τις δικές τους αρχές, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ούτω καθεξής, διαπίστωσαν ότι όντως είμαστε δημοσιογράφοι και δεν λέμε ψέματα.
1: είχε κινητοποιηθεί τότε το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε πάρει και τον πρέσβη, η κυβέρνηση.
2: Και οι δικές τους υπηρεσίες. Μετά μας κάλεσαν όλοι
1: αλλά
2: να μας
1: ζητήσουν συγγνώμη, να απολογηθούν. Για να πάρουν
2: εκεί, γιατί δεν τους έλεγαν που είμαστε. Μας είχαν εκεί, αλλά δεν καλούσαν οι δικοί τους αστυνομικοί διευθυντές στα κατατόπου
1: και
2: τμήματα και μας αναζητούσαν.
1: Ένα δημοσιογράφο και του λέγανε όχι.
2: Και δεν το αποκάλυπταν, όχι.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου.
2: Είναι κάτι, το οποίο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Είμαστε, ακόμη και γι' αυτό υπάρχει εκπαίδευση για το πώς λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως επίσης στην περίπτωση της απαγωγής. Γιατί είχαμε την απαγωγή μιας συναδέλφου στο Ιράκ.
1: Ναι.
2: Για όλα αυτά εκπαιδεύεσαι. Και γι' αυτό έχει, το λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ότι πρέπει οι συνάδελφοι που πηγαίνουμε όλοι εκεί πέρα να έχουμε μια στοιχειώδη εκπαίδευση για αυτές τις καταστάσεις, για να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Γιατί εμείς, ας πούμε, μπορεί να μην κινδυνεύσαμε εκεί και προφανώς δεν θα κινδυνεύαμε, αλλά αν, ας πούμε, αντιδρούσαμε πιο επιθετικά, μπορεί να μας άφηναν μετά από 2-3 μέρες να βγούμε έξω μας και να κάνουν και η διαδικασία, ας πούμε, σύλληψη κτλ.
1: Αυτός ήταν ο αγριότερος πόλεμος που έχεις καλύψει. Τι, ας πούμε, η Ουκρανία ήταν χειρότερη.
2: Έχει άλλα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι. Ναι, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Είχε άλλες αγριότητες ο ένας και άλλες ο άλλος. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που βλέπαμε στο Ισραήλ είναι κυρίως τα τυφλά χτυπήματα. Δηλαδή, χτυπούσαν, ας πούμε, ρίχναν τους πυράβλους και όπου πάνε.
1: Όπου κάτσει.
2: Ναι, μέσα στις πόλεις, στην επαρχία, παντού. Όπου χτυπήσουν. Στην Ουκρανία ήταν άλλο το έργο. Είχες δύο στρατούς οργανωμένους. Επίσης με τρομερή αγριότητα όμως να χτυπιούνται. Για τους δημοσιογράφους δεν είναι καλά πουθενά. Υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αίσθηση ότι οι δημοσιογράφοι στον Λίβανο, που προφανώς υπήρχαν νεκροί δημοσιογράφοι από τους βομβαρδισμούς, ναι, ή στη Γάζα ή οπουδήποτε, αλλά κινδυνεύουν το ίδιο παντού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι σε μια εμπόλεμη ζώνη είναι στο απειρόβλητο από τη μια ή από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να παραμείνεις τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, να πάνε όλα καλά, μην χρειαστεί να ξαναπάς. Τώρα να σου πω ότι εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανακαλύψεις πόλεμο και να συνεχίσεις μόνο με τα υπέροχα ντοκιμαντέρ σου, νομίζω είναι μια ουτοπία. Αλλά
2: πάντα
1: τουλάχιστον να σ' αργήσει. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο πολεμικός μας ανταποκριτής, πήρατε μια γεύση για το πώς είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου όταν για να καλύψει το γεγονός τα βάζει όλα σε κίνδυνο, χωρίς να μπορεί να κάνει και τα πάντα για να προστατεύσει τον εαυτό του. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπείτε στο nova.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμά Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Λοιπόν, όσοι παρακολουθήσατε τη χθεσινή μας εκπομπή με τον Νότη, έπαιξα ένα και μοναδικό απόσπασμα από την ομιλία του Τσίπρα προχθές στο Θησείο για να σας πω ότι μερικοί χρησιμοποιούν ορισμένα κλισέ στην πολιτική που δεν ακούγονται και τόσο καλά. Καλά είναι ο πρώτος που το έχει πει. Όταν τον αντιγράφεις, δεν γίνεται και τόσο καλό. Αν θυμάστε, έπαιξα ένα απόσπασμα που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Μίλησα με τον Γιάννη τον Υδραυλικό και μου είπε πόσο δύσκολα τα φέρνει. Τη γιώτα τη δασκάλα η οποία δίνει το νίκη το μισό και δεν της βγαίνει ο μισθός. Κάπου το είχα ξανακούσει αυτό και δεν αναφέρομαι στο Τζόρτσιλ, στη γνωστή ταινία που είχε μπει στο μετρό και συνομιλούσε με τους πολίτες για το αν πρέπει να κάνει πόλεμο ή αν πρέπει να παραδοθεί η Μεγάλη Βρετανία. Ο Πέτρος Κυλκυλής, που είναι μεγάλο ψαχτήρι, το βρήκε και ακούστε τώρα, ακριβώς τα ίδια είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος το 2024 όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε τώρα και γελάστε με την ψυχή σας.
14: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, δεν θα μιλήσω σήμερα με αριθμούς, θα μιλήσω για ανθρώπους. Τους δικούς μας ανθρώπους.
15: Με αυτούς τους ανθρώπους συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
14: Όπως η Μαριάνθη από την Τούμπα, εργαζόμενη, που απλά δεν βγάζει το μήνα, που δουλεύει όλο και περισσότερο, αλλά τα χρήματα φτάνουν όλο και λιγότερο.
15: Μίλησα με την Κατερίνα, με δύο πτυχία, που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της.
14: Όπως ο Γιάννης, αγρότης από το Θεσσαλικό κάμπο που τον χτύπησε η πλημμύρα. Και ο Δημήτρης από την ορεινή Κορινθία που τον χτύπησε η Πανόλη και περιμένουν και οι δύο αποζημίωση. Και τους κοροϊδεύουν.
15: Τον Στέργιο που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
14: Ή τον δάσκαλο που ζει ακόμα στο αυτοκίνητό του, διότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει τον νίκη που οφείλει να πληρώσει, αλλά νιώθει χρέος. Το χρέος του λειτουργήματός του απέναντι στην δημόσια δωρεάν παιδεία.
15: Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία, που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις.
1: Δεν ακούγεται εντελώς γελίο? Απορώ πως δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο Βουλαρίνος. Θα το πάρει αύριο, όμως είμαι βέβαιος ότι θα μου το ζητήσει το ηχητικό. Αυτά όλα τα ωραία και γοητευτικά είναι ωραία όταν τα κάνει ο πρώτος. Όταν απλώς ψάχνεις πίσω να δεις τι ωραίο έκαναν οι προηγούμενοι, να το αντιγράψω, να το κάνω κι εγώ. Την εποχή της τεχνολογίας και των αρχείων των ηλεκτρονικών είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. πες αυτό που θες να πεις χωρίς να βάζεις θεατρικά στοιχεία μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην πολιτική, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για τους περισσότερους από τους πολιτικούς. Άμα θες να πεις κάτι, πες το. Οι συντάξεις είναι χαμηλές, ο μισθός στους εκπαιδευτικούς είναι μικρός, οι νοσηλευτές πρέπει να, και οι γιατροί πρέπει να ανεβούν από εδώ και πες το. Μια χαρά είναι. Αλλά τώρα, τι νόημα έχουν όλα αυτά? Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Διότι από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πάρτι. Την άλλη εβδομάδα που τα κόμματα που είχαν συνηθίσει να υποδέχονται τις δημοσκοπήσεις με ικανοποίηση και θα δουν τώρα ότι ξαφνικά τα ποσοστά τους αλλάζουν προς το χειρότερο, εκεί να δεις νύχια που θα βγάλουν. Ήδη χθες άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλά έξω από τη δίκη που πραγματοποιείται η δίκη των Τεμπών, ενώ λίγο πριν είχε διαρρεύσει μια δημοσκόπηση που της έδινε ποσοστό 3,7 έναντι 14,1 του κυρίου Τσίπρα και 11,4 της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, εγώ αυτή τη δημοσκόπηση δεν την εμπιστεύομαι, αλλά μόλις την είδε η κυρία.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια.

0: Η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η 28 Μαΐου, τον φάγαμε το Μάιο. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους είναι ως εξής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Αττικόν από κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πού εντοπίζονται, τι έχει δείξει έως τώρα η επιδημιολογική διερεύνηση το γεγονότος. Να βγει το νοσοκομείο από την επόμενη εφημερία, ζητούν εκπρόσωποι των εργαζομένων.
1: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

0: από τη νευροχειρουργική κλινική. Κάποιο άτομο είχε κολλήσει καθεντρέτητα, το ξέρε, δεν το ξέρε. Ήρθε εκεί πέρα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
1: Εμείς εξάλλου πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα της διασποράς των ενδονοσοκομιακών μικροβίων. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχέση με την υποστελέχωση.
2: Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στο νοσοκομείο. Το μεταξύ προλάβατε να ακούσατε και τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον ακούσατε, γιατί σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας. Επειδή η Άγκυρα έχει επιστρέψει σε μια ρητορική προκλήσεων, είχαμε νέες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για νησιά και Αιγαίο. Το γνωστό τροπάρι, λίγο ανεβασμένο αυτή τη φορά. Αυστηρό μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση.
3: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Εκεί στην Αδριανούπολη, έχοντας τους αξιωματικούς μπροστά και τους στρατιωτικούς, λέει: τα νησιά στο Αιγαίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Πως αυτό που συμβαίνει είναι παράνομο. Προσέξτε, η σειρά που τα λέει έχει σημασία.
4: Και με τις κινήσεις που κάναμε με τον πόλεμο με το Ιράν, που ουσιαστικά αναβαθμίστηκε η στρατηγική θέση της Ελλάδος, αυτό ασφαλώς καταλαβαίνουν ότι είναι επικίνδυνο για αυτούς, για τα συμφέροντά τους και ειδικά για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Και έχουμε και την πρεμιέρα των καλοκαιρινών ελέγχων της εφορίας σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Κάνει το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος η ΑΔΕ και θα συνεχιστούν βεβαίως στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο στόχαστρο, ποιοι να πούμε, είναι οι συνήθεις ύποπτοι του καλοκαιριού και επιστρατεύονται μάλιστα και αυτή τη χρονιά σύγχρονα μέσα έλεγχου.
5: Θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές μέθοδοι, τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και χρήση drone σε κάποιους προορισμούς, ακριβώς για να εξακριβώσουμε τυχόν παραβάσεις. Αλλά το ισχυρότερο όπλο της ΑΔΕ πάντοτε είναι τα στελέχη της.
6: Οι καλοί επαγγελματίες, αυτοί που θέλουν να δουλέψουν σοβαρά, αρχίζουν και φεύγουν από τον κλάδο και από εκεί και πέρα θα μείνουμε με επιχειρηματίες οι οποίες τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να δουλεύουν με έναν τρόπο περίεργο, έτσι ώστε οι έλεγχοι να είναι μέσα στα μαγαζιά μας καθημερινά.
7: Δεν φεύγει τίποτα πριν κοπεί η απόδειξη και εννοείται και από το μπαρ και από το ταμείο και ο πελάτης πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι.
2: Ακριβώς έτσι, έχουμε φάει και ξύλο για να πάρουμε απόδειξη. Το καλοκαίρι τον γνωρίζετε όλοι όσοι πάτε σε κάποιο μαγαζί, σας κυνηγούν από πίσω να σας δώσουν την απόδειξη. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης για το τι γίνεται εκεί έξω, τι αντιμετωπίζετε εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αρνητική φυσικά, η λεωφόρος Χιστού, η οποία έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Οπότε φίλες και φίλοι, εάν και εφόσον σας εξυπηρετεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή Χιστού ή την Ιερά Οδό να βγείτε στο Δαφνί και από εκεί και πέρα είναι πολύ μικρότερη η καθυστέρηση προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η άνοδος Κηφισού επίσης από την περιοχή του Ρέντι προς την μεταμόρφωση ανατμήματα θα σας καθυστερήσει και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολύ πυκνή ροή στον κόμβο των Αμπελοκήπων αλλά και στις Σταδίου, Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
2: Σε ευχαριστώ Δημήτρη και θα μείνουμε λίγο στα της κυκλοφορίας, όχι απολύτως στα της κυκλοφορίας. Ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση που μας ανέλησε εδώ, μας εξήγησε, μας περιέγραψε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, προκαλεί πίεση, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι ο Γολγοθάς οι καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα πλέον. Ωστόσο είναι και πολλά τα περιστατικά, έχουν πληθύνει, δεν ξέρω κι αν αυτός είναι ένας από τους λόγους, από νταΐδες που δεν θα διστάσουν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή σας. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Είχαμε δει μπλεκτικές αντιπαραθέσεις στον δρόμο, βία επεισόδια, ξυλοδαρμούς. Πλέον φτάσαμε και σε ένοπλο επεισόδιο. Ένας άνδρας 34 ετών, υπήρξε μια διένεξη στο δρόμο στο ύψος της Ηλία Ηλίου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με τη συμβολή της Ηλίας Ηλίου. Από εκεί και πέρα. Πάνω σε αυτή τη διένεξη φαίνεται να προτάσει ένα όπλο συγκεκριμένος άνδρας στον οδηγό του άλλου οχήματος με τον οποίο είχε την αντιπαράθεση. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, έφυγε από το σημείο το συγκεκριμένο άτομο. Υπήρξε μια έρευνα και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε με δυσκολία από τους αστυνομικούς κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί φαίνεται και εκεί να αντέδρασε το συγκεκριμένο άτομο και να υπήρχε και με τους αστυνομικούς μια προσπάθεια για να αποφύγει την σύλληψη. Το όπλο τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ένα πιστόλι κρότου, είχε και 11 φυσίγγια, ναι, εκτός από αυτό το όπλο στο αυτοκίνητο. Εκτός λοιπόν από την δικογραφία και τη σύλληψη που αφορούσε το περιστατικό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, υπήρξε και για βία κατά υπαλλήλων, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι φαίνεται ότι και με τους αστυνομικούς δεν ήταν ήρεμος όταν τελικά εντοπίστηκε.
2: Είχε όλο το πακέτο. Και έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Έχει συλληφθεί. Και ξέρεις κάτι, μπορεί να μην προκαλέσει, μας είπε σκρότου, μπορεί να μην προκαλέσει τραυματισμό ένα τέτοιο όπλο, αλλά στη θέα του μπορεί ο οδηγός που δέχεται την επιλή να αντιδράσει σπασμωδικά, δηλαδή να έχουμε τροχαίο εξαιτίας αυτού του γεγονότος που να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
9: Φανώς, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι λύση ότι
2: κάποιος τραβάει ένα όπλο πιστόλι
9: την ώρα που
2: βρίσκομαι
9: στο τιμόνι, στο δρόμο, επειδή κάτι δεν μου άρεσε και κάτι με ενόχλησε.
2: Ναι. Και εμείς γι' αυτό το αναφέρουμε, επειδή καταλαβαίνω πως πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι στην κίνηση, μπορεί να είναι εκνευρισμένοι, αλλά συμβαίνουν αυτά στους δρόμους. Προσοχή θέλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι πράγματι επικρατεί ανησυχία στο Αττικό Νοσοκομείο λόγω της έξαρσης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 19 και 21 Μαΐου εντοπίζεται το πρώτο κρούσμα στην Ευρωχειρουργική. Το νοσοκομείο σήμερα ανακοίνωσε 9 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 κρούσματα σε υγειονομικούς και άλλα 25 κρούσματα σε ασθενείς και συνοδούς. Παρ' όλα αυτά, οι υγειονομικοί είναι καθησυχαστικοί. Λένε πως δεν τίθεται θέμα καραντίνας. Πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται με την επαφή και με φυσικά σταγονίδια. Και φυσικά με σταγονίδια. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να τον καταπολεμήσει εύκολα μόνος του. Η ανησυχία υπάρχει για τους ασθενείς. Πώς καταλαβαίνουμε, σε ένα νοσοκομείο έχει πάρα πολλούς ασθενείς.
1: Ναι, κατά τεκμήριο στο νοσοκομείο κάποιος δεν πάει για να. Ναι,
0: για να περάσει καλά, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ζητούν να αρθεί, όπως είπε και εσύ, η προγραμματισμένη εφημερία του Σαββάτου, έτσι ώστε να μην συνοστίζεται περαιτέρω κόσμος και να μην υπάρξει εξάπλωση, διασπορά του ιού.
1: Ναι.
0: Το Σωματείο μιλάει για εκατοντάδες ασθενείς στιβαγμένους σε ράτζα σε διαδρόμους. Ζητούν λοιπόν στελέχωση, απομάκρυνση των ράτζων, απολίμανση των χώρων και η επιδημιολογική έρευνα συνεχίζεται.
1: Έχει εντοπιστεί ο ασθενής, πώς να το πω, μηδέν, δηλαδή το πρώτο κρούσμα εκεί?
0: Φαίνεται πως είναι, όπως είπα, και στην ευρωχειρουργική. Είναι
1: νοσηλευτής, γιατρός, ασθενής.
0: Υγειονομικός είναι, χωρίς αυτό να το λέω με 100% ναι. Σιγουριά, γίνεται η χνηλάτιση. Πάντως δεν υπάρχει λόγος ακόμη μεγάλη ανησυχία.
1: Καταλαβαίνω. Ναι. Οπωσδήποτε είναι ψύχρεμη αντιμετώπιση και έτσι πρέπει να είναι. Από την άλλη, ακούω και αυτό που λένε εργαζόμενοι. Τώρα, αν υπάρχουν εκεί κρούσματα και έχει και εφημερία, δεν ξέρω, τα γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι που πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικόν, ήταν στο Άξιον.
2: Είχαμε 53 ύποπτα περιστατικά, τα οποία βγήκαν 9 θετικά. Από τα 9 ήταν 4 ασθενείς και 5 άτομα προσωπικό.
1: Να.
2: Και από ό,τι μιλήσαμε και ψάξαμε, κάποιο άτομο ή ιατρικό ή νοσηλευτικό ή βοηθητικό στην ευρωχειρουργική κλινική που είχε κολλήσει καθεντερίτητα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές.
1: Και αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα να δούμε αν υπάρχει συνέχεια. Θα περάσουμε λιγάκι να δούμε πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και την ίδρυση του κόμματός του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ΕΛΑΣ. Το αρκτικό λέξο, την ιδρυτική διακήρυξη λοιπόν κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί του ήταν στενοί του συνεργάτες, ενώ ήδη έχουμε και τις πρώτες κινήσεις σε επίπεδο οργάνωσης του νέου κόμματος. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο.
3: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
1: Σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν και τα πρώτα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, εκείνοι που θα στελεχώνουν τα τραπέζια, τα τηλεοπτικά τραπέζια, εκείνοι που θα αναλάβουν και το βάρος της επικοινωνίας, όπως η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ήταν στον Αντένα, κυρία Κουφονικολάκου.
4: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή σε αυτή τη φάση. Έτσι, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από ενενεργεία βουλευτές. Είναι σαφές. Δεν σημαίνει πόρτα. Τιμούμε, σεβόμαστε τη συνεισφορά όλων των στελεχών. Προφανώς. Στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
5: Παρ' όλα
4: αυτά, είναι αναγκαίο στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και το νοώ να αποδείξουμε με κάποιο τρόπο στους πολίτες ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης.
1: Έχουμε από την άλλη πλευρά και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ήταν λογικό. Ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ήταν σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΕ και μάλιστα μεταξύ άλλων σχολίασε και το κομμάτι εκείνο του ονόματος, κάτι που επίσης έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις.
6: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί.

0: και να αλλάξει το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξει και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτω το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
1: Αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης από τον κύριο Πιερακάκη, αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ δια του προέδρου του, του κυρίου Ανδρουλάκη, ήταν στο Open.
2: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα για δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
3: Γιατί
2: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βλέπει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και αν μπορούσα να κατηγοριοποιήσω, να χωρίσω σε τρία μέρη το σημερινό ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου στην Καθημερινή, έχει το πρώτο σκέλος είναι το οργανόγραμμα του νέου κόμματος, κυρίως σε επίπεδο επικοινωνίας. Το δεύτερο, οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και το τρίτο, τα απόνερα που φαίνεται ότι δεν έχουν κουνήσει μόνο τις βάρκες. Κάποιες έχουν τουμπάρει κιόλας στο λιμάνι στα κόμματα της αριστερά, εννοώ στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Τις αναταράξεις. Έντονες αναταράξεις, Αντώνη. Αλλά ας αρχίσουμε από το πρώτο. Ακούσαμε πριν από λίγο την κυρία Κουφονικολάκου. Αρχίζουν και βγαίνουν μπροστά τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος επικοινωνίας.
4: Ναι, και είδαμε χτες την κυρία Κουφονικολάκου. Το περιμέναμε ότι θα είναι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ήταν και εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Ακολούθως, τέσσερα νέα πρόσωπα επίσης θα είναι αναπληρωτές εκπρόσωποι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να μην βάλει κανένα παλιό στέλεχος να εκπροσωπεί το κόμμα, θέλοντας να δείξει την ανανέωση και θέλοντας να δείξει ότι αυτό που είχε πει αρχικά, ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και θέσεις σε ρεζερβέ, το εννοεί. Βεβαίως θα δούμε στα ψηφοδέλτια και παλιά στελέχη, αλλά ενδεχομένως και είναι το πιο πιθανό είναι να μην είναι στη βιτρίνα. Κάθε εβδομάδα θα εμπλουτίζεται και το κόμμα, δηλαδή αναμένουμε να δούμε να υπάρχει και μια διοικούσα επιτροπή, ενδεχομένως και ένα πολιτικό γραφείο που θα σχηματιστεί. Όργανα τα οποία δεν θα εκλεγούν αυτή τη στιγμή από κάποιο όργανο, δεν προλαβαίνει να κάνει συνέδριο, θα οριστούν και ίσως μετά τις εκλογές, όχι ίσως, σίγουρα θα ακολουθούν οι διαδικασίες ενός κόμματος.
1: Δεν θα έχουμε πριν τις εκλογές, δεν ξέρω εγώ τώρα, μας ακούνε άνθρωποι, δεν θα δουν στη γειτονιά τους κανένα γραφείο που να λέει στην ταμπέλα ελληνική ή αριστερή
4: σεβάρα. Θα δούνε, βεβαίως θα δούνε. Αλλά εννοώ για
1: αρχίζουν
4: τα όργανα.
1: Να φτιάχνουν γραφεία δηλαδή σε όλη την.
4: Θα στηθεί ένας μηχανισμός. Βέβαια είναι και οικονομικό το θέμα. Ναι. Πόσο μπορεί να επεκταθεί ένα κόμμα το οποίο δεν έχει και χρηματοδότηση. Αλλά ό,τι μπορεί θα γίνει, εννοούσα εγώ για τα εσωτερικά.
1: Ναι,
4: πόσο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτικό συμβούλιο.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Αυτά θα σχηματιστούν έτσι, ναι, χωρίς εκλογικές διαδικασίες.
1: Κεφάλαιο 2. Επόμενες κινήσεις Τσίπρα.
4: Το ένα είναι αυτό, να σχηματίσει σιγά σιγά τα όργανα, τους ανθρώπους που να είναι δίπλα του. Πρωινός καφές υπάρχει. Το δεύτερο είναι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Γιατί τι είδαμε, Σπύρο? Είδαμε το κομμάτι της Τρίτης το βράδυ, το οποίο είναι το πανηγυρικό. Το όνομα, ο ντόρος και όλα αυτά. Αυτά κάποια στιγμή θα σβήσουν. Σήμερα είδαμε το τυπικό κομμάτι, ιδρυτική διακήρυξη, Άριος Πάγος. Μένει η ουσία τώρα, μένει το πρόγραμμα. Μένει να κάνει τα λιράκια, τι καινούριο φέρνει στον κόσμο, τι εννοεί, ποιο είναι το οικονομικό του πρόγραμμα, πόσο διαφοροποιείται σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης του 2014.
1: Όχι παρουσίαση, όχι κάτι σαν την παρουσίαση του βιβλίου. Περιοδία, κανονική.
4: Περιοδία, προεκλογική περιοδία, κανονική. Όπως θα ξεκινήσουν και τα άλλα κόμματα,
1: για να
4: ξεκινήσει. Και ο Πρωθυπουργός πηγαίνει παντού ανά την Ελλάδα. Περιοδία που, ναι, σαφώς εκεί θα στείνονται και οι κατατόπους μηχανισμοί του κόμματος. Σίγουρα και μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις που ενδεχομένως έχουν σχέση και με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μόνο σου πήγε εκεί, ήταν το τρίτο. Το θέμα, τι γίνεται σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά?
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε την 6η του Ιουνίου, όπου θα γίνει κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν αποφάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και χρόνο εκλογών, αν αυτές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, είναι διαφορετικό από ό,τι αν γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πιέσεις προς το Σοκράτη Φάμιλο σε ποια τα που βαδίζουμε, γιατί η πλειοψηφία του κόμματος θέλει σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Το συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δεν σημαίνει ότι θα πάρω το ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτή η φόρμουλα είναι δύσκολη να βρεθεί. Έχουμε τη Ρένα Δούρου που βγαίνει μπροστά και λέει ότι εσείς που βγαίνετε και λέτε ότι θα πάω στο κόμμα Τσίπρα, παραδώστε την έδρα και πηγαίνετε. Σαφώς. Ναι. Και πολλοί δεν τις έχουν δώσει άδικο σε αυτό που λέει. Υπάρχει και ο Πολάκης, ο οποίος είναι στην άποψη ότι με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Και στην Νέα Αριστερά?
4: Στην Νέα Αριστερά εκεί νομίζω είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αναμένεται να γίνει ένας τελευταίος συντονισμός μεταξύ βουλευτών στελεχών. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πολύ σύντομα θα πάψει να υπάρχει, γιατί τα στελέχη που είναι κοντά στον Αλέξη Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, ανάμεσά τους ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αξιόγλου, θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα λοιπόν είναι 11 μείον 2 αρκούν για να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, έτσι διαγράφει το πολιτικό εξωτερικό, νομίζω είναι ενδεικτικά πάνω σε αυτά που μας είπε ο Αντώνης για τις διεργασίες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και τι μήνυμα εκπέμπεται από το ΣΥΡΙΖΑ, όσα είπε ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν το πρωί στους Ατέριας στον Sky.
3: Μεσίες δεν έχουμε ναι τη 2026. Αυτό που σίγουρα όμως έχουμε είναι πολιτικές. Το ζήτημα το μεγάλο, το πολιτικά επίδικο για μας είναι μια αλλαγή πολιτικής. Ο Αλέξο Τσίπρας, ένας άνθρωπος, ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να κάνουμε, αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις, και εδώ οφείλω να το πω, περιμένουμε να συγκληθούν τα όργανα.
5: 6 Ιουνίου, στα οποία
3: νομίζω ότι είναι και λίγο αργά. Νομίζω ότι έστω και η 6 Ιουνίου θα αποκρυσταλώσει την κατάσταση.
1: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, τα κυκλώματα, τα δουλεμπορικά, τα οποία μεταφέρουν μετανάστες προς την Ευρώπη, με πρώτο σταθμό βεβαίως την Ελλάδα, κυρίως από το Σουδάν αλλά και από την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής. Υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το λιμενικό σώμα με τη βοήθεια της Frontex. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης είχαμε 202 μετανάστες νότια της Κρήτης, κοντά στη Γάβδο. Για αυτό το κύμα μετανάστευσης είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, το πρωί στον Sky.
6: Στην Κρήτη το πεντάμινο πέρυσι είχε κλείσει με 4.600 αφίξεις. Σήμερα μέχρι και 27, μέχρι και χθες δηλαδή Μαΐου, ήμασταν στις 4.500 αφίξεις. Δηλαδή η Κρήτη παρουσιάζει σταθερότητα με πέρυσι, αλλά πέρυσι ήταν αυξημένες ροές. Βασικό πρόβλημά μας παραμένει η Κρήτη και οι ροές μέσω Λιβύης.
1: Είναι το πρόβλημα, οι ροές μέσω Λιβύης. Και η Μέρη Σκανδάλη, η καθήλυνα αρμόδια. Γεια σου, Μέρη.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι αυξημένες οι ροές και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι μόνο από χτες το βράδυ έχουν φτάσει περίπου 300 μετανάστες σε 6 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο καιρός βελτιώνεται και δεν υπάρχουν συνθήκες δύσκολες, φτάνουν στα παράλια της Κρήτης από τη Λιβύη. Τώρα αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες όλοι. Και καταλαβαίνουμε ότι προωθούνται στις δομές της Κρήτης, από εκεί πέρα λοιπόν στις πρόχειρες δομές και από εκεί έρχονται στην χώρα. Είναι λιγότερη από την πέρυσι σαν ποσοστό που είχαν φτάσει στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες ροές και τους είπα, είναι από χθες το βράδυ στη 9 ώρα έχουν φτάσει τουλάχιστον 6 διαφορετικά περιστατικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στη νέα διαδικασία που προβλέπεται σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.
6: Πλέον στα σύνορα θα γίνεται διαχωρισμός σε όσους έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο και όσους δεν έχουν, και όσοι θεωρούνται ότι δεν έχουν πιθανότητα θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Εντός 12 εβδομάδων θα εξετάζεται το άσυλό τους, δεν θα είναι σε καθεστώς ελευθερίας, σαν σε καθεστώς φυλάκισης, και με την απόρριψή τους θα μεταφέρονται πίσω στις χώρες καταγωγής.
1: Και θα μεταφερθούμε τώρα στη Γαστούνη. Εκεί είχαμε εξελίξει μια υπόθεση που τη θυμάστε, φαντάζομαι. Είναι αυτός ο περιπτέρας, ο ιδιοκτήτης περιπτερού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μια ομάδα Ρωμά επειδή τόλμησε ο άνθρωπος να αποτρέψει για ακόμη μια φορά την κλοπή στο περιπτερό του. Είχαν πάει Ρωμά να τον κλέψουν. Εκείνος απέτρεψε, κάλεσε και την αστυνομία και εκείνοι του διέλυσαν το περίπτερο και το ξυλοφόρτωσαν. Απογοητεύθηκε. Στη συνέχεια το ξανασκέφτηκε, είπε μήπως ξαναστήσει κάποιο μαγαζί στο χώρο της εστίασης και μόλις άρχισε να το στείνει εκεί στη Γαστούνη του το έκαψαν. Του το έκαψαν το μαγαζί. Η αστυνομία λοιπόν έκανε έρευνες για τους δράστες και φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε κάποιες συλλήψεις. Με αυτό θα ξεκινήσουμε από το... ή μάλλον θα μας περιμένει ο Χρήστος Στρατουλάκος να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου τι είχε πει αμέσως μετά τον εμπρισμό του νέου του εγχειρήματος, μετά δηλαδή που του διέλυσαν το περίπτερο, όταν πήγε να στήσει την επόμενη επιχείρηση.
5: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμαρία από εδώ, την πόρτα και πήγανε μέσα. Σε 5 μέρες θα ανοίγαν. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
1: Και έχουμε εξελίξει αυτό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε και ο ιδιοκτήτης τότε που είχε γίνει η επίθεση. Προφανώς οι αστυνομικοί αξιοποίησαν όλο το υλικό το οποίο είχαν συγκεντρώσει. Από την πρώτη στιγμή, στο οποίο είχαμε πει και μαζί, ότι έχουν αξιοποιήσει το βιντεολειπτικό υλικό από κάμερες περιοχής, όχι μόνο στην Γαστούνη. Και έτσι λοιπόν ταυτοποίησαν τα 5 άτομα τα οποία εμπλέκονται πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, να σου πω ότι από τους 5 Ρωμά, 3 είναι ανήλικοι, είναι δηλαδή κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Και όπως πληροφορηθήκαμε από την ελληνική αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ της επίθεσης, η επίθεση είχε γίνει 5 Μαΐου, είχαν πάει στην περιοχή της Αμαλιάδας σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είχαν προμηθευτεί τα μπετόνια και το έκλεκτο υλικό, την βενζίνη. Εν συνεχεία παρακολουθούσαν τον χώρο και το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή στις 4 είχε γίνει αυτή η διαδικασία, στις 5 το ξημέρωμα, πήγαν οι 4 εξ αυτών. Παραβίασαν το κατάστημα, μπήκαν μέσα σε αυτό και με το έφλεκτο υλικό προκάλεσαν την ολοκληρωτική καταστροφή. Να σου πω ότι ο ένας εξ αυτών, και μάλιστα ο ένας εκ των ανηλίκων, ήταν αυτός ο οποίος με αυτοκίνητο έκανε βόλτες στην περιοχή, ήταν ο ψηλιαδόρος δηλαδή, για να μην να τους ειδοποιήσει αν υπήρχε κάποια κίνηση είτε αστυνομικών είτε ενδεχομένως του ιδιοκτήτη προς την επιχείρηση. Τώρα μετά την εξιχνία της υπόθεσης, αυτό το οποίο μένει είναι να υπάρξει η σύλληψή τους από τις αρχές στην Ηλία.
1: Χρήστο, επίτρεψε μου, υπάρχει...
9: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
23: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
24: Να το, ήρθε.
22: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
25: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
26: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Και ερχόμαστε τώρα στις νέες δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κυρίου Γκιούλερ, που για ακόμη μια φορά θέτει θέμα Αιγαίου, θέτει θέμα νησιών. Μάλλον αυτή τη φορά... Φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανές αυτό, αν παρακολουθείτε και τις ανταποκρίσεις αναλύσεις του Μανώλη Κωστίδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω η ένταση των δηλώσεων, και όχι μόνο σε επίπεδο έτσι, διατύπωσης αλλά και ουσίας. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη όμως μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιασάρ Γκιούλερ ουσιαστικά με τις δηλώσεις του έκανε ξεκάθαρη τη θέση της Τουρκίας, που το τελευταίο διάστημα υπήρχαν διάφορες διαρροές για γκρίζες ζώνες, για οτιδήποτε άλλο, αλλά οι δηλώσεις του που έκανε στην Αδριανούπολη μπροστά σε στρατιωτικούς δίπλα στον ποταμό Εύρο ήταν, δηλαδή όλα αυτά νομίζω έχουν τη σημασία τους.
1: Σωστά.
27: Κατά την ταπεινή μας άποψη είναι όλα μελετημένα. Όταν όμως ο Υπουργός Άμυνας πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει και λέει ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι για την Τουρκία τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της στη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι. Να ακούσουμε, για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον Μανώλη Κωστίδη, τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ.
0: Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που οι Τούρκοι απειλούν ή που οι Τούρκοι μιλούν για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Η ένταση την οποία έχουν βάλει
2: είναι που πρέπει
0: να μας προβληματίσει. Και επίσης κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, δεν έχει γίνει μία επικοινωνία, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε πράγματι να μάθουμε από πρώτο χέρι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
1: Ακούσατε τον κύριο Φίλη. Επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την άπο.
27: Ναι. Άλλη μόνο. Λοιπόν, και λέγα ότι δεν θα παραμείνει αδιάφορη η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και σας το λέω βήμα-βήμα, γιατί είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που έχουν θεμέλια από ιστορικά, νομικά. Τα νομικά ας το σημειώσουμε, γιατί έχετε ένα νομοσχέδιο. Και κατηγόρησε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντελεσμένων, μαξιμαλιστικές απόψεις κτλ. Όμως, έρχεται αμέσως μετά στην ίδια ομιλία του και κατηγορεί την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση των νησιών σε νησιά που πρέπει να είναι με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Λέει ότι δεν θα μείνει αδιάφορη σε καμία πρωτοβουλία που θα στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα νόμιμα δικαιώματά της, καταλήγοντας ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν την αποφασιστικότητα και δύναμη να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Νομίζω σε αυτό το σημείο θέλει να πει κάτι. Δηλαδή ανεβάζει τους τόνους, ξεκάθαρα. Τώρα μπορεί να διαβάσουν κάποιοι άλλοι αλλιώς, να πούνε όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί είναι στρατηγική κατανάλωση. Α, όχι. Αυτό δεν ήταν για την στρατηγική κατανάλωση. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε επίσης είναι ότι στην Τουρκία με μεγάλη προσοχή είδαν και τα ρεπορτάζ που διέρευσαν πως ναι, μεν μπορεί να φύγουν οι Patriot, αλλά ότι η Ελλάδα θα χτίσει νέες υποδομές στην Κάρπαθο για τη μόνιμη παρουσία μαχητικών στο νησί. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα ακόμα βήμα της Ελλάδος στα νησιά. Δηλαδή ότι ανακοινώνει θα κάνει νέες υποδομές για την υποδοχή μόνιμης παρουσίας μαχητικών στην Κάρπαθο, που κατά την άποψη της Τουρκίας είναι ένα αποστρατιωτικοποιημένο νησί, πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, είναι ένα επιπλέον βήμα. Ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Τουρκία αρχίζει και ανεβάζει ακόμη περισσότερους τόνους. Να θυμίσουμε η παρουσία των Ισραηλινών όπλων, οι Patriot, όλα αυτά νομίζω σιγά σιγά.
1: Οι κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα στην Κύπρο, μετά τις επιθέσεις από το Χεζμπολάχ, η φρεγάτα, τα F-16 στην Κύπρο.
27: Και σε Λίμνο και παντού, όλα αυτά δεν δικαιολογούμε την άποψη της Τουρκίας. Λέμε πώς βλέπει η Τουρκία αυτές τις κινήσεις, πώς τις διαβάζει.
1: Ναι.
27: Και νομίζω στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή ένα προειδοποιητικό μήνυμα, θα έλεγα, για τα επόμενα της βήματα. Και σε αυτό να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες υπήρχαν αερομαχίες στο Αιγαίο. Επίσης, ακόμη και σήμερα η εφημερίδα Τζουμπουρίτ γράφει ότι στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας θα υπάρχουν όροι που θα αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών και βραχών νησιών. Δηλαδή, αυτές οι διαρροές συνεχίζονται.
1: Ναι, και είναι αντιστατικές. Δηλαδή, τη μία έρχονται μηνύματα ότι θα είναι ένα γενικόλογο νομοσχέδιο, την επομένη. Πάλι επιστρέφουμε στο σενάριο να διατυπώνονται αυτές οι αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως ο Γκιουλέρ, επειδή σε άκουγα προσεκτικά πώς ανέλυε στο θέμα και πώς τεκμηρίωνε όλη αυτή τη στάση της Άγκυρας, δεν είναι τυχαίο που αρχικά θέτει και θέμα ασφάλειας Τουρκίας, λέει για μας είναι θέμα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, και μετά και θέμα νομιμότητας, δηλαδή επενδύει, τις αιτιάζει σε αυτές τις διεκδικήσεις και με ένα μανδύα ότι εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και αυτό να κάνουμε άμυνα. Κάτι που είναι νόμιμο
27: δικαίωμα
1: απέναντι στο παράνομο.
27: Αυτοάμυνας. Ακριβώς. Δικαίωμα αυτοάμυνας. Ναι. Εκεί το οδηγεί.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
27: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης. Βεβαίως, απέναντι σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις, η Αθήνα δεν μένει απαθής. Το αντίθετο, θα έλεγα, και μέσω του Υπουργείου Άμυνας και μέσω του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών, που έχει κάνει σήμερα μια δήλωση με νόημα, ο ο κύριος Γεραπετρέτης, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία και η διπλωματική μας συντάκτρια η Μαρία Τσιλνίκου είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω υπάρχει και τοποθέτηση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος από την ανακαινισμένη πτέρυγα βραχίας νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών τόνισε ότι η Ελλάδα τονίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Με συγχωρείτε, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής.
1: Θα ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη από την Κύπρο, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
3: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
1: Λοιπόν, μας έλεγε η Μαρία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς προλάβαμε και ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη για τα περί αναθεωρητισμού, δείχνοντας βεβαίως και προς την πλευρά, όχι μόνο, αλλά και προς την πλευρά της Τουρκίας, Μαρία.
2: Τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα τονίζει το μέλλον με αισιοδοξία παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μια διαρκή προετοιμασία, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο τόνισε την ανάγκη για τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα υπογράμμισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός πρόσθεσε σε ένα εξαιρετικά εύθραστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα, υπογράμμισε, τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Ενώ σε σχέση με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική 360 μοιρών όπου θα εστιάζει στον κόσμο και ειδικότερα στον παγκόσμιο νότο, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ που της αρμόζει.
1: Ναι, και είχαμε και χθες τις πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που απαντούσαν και σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις Γκουλέρ.
2: Τονίζοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και όλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις, Σπύρο, που επιχειρούν να μεταντρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελενίκου. Και θα συνεχίσουμε με το θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα σε χώρες της βόρειας δυτικής, κυρίως δυτικής Ευρώπης. Αναφέρομαι σε αυτό το κύμα καύσωνα. Έχουμε αρκετά θύματα από τον κάπου αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες που δεν υποχωρούν. Μιλάμε για 35-40 βαθμούς Κελσίου που εάν σε εμάς μπορεί να ακούγονται και ως λογικά για ένα κύμα καύσωνα μας τον Ιούλιο και Αύγουστο, το να ζουν οι Βρετανοί σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι κάτι αδιανόητο και άλλες χώρες. Η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας. Έχουν απορριθμιστεί τελείως, θα λέγαμε, Σπύρο.
1: Και εμείς και η ατμόσφαιρα και όλα, όλος ο κόσμος.
4: Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι στον καύσωνα. Αυτές οι χώρες δεν είναι συνηθισμένες στον καύσωνα.
1: Μας έλεγε, συγγνώμη, σε διακόπτω συνέχεια, ο Γιάννης Χιανοτάκης μας έλεγε χθες, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, πως δεν έχουν ούτε καν κλιματιστικά.
4: Δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Οπότε, δηλαδή, δεν το διανοούμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, σε συνθήκες τέτοιες να είμαστε χωρίς κλιματιστικό. Εκεί έχουν. Τα έχουν δει όλα.
4: Αυτό και πολλοί από τις θανάτους που αναφέρονται αποδίδονται σε πνιγμούς.
1: Ναι.
4: Γιατί πέφτουν σε λίμνες, ποτάμια.
1: Προσπαθούν να δροσιστούν.
4: Προσπαθούν να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Και πολλές φορές
1: έχουμε
4: δει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Στο Παρίσι συνεχίζεται η ζέστη. Έχει μετατραπεί η πόλη του φωτός σε φούρνο πραγματικά. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο πρόβλημα για ντόπιους, για τουρίστες, για τους άστεγους. Είδαμε και μια μεγάλη διαμαρτυρία από ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι και ζητούν άμεσα στέγη γιατί δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Παρόμοια εικόνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φωνικός αποδεικνύεται ο πολύμερος καύσωνας στη Βρετανία. Ανάμεσα σε τουλάχιστον 9 άτομα, κυρίως εφήβους που έχασαν τη ζωή τους, προσθέθηκε ένας ακόμη, ένας 15χρονος, ο οποίος πνίγηκε ενώ επιχείρησε να βουτήξει σε μία λίμνη. Στην Ιταλία, συνθήκες καύσωνας στη Ρώμη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Συνηθισμένες οι εικόνες, ντόπιοι, τουρίστες στα συντριβάνια σπέβδουν για να δροσιστούν, βρέχοντας τα καπέλα τους. Στη Φραγκφούρτη, Γερμανία, ελάχιστοι κυκλοφορούν στο πολύ συχνά στο συνήθως ιστορικό κέντρο. Ο υδράργυρος, έχει σκαρφαλώσει 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να φαίνεται για εμάς αστείο, αλλά φανταστείτε τώρα Γερμανία, Μάιος, 36 βαθμοί.
1: Αυτό ήθελα να σημειώσω, καθώς έλεγε στα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι είμαστε ακόμα σε Μάιο. Δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν Μάιο. Εντάξει, τέλος Μάιο, αλλά Μάιο.
4: Είναι ακόμα άνοιξη.
1: Ναι, σαφώς.
4: Και στην Ισπανία ανάλογες εικόνες. Στην Ισπανία περιμένουμε να φτάσουν και 40, να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία σε κάποιες πόλεις προς το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι και με τη βούλα ένας μεσογειακός καύσωνας που θα ζήσει η Ισπανία αυτή τη φορά. Ενώ οι ερευνητές λένε ότι υπάρχει 86% πιθανότητα τα επόμενα 5 χρόνια να σημειωθεί νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί σήμερα το 2024. Και 91% πιθανότητα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον ένα χρόνο μέσα στην επόμενη πενταετία. Βλέπουμε ότι η Δυτική Ευρώπη βράζει μήνα Μάιο. Οι πολίτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο. Αν δούμε τώρα κλιματιστικά και στη Γερμανία, τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και σε καμιά Φιλανδία δούμε να βάζουν πια κλιματιστικά έτσι όπως πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
4: Λίσσα.
1: Διαφήμιση και επιστρέφω.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Nofors.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιένα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
24: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
24: Τι?
12: Είπε μπα.
24: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
24: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
12: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
28: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
29: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
30: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Και επιστρέφουμε με τα της οικονομίας και Νίκο Φιλιππίδη. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συμπιέσουμε λίγο το χρόνο. Θα μας συγχωρέσει ο Νίκος. Καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
1: Ξεχωρίζει η είδηση, βεβαίως εσύ έχεις την ατζέντα να μας πεις τα πιο σημαντικά, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτή το μπάσιμο της Chevron και της Hellenic Energy στον κυπαρισιακό κόλπο.
15: Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε δημιουργηθεί μια ανησυχία από την αποχώρηση της Mobil και της Hellenic Energy από ένα άλλο κοίτασμα δυτικά της Κρήτης. Και θα έλεγα ότι μάλλον γίνεται μια επανατοποθέτηση γενικά σε πιο όρημα κοιτάσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Έχουν αποφασίσει κοιτάσματα για τα οποία υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, περισσότερες διάστατες ή τρισδιάστατες έρευνες, προκειμένου να βρεθούμε και πιο κοντά την ερευνητική γεώτρηση, στην οποία αυτό είναι και το ζητούμενο. Οπότε σήμερα πράγματι ανακοινώθηκε ότι η Αμερικανική Chevron μπαίνει πιο έτσι βαθιά, διεκδικεί ένα παραπάνω μερίδιο στους ελληνικούς υδρογονάθρακες και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και μπαίνει στο μπλοκ 10, περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Θυμίζουμε στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι το πιο όριμο κοίτασμα για το οποίο περιμένουμε στο τέλος του έτους να έχουμε και την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Άρα συνεχίζουμε, προχωράμε με αμείωτο ενδιαφέρον και κυρίως με αμείωτη τη συμμετοχή των αμερικανικών εταιριών στην προσπάθεια που γίνεται μετά από αρκετές δεκαετίες η χώρα μας να έχει την πρώτη επιτυχή γεώτρηση σε ελληνικό έδαφος.
1: Πάντως αν δεις και το χάρτη, και δεν θέλω να σε βγάλω από τη θεματολογία σου, αλλά επειδή πριν από λίγο συζητούσαμε με τον Μανώλη Κωστίδη για τις νέες τουρκικές αιτιάσεις, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τις διεκδικήσεις, τις προκλήσεις, έχει και αυτή, δηλαδή ναι, οικονομική, την οποία μπορείς να την αναλύσεις εσύ, το τεχνικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει ισχυρό αποτύπωμα και γεωπολιτικό όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται.
15: Ναι, είναι νότια και δυτική Ελλάδα.
1: Γενικά λέω, με αφορμή αυτό, κατάλαβες.
15: Προφανώς, από τη στιγμή που πρώτα απ' όλα η Κύπρος έχει βγάλει φυσικό αέριο. Το Ισραήλ έχει βγάλει φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μπροστά στο να βρει και να βγάλει φυσικό αέριο. Η μόνη χώρα
1: με
15: η οποία...
1: Με συμμετοχή αμερικανικών δείχνει, κολοσσών, έτσι.
15: Με αμερικανικών κολοσσών, ακριβώς. Η μόνη χώρα που δείχνει να μένει έτσι σχετικά πίσω σε αυτό το κομμάτι και προφανώς αυτό την ενοχλεί, είναι η Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες που κάνει να παρεμποδίσει και τις γεωτρήσεις στην Κύπρο και τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η λύση γενικώς των αυτών των μεγάλων αμερικανικών κολοσσών να συμμετέχουν νομίζω ότι ήταν η ενδεδειγμένη και είναι και αυτή που αποδίδει περισσότερο τουλάχιστον μέχρι το στάδιο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει φυσικό αέριο στα κοιτάσματα
1: Νίκο,
15: που διερευνώνται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Καλή συνέχεια. Διεθνής εξελίξη από την Deutsche Welle μέσα τώρα.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία. Δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του πιο αντιδημοφιλούς καγκελάριου αυξάνουν την πίεση στη Χριστιανική Ένωση. και έμφαση στη μελέτη των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ιατρικής και της περίθαλψης, ζητάει η Γερμανίδα Υπουργός Υγείας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα για την υγεία των γυναικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Λεμεσό συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας κοινής και ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ οι Υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν στη Ρωσία να υπαγορεύσει ποιος θα εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή πλευρά σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο τραπέζι της Συνόδου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εντείνονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε Νότιο Λίβανο. Παραμένουμε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, με την Άγκυρα να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του Ιουλίου. Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει τελικά το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα Τουρκίας ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο στο Λος Άντζελες.
1: Και από τη Βόνη στον Νεοφάλιρο, στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε ένα ευρωπαϊκό τελικό χθες.
0: Τον πρώτο τελευταίο, το Σάββατο είναι ο τελικός Champions League. Χθες η Crystal Palace νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Ακόμη μια αγγλική ομάδα που πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League. Και η Crystal Palace παίρνει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Europa League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Θα έχουμε 500 αγγλικές ομάδες του χρόνου. 9 είναι. Σε Champions League θέλεις να πεις Europa?
0: Σε όλα. Σε όλα.
1: Εννέα ομάδες. Στο Champions League πώς τις παίζουν?
0: Νομίζω είναι 6. Ή 5 ή 6, τώρα μου πιάνει η
1: αδερφή.
0: Ναι, γιατί είναι, κατακτούν τρόπαια.
1: Ναι, ναι.
0: Το πήρε και η Aston Villa. Και επίσης είναι και ο συντελεστής της χώρας που της δίνει το δικαίωμα να βγάλει ακόμη μια ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε,
1: Crystal Palace.
0: Crystal Palace, ναι, 1-0 την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχουμε σήμερα μπάσκετ στις 6 ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, τον play-off. Στις 6 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, 8 και 4 ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα έχει και ευρωπαϊκό χαρακτήρα το παιχνίδι λόγω.
1: Σήμερα είναι σήμερα. Και Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι. 6 το ένα, 8 και 4 το άλλο.
1: Μάλιστα. Νομίζω θα στηθεί και μια γιορτή.
0: Θα υπάρχει το τρόπαιο και θα ανέβει και στην οροφή και το λάβαρο της κατάκτησης του μάλιστα. Ευρωπαϊκού. Έχουμε τένις σήμερα, την Σάκαρη και τον Τσιτσπά. Ο Τσιτσπάς παίζει απέναντι στον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ η Ελληνίδα με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού Ισάκαρη, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουμε και πόλο. Χθες τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίξαν στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη 15-13, έκαναν το 1-0 στις 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός για τους άντρες. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Επίσης και εκεί στις 3 νίκες για να κατακτήσει κάποιος
1: το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
20: Σκέψου, Πράκτικα.
4: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
21: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
22: Συνεργασία.
21: Μυστήριο. Δράση.
22: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
21: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
21: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
23: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Για το σπίτι του μέλλοντος.
23: Για τον αγρότη του σήμερα.
25: Για τον εργολάβο του τώρα.
23: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
25: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
23: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
25: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
23: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
25: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
23: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
26: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
26: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
21: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Άνδρη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας Προσβουλή και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγραφόνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν ως και τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ευρωπαϊκούς ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Αρειοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κύριος Τσίπρας. Στόχος μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, σημείωσε στις δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην Αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός πάντως δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονη μητέρα του ανηλίκου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη διοκτήτρια κατοικίας της περιοχής μετά από καταγγελίες ότι είχε προχωρήσει σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Επίθεση με μαχαίρι έγινε νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με το κράτος. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρούφ όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο οδηγός διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό έπειτα από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ο οδηγός εντοπίστηκε στη Βασιλή Σοφίας. Κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε στεναρή αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός καταδικάζει τις αποδιδόμενες στο Ιράν επιθέσεις κατά του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Το Κουβέιτ καταδίκασε και εκείνο τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους, τις οποίες επίσης απέδωσε στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση εναντίον Αμερικανικής βάσης σε αντίπεινα για Αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
12: Ορίστε, καθίστε.
13: Όχι, ευχαριστώ, δεν είμαι κουρασμένη.
12: Κάτσε σιγά το που σου λέω.
13: Εκεί.
12: Εκεί μου έρθει. Δεν σ' αρέσει.
13: Να την καταδικάσετε, κύριε Πρόεδρε.
12: Σιωπή, είσαστε εσείς.
13: Θύμα της κυρίας. Είμαι και

0: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ στα παιδιά της αλλαγής.
1: Καλώς ήρθατε, μπράβο, καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πολύ καλή επιλογή ακρόασης. Η καλύτερη εκπομπή της Ελλάδας, η καλύτερη εκπομπή των Βαλκανίων, η καλύτερη εκπομπή της Ευρώπης, απλά.
0: Θέλω να στείλω την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας.
1: Σε ποιον, ναι.
0: Σε ένα δίδυμο του Sky, ναι. Το οποίο λόγω υποχρεώσεων εδώ δεν συμπίπτουμε καθόλου για να τα κουτσοπούμε.
1: Ναι, ποιο.
0: Είναι ο κύριος Τούμπος και ο κύριος Μουρούτη. Μου έλεγε ο κύριος Μουρούτης ότι συμμετέχει και στα quiz από το αυτοκίνητο.
1: Εξαίρετη, κύριε. Εξαίρετη, κύριε.
0: Τους κάλεσα και τους δύο στην εκπομπή μας, πήγαμε κουβά.
1: Τι, έχουν και δουλειές.
0: Μου είπαν, έχουμε και δουλειές.
1: Έχουν και δουλειές. Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Αλλά υπάρχουν πιο ευγενείς από αυτούς τους δύο. Τους βλέπεις και είναι, λες και περπατάει η ευγένεια.
1: Είναι δύο εξαίρετοι, κύριε.
0: Εξαίρετοι,
1: κύριε. Τους θαυμάζουμε. Τους θαυμάζουμε πραγματικά. Τον κύριο Στούμπε και τον κύριο Μουρούτη. Τους γνωρίζουμε χρόνια, τους διαβάζουμε, τους παρακολουθούμε και κάποια στιγμή ασέρθηκα στην εκπομπή.
0: Ο Δημήτρης είναι και από εκείνους τους συναδέλφους, ναι. Τους που ρε παιδί μου, ξέρεις ότι σε όποια γωνιά καθίσει, πώς είναι ο κύριος Τσίμας,
1: ναι.
0: Σε όποια γωνιά καθίσει έχει να σου πει μια ιστορία. Είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό πάντα τον χαζεύω πραγματικά και ακούω με φοβερή προσοχή.
1: Ακούγα προχθές που έλεγε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και αν ξέρει κάποιος εξελίξεις του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, άλλος από το Στούμπο, εντάξει. Συγγνώμη κιόλας, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και πολλά χρόνια σε όλο το χώρο αυτό. Και να λέει, εγώ πάντα. Εντάξει, με τον Τσίπρα. Okay, ο Τσίπρας ήταν πρόεδρος, αλλά εγώ ήμουν σκέτος πάντα. Δηλαδή, και θυμάσαι,
0: νέτος.
1: Και θυμάσαι κάποτε το Στούμπο. Ο Στούμπος έλεγε πάντα τη θέση του και την άποψή του. Δεν ήταν από τη γραμμή και τελείωση του κόμματος και ότι μου πούνε.
0: Όχι, γι' αυτό δεν ήταν και αρεστό σε πάρα πολλούς.
1: Ναι, και το Μουρούτη, να ξέρεις, το τηλέφωνο του Μουρούτη το έχω στο κινητό μου.
0: Το θυμάσαι απ' έξω, είμαι σίγουρη.
1: Το θυμάμαι απ' έξω.
0: Αποκλείεται.
1: Μα το Θεό.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Μα το Θεό.
0: Θυμάστε πόσο καιρό έχεις να τον πάρεις τηλέφωνο?
1: Δεν έχω να τον πάρω τηλέφωνο γιατί έχει φύγει από εκεί που ήταν.
0: Ναι.
1: Όταν...
0: Άρα έχετε να μιλήσετε, να πατήσετε αυτόν τον αριθμό πόσο?
1: Κάνα δύο χρόνια, ναι. Όταν όμως έχει. Εγώ τον έπαιρνα κάποτε πολύ συχνά.
0: Okay.
1: Δηλαδή από τα πρώτα μου χρόνια.
0: Κάθε πρωί μιλούσε.
1: Ήταν συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Okay.
1: Ναι, από τότε 30 χρόνια έχω το τηλέφωνο του. Από 30 χρόνια μιλάμε με τον Μουρούτη.
0: Σου έχει μείνει ανεξίτηλο ο Μουρούτη.
1: Ναι, εντάξει, όταν ήθελε να πει κάτι για τον Σαμαρά ήταν ο Μουρούτη. Αυτό, οπότε.
0: Πολύ ωραία διάθεση σήμερα. Θέλω να το ξέρετε.
1: Ζέστη, να ξέρετε έξω. Δηλαδή, αυτό που λένε το κύμα καύσωνα δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει στην Ελλάδα το κύμα καύσωνα αυτό, αλλά έχει πολύ ζέστη.
0: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι, επειδή πραγματικά ζούμε αυτό, το ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι έρχονται στην Ελλάδα για να δροσιστούν. Δηλαδή, όταν λέμε τα ύστερα του κόσμου, ναι. Παιδιά, είναι το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος το καλοκαίρι γενικώς. Δηλαδή, ο προβληματισμός που υπάρχει από όλους εμάς, τους απλούς ανθρώπους, που νιώθουμε ότι κάτι έχει αλλάξει σίγουρα στην ατμόσφαιρα, κάτι έχει αλλάξει στις συνθήκες κλπ. Λέμε, ρε παιδί μου, το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος του 26, πόση ζέστη μπορεί να έχει, θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι? Έχουμε περάσει καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια, ναι. Που δεν παλεύονταν. Ποιο ήταν το προπέρσινο?
1: Το περσινό, μπράβο, το προπέρσινο. Ναι. Βλέπω ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι και λένε για θερμότερο
0: δεν
1: καλοκαίρι.
0: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ότι θυμάμαι, το έχω πάρα πολλές φορές γιατί δεν μου έχει ξανασυμβεί.
1: Ναι, τι?
0: Καλοκαίρι. Να μην θέλω να βγω από το σπίτι ούτε το βράδυ λόγω της ζέστης.
1: Ναι,
0: δεν παλευόταν.
1: Αν είναι υπόφρυ ζέστη, δεν είναι αυτό να βγω μια βόλτα να πάω στη θάλασσα να δροσιστώ.
0: Και κρατήσει και μέρες πολλές.
1: Δεν δροσίζεσαι.
0: Γίνεται.
1: Δυστυχώς δροσίζεσαι μόνο με σπίτι. Και επειδή οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό έχουν μάθει εδώ στην Ελλάδα που έχουμε τα air condition, με το που έρχεται η πρώτη ζέστη, το πρώτο τριαντάρι, το ανάβει αμέσως και δροσίζεται το σπίτι. Στο εξωτερικό δεν τα έχουν τα air condition. Και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά τελευταία χρόνια και βάζουν κλιματισμό. Και αυτό γενικώς είναι άλλη ζωή τελείως. Ένα τριαντάρι, 35 στο Λονδίνο, σε άλλες χώρες στην Ισπανία.

0: που είχε στην Ιταλία, που πέφτει πάνω σου με υγρασία κτλ. Το νιώθει διαφορετικά.
1: Νιώθει ότι τον Παπακαλούς τον έχει χτυπήσει ήδη ο ήλιος στο κεφάλι.
0: Ο Παπακαλούς όχι.
1: Όχι.
0: Καλός είναι.
1: Όχι ακόμα.
0: Καλός.
1: Δεν βλέπω από χρωματάκι.
0: Έχει κανένα φασαίο κάποιον τώρα αυτή την περίοδο που γνωρίζει.
1: Πολλούς, πολλούς.
0: Έχει κανένα καλό.
1: Πολλούς.
0: Έχεις.
1: Αντί να λες ευχαριστώ που μας έχει πραγματικά ανοίξει τα μάτια. Την Αγγελινέ εσύ μας την είχες πει με την άδεια. Όχι, ο Μουρούτης μου έλεγε: άκουσα πρώτη φορά στα παιδιά της αλλαγής την άδεια. Και από τότε έχει γίνει φαν.
0: Α, την άδεια, ναι, με το 50.
1: Αυτό δεν πρέπει, παιδιά, να το βάλουμε τώρα.
0: Το 50.
1: Να το ακούσουμε από πέρυσι.
0: Γιατί μα και το ατέλειε μετά.
1: Δεν υπάρχει σήμα, κανένα σήμα. Δεν υπάρχει τίποτα σήμα.
0: Δεν υπάρχουν αδίέξοδα στην εκπομπή αυτή, δεν
1: ούτε
0: κατάλαβα.
1: Σήμα, ούτε τίποτα.
0: Πρέπει να παίξει σήμα οπωσδήποτε. Τι, δεν ξέρουν τι ακούνε.
1: Η Αγγελίνα λέει κάποια κακιά λέξη. Την οποία την παίζαμε όμως κανονικότητα πέρυσι.
0: Γιατί να μετά εμείς.
1: Δηλαδή, άμα έπαιζε πέρυσι, γιατί να μην παίξει και φέτος.
0: Δηλαδή, ας πούμε σε ένα τραγούδι που το πρόθυμο μου έρχεται τώρα λαϊκό, το σου το μυαλό, βάζαμε στο μυαλό εμείς, όχι στο άλλο.
2: Τα τραγούδια βγαίνουν μαλακίες. Υποφέρω για τρέμους τα λίγα.
0: Το πέμπτο.

0: Ναι, ήρθε.
1: Πότε λέγαμε καλή χρονιά. Και έχει περάσει ήδη το πρώτο εξάμηνο, πεντάμηνο του 2026. Μου αρέσει που τρέχει τόσο πολύ ο χρόνο.
0: Ξέρει ότι κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Ξέρει ότι κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα.
1: Ποιο, δείξω με έναν. Θέλω να τον δω.
0: Έχουν πάρει Παρασκευούλα και θα γυρίσουν Τρίτη.
1: Είναι κάπω υπερβολή αυτό.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, γύρω με το σώμα. Θα γυρίσουν Τρίτη. Τη Δευτέρα την είχαν καμπαρωμένη, οπότε δεν θα πάρει μια Παρασκευούλα να είμαι λίγο χαλαρό.
1: Κάτσε, γιατί συνεχίζει να μας ξεπλαχεύει ο Παπακαλούσης. Ακούστε κύριε Μουρούτη, παρακαλώ. Έχουμε new entry, ναι. Γιατί αγγελεί να μάθαμε πια και ακολουθούμε και ακούμε.
0: Έχουμε το master των φασέων.
1: Πες μου όνομα, σε παρακαλώ. Πες μου όνομα. Βασιλείου. Μυρτό Βασιλείου.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Τι να ακούσω όμως.
0: Τι να ακούσουμε.
1: Πες, ποιο να ψάξουμε, να
0: έχει
1: το ακούσουμε εδώ.
2: Το
0: μελό,
2: το
1: μελό.
0: Το
1: μελό. Α, μελό. Μελό. Ωραία, κλείσει αυτό όμως για να μπορέσουμε να βάλουμε το επόμενο.
0: Ναι, να βάλουμε το επόμενο.
1: Δεν γίνεται έτσι. Μυρτό Βασιλείου, μάλιστα. Η οποία είναι εξαιρετικά ταλαντούχα. Ε. Ναι, πες τι. Δεν υπάρχει.
0: Είναι καλή,
1: το τραγούδι μελό που ζητάς δεν υπάρχει. Σαλιακάδα ίσως. Αν δεν ακούσουμε.
0: Παιδιά, για να ακούσουμε.
1: Έτσι θα το πάμε τώρα. Δεν γίνεται. Όχι τα άπαντα, ρε παιδί μου. Πόσα τραγούδια να έχει βγάλει η κοπέλα. Έχει βγάλει πολλά. Συνεργάζεστε τώρα. Τώρα τη γνώρισε.
0: Χθες
1: τη γνώρισε. Και σου έκανε εντύπωση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και έχει ωραία φωνή.
1: Ωραία. Μυρτό Βασιλείου, λοιπόν. Σαλιακάδα.

0: Σταυρός που έχει βάλει ο Τσίπρας χθες.
1: Δεν με έχει κερδίσει.
0: Στην παρουσίαση του Τσίπρα. Ναι. Είναι φασέικο για κόμμα. Δηλαδή το λέει αλιακάδα να βγαίνει ο πρόεδρος και να λέει εδώ είμαστε.
1: Πώς τη λέει αυτή την ατάκα τώρα, πρέπει να το αφιερώσουμε στον Τσίπρα ένα τραγούδι μου να έχει με θάλασσα. Αυτό που λέει τα καλύτερα ταξίδια δεν τα έχουμε ακόμη ταξιδέψει. Σε αυτές τις θάλασσες θα ταξιδέψουμε μαζί. Τι να βάλουμε, σκεφτείτε λίγο. Ιθάκι, πηξίδες. Κάπου εκεί μπαίνει και η Ελλάς. Δεν καταλαβαίνω πώς, αλλά τέλος πάντων.
0: Το Τιτανικό να αφιερώσει. Θάλασσα.
1: Πόσες φορές έχετε δει την ταινία?
0: Ποια ταινία?
1: Πόσες φορές?
0: Τιτανικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ταινία εγώ.
1: Τι, καλά, έχεις πρόβλημα. Είναι γνωστό.
0: Ούτε μία την έχω δει. Έχω δει, έχω ξεκινήσει, έχω πάει και σινεμά και δεν την έχω δει. Δεν μου άρεσε, έφυγα.
1: Γιατί?
0: Έφυγα.
1: Όχι, επειδή σε πνεύμα αντιλογίας.
0: Δεν μου άρεσε αντίδραση. Η ταινία. Όχι, έμεινε η υπόλοιπη παρέα. Εγώ έφυγα από την ταινία. Ναι. Κάθισα έξω και έπινα την πυρίτσα μου.
1: Τι κλάμα έχουμε ρίξει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Δεν είδα την ταινία ποτέ. Προσπάθησα πολλές φορές να κάτσω να τη δω σπίτι σε DVD σε τα λοιπά. Δεν την είδα ποτέ ολόκληρη. Βαριέμαι.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις, Γιάννη.
0: Βαριέμαι.
1: Καθόρισε μια ολόκληρη εποχή ο Τιτανικός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι σκηνές κάτω στα αμπάρια, πάνω στο κατάστρωμα, στην Πρίμνη, την έψαχνα.
0: Καλό ταξίδι να έχετε, καλές θάλασσες όλοι.

0: Ευτυχώς που έχω τους φίλους μου εδώ στην παρέα, γιατί μέσα σε ένα άκρη δεν βγάζουμε. Ο φίλος μου αγαπημένος, ρομαντικός, ευαίσθητος, πάνω απ' όλα άνθρωπος. Μην τον βλέπετε ως τον ανταποκριτή. Τον, ο ανταποκριτής. Είναι άνθρωπος. Είναι ο Μανώλης. Ο οποίος μου λέει τώρα εδώ, τη θυμάμαι σαν χθες. Εκεί που τη ζωγράφιζε, παιδιά, γυμνή, θυμάστε. Που τη ζωγράφιζε και εκείνη έλειωνε. Εκείνος έλειωνε. Ορίστε.
1: Ίδια ταινία είναι αυτό.
0: Ναι. Έχει και τέτοια.
1: Ζωγράφιζε γυμνή.
0: Και μετά ήταν και μέσα στο αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο
1: καλά,
0: είχε.
1: Είχε θολώσει γιατί κάνανε φασόνονταν.
0: Δεν φασόνονταν μόνο, φαντάζομαι.
1: Αυτό ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
0: Ναι, και μετά έβαζε το χέρι. Τι να σου εξηγώ τώρα, βρε Γιάννη μου.
1: Όλα αυτά σου ήταν κόκκινα.
0: Μήπως τώρα αποφάσισε να την είσαι ταινία.
1: Ήσου ταινικό και πράγματα μέσα.
0: Ναι, σου λέω. Εσύ τι φανταζόσου.
1: Ο Μανώλης του αρέσει.
0: Ο Μανώλης τρελαίνει.
1: Σκέφτεται τον Μπαϊρακτάρ, ο Μανώλης σκέφτεται.
0: Όχι. Ο Μανώλης την είχε δει σε δύσκολη φάση.
1: Το πήρε
0: καταλαβαίνω. Αλλά λέει τότε είχαμε Πασόκ και δεν είχε την ταινία.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, δεν.
0: Πασόκ.
1: Μα τότε διασκεδάζαμε, δεν βλέπαμε τέτοια πράγματα.

0: Εδώ την είχε βάλει πάνω εκεί και πετούσε. Που την κρατούσα από τα χέρια, παιδιά. Εντάξει.
1: Στο αυτοκίνητο ποτέ δεν έφασε αυτή.
0: Πριν ανέβουν εκεί πάνω.
1: Πριν το καράβι.
0: Ναι. Όχι, μέσα στο καράβι.
1: Στο καράβι γνωρίστηκαν.
0: Ναι, στο καράβι ήταν το αυτοκίνητο. Δεν έχει το γκαράζ αυτοκίνητα.
1: Αν είχαν πάει στο γκαράζ το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και δεν του έφυγαν. Αφού απογορεύεται.
0: Ένα, μείον δύο.
1: Αφού απογορεύεται.
0: Επίσης, Kate Winslet, τότε μιλάμε για θεά. Λεωνάρντο Ντικάπριο.
1: Παιδί.
0: Ας μη συζητήσω. Παιδί. Βέβαια, ναι, ο Λίο, νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, μας αρέσει και περισσότερο.
1: Ναι, πιο ωραίο.
0: Συμφωνείτε με αυτό.
1: Ισχύει.
0: Θα δεις τον ταινικό.
1: Όχι, δεν τελείωσε.
0: Παιδιά, έριχνα κλάμα. Την είδα την ταινία 7 φορές.
1: Υπάρχει αντίστοιχη πορνό.
0: Έχω πάρα πολλά χρόνια τώρα που το σκέφτομαι να τη δω.
1: Υπάρχει αντίστοιχη πορνό ταινία.
0: Εντάξει,
1: ρε. Που μοιάζει με τον ταινικό.
0: Και αυτή την έχεις δει. Πάω στοίχημα.
1: Λίγο.
0: Έχει πλοίο κι αυτή.
1: Όχι, αλλά σε την καράβη.

0: Και την είδα την πρώτη φορά, είχα πλαντάξει. Mm. Με ποια ταινία μου συνέβη αυτό? Α, τώρα με το... Αχ, πείτε παιδιά, με ποια ταινία που έκλαιγα με μαύρο δάκρυ και σας το έλεγα.
1: Αυτή με τη Μάργκο Ρόμπι.
0: Με τη Μάργκο Ρόμπι τώρα. Η τελευταία. Ανεμοδαρμένα ύψη. Yeah. Μιλάμε κλάμα, κλάμα τώρα. Όχι αστεία.
1: Μάργκο Ρόμπι, όντως και εγώ κλαίω.
0: Γιατί?
1: Γιατί κλαίω.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο, στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Σάλιμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Αρεοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 σύλληψεις. Επίθεση με μαχαίρι έγινε νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
16: Δημόσια κατηγορία. Να προχωρήσουμε. Γιατί κατηγορείται η κυρία?
17: Έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, σχεδόν με 100 χιλιόμετρα και...
16: 100 χιλιόμετρα. Ωραία, μπράβο. Έτσι το έχουμε. Καβαλάμε τη ρόδα, πατάμε γκάζι και όποιον πάρει ο χάρο.
18: Όχι, παρντών, δεν είμαι εγώ από αυτές, κύριε πρόεδρε. Εγώ είμαι ήσυχη γυναίκα. Εγώ κάθομαι σπιτάκι μου και φροντίζω τα παιδάκια μου. Όχι, παιδιά δεν έχω ακόμα, αλλά φτιάχνω ωραίο στιφάδο, κύριε πρόεδρε. Μούρλια. Να τρώτε και να γλύφτε τα δαχτυλά σας, που λένε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχω ένα μήνυμα το οποίο είναι για τη Χριστίνα, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται, γιατί μιλάμε για την. Γεια σου, Χριστίνα. Μας
1: έχει κυρία Χριστίνα μαζί μας.
0: Για τον ευρωπαϊκό καύσωνα, αυτό που ρωτάνε οι περισσότεροι. Θα μας πει η Χριστίνα. Λέει, σας το έγραψα και νομίζω και προχθές του, εδώ στο Μόναχο με τους 30 βαθμούς μας, λέει ο Βυσσαρίωνας, ο φίλος μας, ο Καλαφάς. Τα πράγματα είναι αρκετά αποπνικτικά και χωρίς κλιματισμό. Είναι σαν τις πολυκατοικίες, για να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες, σαν τις πολυκατοικίες του 90, λέει, που την πάλευαν μόνο με κάτι ανεμιστήρες κακιάς ώρας.
1: Ή που κοιμόντουσαν στον μπαλκόνι.
0: Μπράβο.
2: Ναι, αλλά τότε και κοιμόντουσαν στον μπαλκόνι και ήταν αλλιώς η υποστηλία.
1: Καμία σχέση.
2: Η ατμόσφαιρα γενικότερα ήταν αλλιώς.
0: Είχε όντως δροσιά το βράδυ, δηλαδή.
2: Είχε όντως.
0: Κάτι
2: έτσι, μπράβο, και δεν είχε και όλη αυτή τη. Να σε φάνε στον ύπνο σου έξω, ναι, στον μπαλκόνι.
1: Διάλεγε πλευρά στο κρεβάτι πώ θα κοιμηθεί, δηλαδή πού θα είναι το κεφάλι σου για να κοιμηθείς, αναλόγως με το που, από πού είναι η μπαλκονόπορτα. Αλλά δρόσιζε τότε.
2: Ξέρεις πως είναι όλες αυτές οι ευρωπαϊκές πόλεις που δεν έχουν τέτοιο, που δεν έχουν κλιματισμό και τέτοια πράγματα, και που αυτό βγήκα στον Παύλο το Τζίμα το πρωί και είπα έτσι δυο λόγια για τον καύσωνα της Ευρώπης και τα λοιπά.
0: Της Ευρώπης ξαναλέμε.
2: Ναι,
0: δεν έρχεται εδώ κανένα καύσωνα.
2: Ναι.
0: Ηρεμία.
2: Ηρεμία. Ναι. Αύριο θα πέσει η θερμοκρασία, αύριο και μετά.
0: Ωραία, πέσει.
2: Έτσι. Ναι. Θα πέσει.
1: Γιατί στην τώρα Ευρώπη εννοείς.
2: Ναι. Εδώ, ναι, σε εμάς, παιδί μου.
1: Α, ναι.
2: Λοιπόν, και αυτό. Θυμόσαστε τον καύσωνα που είχαν πεθάνει κάμποση. Ναι. Και ήταν τότε, δεν υπήρχαν ούτε κλιματιστικά ούτε τίποτα. Και ήταν μερικά σπίτια που είχαν μόνο κλιματιστικά. Κάπως έτσι είναι η Ευρώπη τώρα. Δηλαδή πρέπει να προτιμήσουμε. Και τώρα βέβαια εμείς έχουμε βάλει, όλοι έχουμε κλιματιστικά.
0: Έχουμε όλοι, έχουμε πέντε κλιματιστικά σπίτια.
2: Ακριβώς.
1: Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα έρχονται εδώ οι Άγγλοι και οι Γάλλοι για να δροσίζουν.
2: Για να δροσίζουν. Λοιπόν, επομένως πρέπει όλη η Ευρώπη να προσαρμοστεί, γιατί η κλιματική κρίση, ένα που κάνει είναι ότι φέρνει πιο πολλά και πιο έντονα επεισόδια, οτιδήποτε είναι αυτά. Καύσωνας είναι, βροχές είναι, άνεμοι είναι, οτιδήποτε. Όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα αρχίζουν και γίνονται και πιο συχνά και πιο επικίνδυνα.
1: Με μεγαλύτερη ένταση.
2: Και με μεγαλύτερη ένταση, ναι, και με μεγαλύτερη συχνότητα. Άρα λοιπόν πρέπει όλη η Ευρώπη να προετοιμάζεται και εμείς βεβαίως, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα από εκεί και πέρα τώρα η περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει και υποχωρεί η θερμοκρασία ήδη από εκεί. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει έρθει στα ίσα της τελείως. Η Γαλλία θα είναι λίγο καλύτερα από Κυριακή Δευτέρα, αλλά θα έχει ζέστη ακόμα. Όσον αφορά την Ισπανία, παιδιά, αυτοί θα συνεχίσουν τα σαραντάρια όλη την άλλη εβδομάδα.
1: Τι λες, Χριστίνα.
2: Δηλαδή είναι, ναι, είναι άλλο
1: θα
2: πράγμα.
1: Θα κλείσουν δηλαδή δύο εβδομάδες έτσι.
2: Αυτοί θα κλείσουν δύο εβδομάδες έτσι. Οι υπόλοιποι θα είναι λίγο καλύτερα, οι Βρετανοί θα τελειώσει.
1: Τώρα, στην Ισπανία έχει γράψει τέσσερα δηλαδή μπροστά.
2: Έχει γράψει τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει και θα γράψει κι άλλα. Τώρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο θόλος που λυσάξαν όλοι, που δεν νομίζω.
1: Κατσαρόλα ήταν το καλύτερο που διάβασα.
2: Αυτό.
1: Που συγκρατεί τη θερμότητα.
2: Τέλεια, εξαιρετικά. Ανάποδη κατσαρόλα.
1: Μια κατσαρόλα που είναι από πάνω, ναι, και έχει και συγκρατεί όλες αυτές τις θερμές μάζες.
2: Μια γυάλα, ρε παιδιά, εν πάση περιπτώσει.
0: Γυάλα, ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι. Ένας καύσωνας δεν σημαίνει ότι έχει από πάνω και ένα θόλο, θερμικό θόλο. Ένας θερμικός θόλος όμως έχει οπωσδήποτε από κάτω του ένα καύσωνα. Αυτό ίσχυε τώρα για τη Δυτική Ευρώπη και πράγματι και είχε και διάρκεια και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό όμως, και τι γίνεται, οι αέριες μάζες που είναι μέσα εκεί δεν επικοινωνούν με τις εξωτερικές. Γι' αυτό και εγκλωβίζονται. Δηλαδή ο θόλος, αυτή η γυάλα, κρατάει μέσα τις θερμές αέριες μάζες και δεν τις αφήνει
1: δεν να εκτονώνεται.
2: Δεν εκτονώνεται, δεν επικοινωνούν. Τώρα όμως αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει. Έχει εκτονωθεί. Έχουν αρχίσει αυτές τις θερμές αέριες μάζες και κινούνται ανατολικότερα, όχι με την ίδια ένταση όμως, ούτε και με την ίδια διάρκεια. Όμως παρόλα αυτά η Γερμανία, η Αυστρία έχουν και αυτές τριαντάρια τώρα. Τα τριαντάρια μπορεί για μας να μην είναι καύσωνας και να είναι το φυσιολογικό.
0: Πόσο
2: για
0: παραπάνω
2: την
0: είναι για τη Γερμανία.
2: Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς, αλλά είναι.
0: Είναι σίγουρα 10 βαθμούς παραπάνω.
2: Σίγουρα είναι. Μπορεί να μην είναι 10, να είναι 6-7, ξέρω εγώ. Αλλά είναι. Για αυτούς είναι καύσωνας. Γιατί δεν είναι μαθημένοι, γιατί δεν έχουν τέτοιου είδους θερμοκρασίες.
1: Αυτή την εποχή. Εμείς το σαραντάρι δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς έτσι. Γιατί εμείς είμαστε και οι Ιταλοί το ίδιο. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Οπότε
1: η υγρασία εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη.
2: Νομίζω είναι ανάλογα με την εποχή είναι. Είναι μεγαλύτερη.
1: Αυτό επιβαρύνει ακόμη
2: περισσότερο. Βέβαια, προφανώς. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά επιβαρύνει και η υγρασία γενικά. Άρα λοιπόν λέμε ότι και εδώ στην, αύριο και μεθαύριο εδώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση λίγο. Θα ενισχυθούν και βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο, όχι παραπάνω, μέχρι 6. Άρα λοιπόν κάνει έτσι σαν λίγο μελτεμάκι αυτό το αυριανό και του Σαββάτου. Επομένως δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 27 με 29 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι το κανονικό για το τελευταίο το δεκαήμερο του Μαΐου. Από 1η Ιουνίου, από τη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου, οπότε μπαίνουμε στα τριαντάρια πια οπωσδήποτε. Η θερμοκρασία μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα είναι γύρω στους 30 με 32 βαθμούς γενικότερα.
1: Α, μπαίνει ωραία καλοκαιρινά,
2: μπαίνει
1: δηλαδή Ιουνίου.
2: Ακριβώς καλοκαιρινά, και θα δούμε, επειδή κυκλοφορεί πολύ ότι στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε καύσωνα, ας έχουμε 35 και θα δούμε.
1: Οκ. Okay.
2: Δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό.
1: Οι πιο ζεστές μέρες μέχρι τώρα.
2: Ζέστη
1: έτσι.
2: Πια. Ναι. Δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας θα έχει αρκετή ζέστη.
1: Εμένα μου αρέσει που ο Ιούνιος μπαίνει έτσι. Δεν μ' αρέσει,
2: όχι,
1: δεν μ' αρέσει αν έχουμε 35 άρια τώρα από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού.
2: Όχι, που δεν, αν είναι πρόβλημα. Θα κρατήσει δύο μέρες.
1: Okay.
2: Όχι παραπάνω. Okay. Έτσι. Okay. Αν είναι. Αν είναι. Και δεν θα είναι και θερμικό στόλο. Μην τα ξανακούω τέτοια πάλι.
1: Να.
2: Δεν μπορώ.
1: Να σου πω πάντως, επειδή βλέπουμε στην. Τώρα περιέγραφες πάρα πολύ ωραία, γιατί εμείς όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Από σένα τα μαθαίνουμε. Τα ακραία φαινόμενα και τις ακραίες συμπεριφορές τέλος πάντων του καιρού. Εδώ ας πούμε, εκεί έχουν πάρα πολύ ζέστη για τα δικά τους δεδομένα τώρα.
2: Ναι.
1: Εδώ εμείς πάρα πολύ κρύο. Αντίστοιχα, δεν μπορείς να πεις ότι
2: δεν
1: έχουμε ζήσει.
2: Εμάς είναι πιο νορμάλ τα πράγματα, πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Ναι. Ναι. Και επίσης και το άλλο που άκουσα, γιατί το άκουσα και αυτό, είναι ότι οφείλεται όλη αυτή η ζέστη και όλο αυτό το πράγμα της Δυτικής Ευρώπης οφείλεται στο Ελνίνιο. Όχι παιδιά, δεν οφείλονται όλα όπου να είναι.
0: Ποιο είναι το Ελνίνιο? Αυτό το φαινόμενο.
2: Τώρα θα κάτσω να πω και για το
0: φαινόμενο Ελνίνιο τότε.
2: Ναι, τώρα έχουμε πει.
0: Αυτό το... λέμε τότε, από τότε.
2: Όχι τώρα, το Ελνίνιο τώρα, αυτό που θα γίνει τώρα και που θα αφορά τον κόλπο και τις περιοχές εκεί του κόλπου του Μεξικού και όλη εκείνη την περιοχή. Από το φθινόπωρο και μετά όμως. Τώρα θα κορυφωθεί. Δεν είναι απαραίτητο θα με επηρεάσει.
1: Το Ελνίνιο είναι ένα κλιματικό φαινόμενο, ε. Τι είναι αυτό?
2: Είναι ένα κλιματικό φαινόμενο, εξαπανέκαθεν.
0: Αυτή η ζέστη είναι μια ζέστη που μας ήρθε από την Αφρική.
2: Αυτή μας ήρθε εντελώς
0: απλά. Απλά από την Αφρική.
2: Ναι.
0: Όλε οι ζέστε περισσότερο από την Αφρική έρχονται. Δεν έχονται από την Νορβηγία. Λογικό είναι, ναι.
2: Μακάρι να έρχονται να πούνε. Δεν ζέστη.
0: Μα είδε μια ζέστη από την Αφρική, ρε παιδί.
1: Λοιπόν, overall, επειδή φεύγει πολλοί κόσμο και ήδη κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα, το τριήμερο θα είμαστε εσεί.
2: Θα είμαστε μια χαρά. Θα εξακολουθήσουν οι απογευματινές βόρειες και τώρα στα ορεινά τη, κυρίω τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στην Αττική, μόνο μια μικρή πιθανότητα αύριο το πρωί να έχει μια βροχούλα.
1: Παρασκευή.
2: Να ψυχαλίσει. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω καν, αλλά είπα να μην διαφοροποιηθώ πολύ από την ΕΜΗ.
1: Okay.
2: Που, τη δίνει, την, που το δίνει σαν βροχή.
1: Τα νησάκια μας.
2: Και λέω, τα νησάκια μια χαρά, τέλεια. Ένα μποριαδάκι. Και οι δυτικές Κυκλάδες θα είναι γύρω στο πεντάρι. Οι ανατολικές, αύριο και μεθαύριο. Οι ανατολικές Κυκλάδες θα είναι πενταροεξάρι αύριο και το Σάββατο.
1: Τίποτα
2: την
1: τρομερό.
2: Κυριακή, η Δευτέρα δε, 2-3 μποφόρ.
1: Σοβαρά, που θα επιστρέψουν και περισσότεροι. Ψιγά μην επιστρέψουν τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα βραδάκι.
1: Τρίτη.
2: Βραδάκι.
0: Δευτέρα βραδάκι.
1: Όσοι έχουν πάρει.
0: Εντάξει, μια μέρα έχουν, δεν έχουν
1: ποιος
0: όλοι.
1: Φίλος είπε ότι πήρε άδεια και έφυγε σήμερα.
0: Γιατί φεύγουν από σήμερα. Γιατί έχουν πάρει την Παρασκευούλα. Αλλά Δευτέρα βραδάκι, κανονικά Δευτέρα, τα καταστήματα πρέπει να είναι ανοιχτά και τα λοιπά.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Όχι μόνο εμείς δεν παίρνουμε μία έξτρα μέρα να κολλήσουμε με τρίμερο. Δεν φεύγουμε ούτε κατά τη διάρκεια του τρίμερου. Δηλαδή Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Κανονικά.
0: Το παιδί άκουσε τι είπε.
1: Ναι.
0: Και καλά.
2: Πάω να βαφτίσω το Γιαννάκι, παιδί.
1: Βαφτίζω
2: το μικρό Γιαννάκι.
1: Βαφτίζουμε παιδί, παιδιά. Έχει
2: αύριο θα είναι ο Παναγιώτης και τη Δευτέρα θα είναι.
1: Φεύγει
2: η Άννα.
1: Σήμερα ή αύριο.
2: Αύριο το πρωί.
1: Αύριο.
2: Ναι, αύριο
1: με
2: πρωί
1: το
2: πρωί.
1: Καλό. Να τον χαίρεστε το Γιαννάκι μας. Να τον χαίρεστε.
0: Έχει ωραίο όνομα.
1: Λοιπόν.
2: Αν το πενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλάκα.
0: Βγάζουν ακόμα παιδιά Γιάννηδες, γιατί το έχουν κόψει το Γιάννη, το Γιώργο, το Κώστας κτλ. Τώρα έχουν περάσει άλλα ονόματα.
2: Ναι, ναι, αλήθεια.
0: Μάξιμος.
2: Εμείς είμαστε ακόμα των παραδόσεων.
1: Την αγάπη μας, Χριστίνα.
2: Καλό τρίμηνο.
1: Να περάσετε ωραία, να το απολαύσετε και να χαίρεστε το Γιάννη. Και το μικρό
0: και το μεγάλο. Και το μεγάλο, τον παππού.
1: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
1: Διάλειμμα.
0: Μια κίνηση να πούμε λίγο.
1: Ναι,
0: ανεβαίνοντας στο Κηφισό έχει κινησούλα, ανατμήματα από Πειραιός, από Πετρουράλη βασικά μέχρι και Αχαρνών. Ανατμήματα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι στο Περιστέρι. Κατεβαίνοντας είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει μόνο λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Μέσα στην Αττική Οδό από Μαρκόπουλο έχει μετά την Ανθούσα μέχρι και το Μαρούσι κίνηση. Αυτό είναι το μόνο κομμάτι προς Ελευσίνα. Αυτό επηρεάζει και λίγο όσους έρχεστε στα περιφερειακή Μυτού. Το κέντρο είναι μια χαρά, η Κηφισίας είναι μια χαρά. Ανατμήματα έχουν κινησούλα όλα αυτά τώρα, αλλά όχι κάτι μεγάλο. Κατεχάκι έχει και στα ιδρύματα πολλή κίνηση. Και πάμε λίγο και στα νότια να δούμε τι γίνεται. Από Γλυφάδα μέχρι και Ελληνικό έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα στην παραλιακή. Και έχουμε και ένα κομμάτι, ίσως να είναι και αυτή που λέμε τώρα. Έχει επηρεαστεί πολύ. Λεωφόρος Αθηνών, εκεί στο δάσος Χαϊδαρίου, έχει κίνηση προς Ελευσίνα και ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρος Χιστού προς την Ελευσίνα. Ίσως κάποιοι πήρατε αυτή τη μερούλα την αυριανή. Ίσως όχι. Κάποιοι επιστρέφετε, απλά έχετε μπλέξει. Και έχετε και λίγο κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα και πάμε και στα Honda Center, όπου εκεί θα βρούμε αρώματα Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci με 35% προσφορά μόνο στα Honda Center.
3: Να μην μπορούμε κι εμείς να γίνουμε τουλάχιστον μικρομεσαίοι. Μια ζωή μικρομικροί θα είμαστε.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Ο φίλος μου.
17: Ο Κούκου.
16: Όχι, ο Μπιλ Καρύδης.
17: Κύριε, ίσως να παραξενεύεστε που με βλέπετε έτσι ξαφνικά στο σπίτι σας.
16: Μα κάθε άλλο, ίσα που χαρήκαμε πολύ. Δεν είναι έτσι, Φωμ?
17: Ξενοφωμ. Όχι να τα πάμε στο γερμανικό επειδή ήρθαν από εκεί τα παιδιά. Χαρήκαμε, κύριε. Δεν σας λέω, χαρήκαμε πάρα πολύ, αλλά τι να σας πω. Εμένα μου ήρθε κάπως ξαφνικά. Το όνομά μου δεν σας είναι και άγνωστο. Ο πατέρας μου, ξέρετε, έχει εμπορικές σχέσεις μαζί σας. Πώς? Είστε γιος του Νικόλαου του Καρύδη? Γιατί δεν κάθεστε, κύριε?
18: Μα δεν μου είπατε, κύριε.
17: Δεν είπατε στο παιδί να
16: περάστε.
17: Περάστε, κύριε. Του Νικόλαου του Καρύδη.
18: Του Νικόλαου.
17: Περάστε, παρακαλώ.
18: Ευχαριστώ πολύ.
17: Περάστε.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτσα το Λιξούρι. Εδώ ο φίλος μας ακούει όλη τη ζώνη. Ρε παιδιά, πείτε κάτι για την Αγία Άνες και Ορφέως. Δεν πιστεύετε τι γίνεται. Χαμός, τρέλα. Είμαι ακίνητος με το φορτηγάκι μου 45 λεπτά. Έλεος αυτή την περιοχή. Όντως έλεος αυτή την περιοχή. Έχει πάρα πολύ κίνηση γιατί είναι εκεί οι μεταφορικές όλες. Και μπαίνουν οι νταλίκες, οι ακολάνε οι νταλίκες και την πληρώνουν όλοι όσοι θέλουν να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους. Και οι νταλίκες θέλουν. Οι νταλίκες πάνε για μεταφορές εκεί, οπότε είναι συνειδητοποιημένοι που λένε. Οι υπόλοιποι τραβάνε μεγάλο ζόρι. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε βρεθεί εκεί για να παραλάβουμε κάτι, είναι ζόρικο πολύ. Το καταλαβαίνουμε, Βαγγέλη. Δεν λύνεται. Αυτό θέλει κλείσιμο, θέλει να φτιαχτούν οι δρόμοι, θέλει να γίνει κανονική ρηματομή. Ελπίζουμε με το γήπεδο του Παναθηναϊκού που είναι δίπλα στο Βοτανικό, όλο αυτό να αλλάξει το σκηνικό εκεί πέρα. Με τις μεταφορικές, να ανοίξουν οι δρόμοι και να γίνει κάτι καλύτερο. Να αναβαθμιστεί όπως πρέπει αυτή η περιοχή, η οποία την έχουν παρατήσει. Και έχει το Λευτέρης Πατ, όπως υπογράφει, και λέει: ποιοι φεύγουν για τρίμερο, ρε παιδιά. Εμείς ακόμα πληρώνουμε ρεύμα του Απριλίου. Α, χρωστάμε στην κάρτα και κάνουμε ότι ξεχάσαμε τα φροντιστήρια των παιδιών. Στο σούπερ μάρκετ ψωνίζουμε για δύο μέρες φαγόσπιμα. Φάγαμε και τις ελιές που βάζουν την Τετάρτη. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. 500 ευρώ στην άκρη δεν έχουμε. Λέει: δύο μισθοί μπαίνουν. Είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι θα πούμε τώρα πάλι, θα βγει πάλι ένα γνωστό αφήγημα από γνωστά κυβερνητικά χείλη που τα βρίσκουν όλα ζάχαρη, ότι όλος ο κόσμος πάει διακοπές. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας κόσμος συγκεκριμένος, ο οποίος τα τρίμερα τα κυνηγάει, έχει χρήματα για να πάει το τριμεράκι του, είναι ένας κόσμος που ανακυκλώνεται στην ουσία. Και κάποιοι, ίσως μπορούν κάποιοι κάποια στιγμή να φύγουν. Δεν είναι όλα τα τρίμερα που φεύγει όλος ο κόσμος και έχουμε 100% πληρότητα. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι φέτος το καλοκαίρι το 50% θα πάει διακοπές.
0: Τα έχω δει, το υλικά δεν έχει κάνει, δεν το έχω δει.
1: Οι υλικά, ναι. 50% ήταν και πέρυσι βέβαια. Το ίδιο ποσοστό ακριβώς.
0: Άλλαξε, παλιά ήταν 1 στους 4.
1: Ναι, οκ. Το 50% αρκεί πάντως για να γεμίσει όλα τα καταλήμματα.
0: Ούτε το 10% δεν φεύγει τώρα.
1: Σωστά.
0: Και είναι γεμάτα τα καταλήμματα.
1: Όχι, λέω και γενικά και το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, γιατί ναι, το 50% των Ελλήνων. Αλλά οι Έλληνες, οι διακοπές που έχουν γίνει στα νησιά, δυστυχώς δεν είναι για τους Έλληνες. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλο αυτό που λέει 400, 500, 600 ευρώ, δεν είναι για τους Έλληνες. Μου λέει ένας φίλος τώρα, ο οποίος πάει κάθε χρόνο, το οποίο δεν είναι απόλυτα ελληνικό, αλλά επηρεάζει λίγο το πολιτικό εταιρείο. Ένας φίλος που πάει κάθε χρόνο στην Ιταλία και πάει ακτοπλοϊκός, πριν από 10 χρόνια μου είπε ήταν 750 ευρώ, τώρα πια είναι 1500. Είναι διπλάσια τιμή για να πας με το αυτοκίνητο και να γυρίσεις, για να πας και να γυρίσεις με το πλοίο το ίδιο δρομολόγιο.
1: Ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ο τρελός κεφαλονίτης, είναι σε έξαλλη κατάσταση και δικαίως. Λέει, είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, και πόσοι μας έχουν στείλει για την Αγία Άνης και Ορφέως, πάρα πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Εκεί γενικώς είναι... απορώ πως οι άνθρωποι ανταπεξέρχονται σε όλες αυτές τις ανάγκες και στον τόσο κόσμο. Τα φορτηγά, μιλάμε, φρακάρει το σύστημα, φρακάρουν τα πάντα. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη, όπως και εσύ, Γιώργο, που μας λες ακριβώς το ίδιο. Επίσης, βλέπω και άλλα μηνύματα που έχουν έρθει και δεν τα έχουμε διαβάσει. Διάβασε Μανιάνα.
0: Όχι.
1: Θυμάμαι έναν Ιούνιο, λέει, στη Ζυρίχη που είχαμε 28 βαθμούς και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε λόγω υγρασίας. Τι να σου κάνει. Μία λίμνη, δύο ποτάμια και γύρω-γύρω βουνά. Να θυμίσω ότι χιόνισε στην Πάρνηθα Πρωτομαγιά.
0: Α, ναι, φέτος, ναι.
1: Το παιδιά τώρα το ζήσαμε αυτό.
0: Καλά, δεν έγινε τίποτα. Ναι.
1: Πριν από ένα μήνα.
0: Είχε κρύο για δύο μέρες. Φεύγουμε, κυρία Σταματίου. Πάμε σιγά-σιγά, θα πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά προφανώς και θα επιστρέψουμε αμέσως με το δελτίο ειδήσεων με πλούσια ύλη για αυτήν την εκπομπή. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε μέχρι τις 5.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: τηλεφωνούμε. Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Θα την τρεκόμισε, ρε!
0: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
0: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ζυμώσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-7702-827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: πολιτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχει.

Κάτσε και δες πόσες φορές νιώθεις να σβήνουν τα αστέρια. Δεν προσπαθείς και με κοιτάς, λες και σου φταίω.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
15: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 26410 91 760.
17: Κινητό 6945 3627 08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: Smart και αρμονία.
19: Αρμονία και smart.
18: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
19: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
18: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
19: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
20: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
21: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
20: Μα η λύση είναι μία.
21: Ποια?
20: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
21: Αλήθεια?
20: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
21: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
20: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
21: Εισαγωγής να υποθέσω.
20: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
21: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
20: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
21: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
22: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
23: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
22: και στο www.lavaenergy.gr.
23: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
24: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου. Στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου πράκτικα.

Προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
11: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένο σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
12: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.